0: τα πλήγματα στο Λίβανο. Παράλληλα, το Ισραήλ σταματά τα πλήγματα κατά του Ιράν κατόπιν αιτήματος του Τραμπ. Προηγήθηκε νέα επικοινωνία Τραμπ-Νετανιάχου, κατά την οποία, σύμφωνα με τον ειδησιογραφικό οργανισμό Άξιος, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός εξέφρασε αντιρρήσεις στο αίτημα Τραμπ για τερματισμό των εχθροπραξιών. Μείνει ανασχηματισμός στην κυβέρνηση. Με απόφαση του Πρωθυπουργού, νέος αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, αντικαθιστώντας τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, ο οποίος έχει προταθεί για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με αρμοδιότητα τη φορολογική πολιτική αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας τοποθετείται η Μαριλένα Σούκουλη. Στο Υπουργείο Εξωτερικών, Υφυπουργός αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις αναλαμβάνει ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Η ορκομοσία τους θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην Εγνατία Οδό στο ύψος της Καρβάλης. Συγκρούστηκαν δύο ονταλίκες, ενώ χρειάστηκε να γίνει απεγκλωβισμός ενός οδηγού μετά από το τροχαίο. Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, ενώ στο σημείο βρέθηκαν η αστυνομία, η πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ. Ένας άντρας στο Χαλκερό δέχθηκε επίθεση το μεσημέρι της Δευτέρας από έναν γείτονά του την ώρα που έκοβε τα χόρτα στο οικόπεδό του. Το επιτέθηκε με δρεπάνη με στόχο να τον σκοτώσει. Το οικόπεδο βρίσκεται μέσα στον οικισμό και σύμφωνα με πληροφορίες ανήκει σε τρεις οικογένειες, ανάμεσά τους και στον 80χρονο δράστη, ο οποίος δεν επιθυμεί να κόβονται τα χόρτα στον περιβάλλοντα χώρο. Τη σκηνή παρακολουθούσαν η σύζυγος του θύματος και ένας γείτονάς τους, οι οποίοι ξεκίνησαν να φωνάζουν στον άνδρα «Πρόσεχε, θα σε σκοτώσει», όταν εκείνος του επιτέθηκε. Το θύμα, ακούγοντας τις έντονες φωνές, γύρισε και είδε πίσω του το δρεπάνι να έρχεται κατά πάνω του και το απέφυγε. Κλήθηκε η αστυνομία, η οποία συνέλαβε τον 80χρονο. Ο Βαγγέλης Καμπουρίδης είναι ο νέος διευθυντής ιατρικής υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας. Η θητεία του κυρίου Καμπουρίδη θα διαρκέσει 3 χρόνια.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Η Εθνική Ελλάδος ιτήθηκε με 0-1 από την Ιταλία σε φιλικό παιχνίδι, ολοκληρώνοντας τους αγώνες της για τη φετινή σεζόν.
1: Ο καιρός.
0: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 24 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 23. Ανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Kavala News 102,8 σε μία ώρα.
2: Εξήντα χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
3: Διαφημιστείτε σήμερα στον Kavala News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Kavala News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
3: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
3: Από το live24.gr.
1: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
4: I'm Anima.
5: I'm Eligo.

0: It's Martin Garrix. And you are listening to John on New Music Show.
1: John Bouzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τρίτο μέρος στο New Music Show, σήμερα Τρίτη μου, Γιάννης Μπουτζίκας, και έχουμε μαζί μου όλες τις μεγάλες επιτυχίες του καλοκαιριού, όπως αυτή εδώ από Haven και Caitlin Aragon. Ήταν το I Run. Και παρά την τεράστια καριέρα του, ο DJ Antoine περνάει αμέτρητες ώρες στο στούντιο με την μόνιμη ομάδα παραγωγής του, του Smart Mark, ψάχνοντας πάντα τον επόμενο ήχο που θα τρελάνει τα charts. Για το Never Stop the Party, δήλωσε ότι ήθελε να ξαναφέρει πίσω εκείνο το αυθεντικό χαμόγελο και την ελευθερία που είχαμε στα clubs στην χρυσή εποχή της EDM του 2011. Μια περίοδο που ο DJ Antoine με ουρανούσε στα παγκόσμια charts. Το track δοκιμάστηκε κρυφά στα set που έκανε κατά τη διάρκεια των χειμερινών του show στις Άλπεις και βλέποντας την εκρηκτική αντίδραση του κόσμου στο drop, αποφάσισε να το κυκλοφορήσει αμέσως και βέβαια το έχουμε εμείς εδώ στο New Music Show.

Charlie Gere και αγαπημένο summer track My Madonna στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Στο My Army of Lovers, οι Army of Lovers είχαν ουσιαστικά τη γράψει ένα δικό τους τραγούδι, το Barbie Goes Around the World, όταν ακόμη λεγόντουσαν Barbie. Το track συμπεριλήφθηκε στο πρώτο τους άλμπουμ disco Extravaganza και έλαβε θετικές κριτικές από σημαντικά έντυπα όπως το Billboard αλλά και το Music and Media, το οποίο το χαρακτήρισε ως ένα καινοτόμο κομμάτι από τη Σκανδιναβία. Το clip κέρδισε στην κατηγορία Best Music Video στα σουηδικά Grammy. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

Taj Mahal, I can't rest around.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 3:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
2: Hi, this is Ariana Grande.
3: I'm Dua Lipa.
4: This is
5: New Music Show.
6: What's up, guys? I'm Alex.
7: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
1: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
8: It's Ozier.
9: It's Ozier.
10: Hi, I'm Sabrina Carpenter, and this is
1: John Boudzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
11: Hi, I'm Zayna, and you're listening to my new single, Janento, Janento, on the New Music Show with John.
1: New Music Show. Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show σήμερα. Τρίτη μου Γιάννης Μπουτζίκας και έχω μαζί μου όλες τις μεγάλες επιτυχίες όπως αυτή εδώ από την Ζέινα. Ήταν το Jean Ando και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 9 Ιουνίου 2007 ο George Michael έγινε ο πρώτος καλλιτέχνης που τραγούδησε στο ανακατασκευασμένο Wembley Stadium. Ήταν το πρώτο από τα δύο shows στο συγκεκριμένο χώρο κατά τη διάρκεια της 25 Live Tour, η οποία του απέφερε πάνω από 200 εκατομμύρια δολάρια. Το εμβληματικό στάδιο μετά τις εργασίες που έγιναν χωράει πλέον 90.000 κόσμο. Και μία από τις μεγάλες επιτυχίες που ήταν στο set list εκείνη τη βραδιά ήταν βέβαια και το Outside που θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

Ένα από τα tracks που αγαπάω πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό, Σιζέλ και Unwords στο New Music Show. Και πάμε τώρα στον Will Sims, γνωστό και ως Love Harder, ο οποίος έχει πλέον ξεπεράσει τα 300 εκατομμύρια streams και έχει ένα απίστευτο βιογραφικό ως παραγωγός και songwriter. Πριν αφοσιωθεί στον house ήχο, έχει γράψει τεράστια hits για γαλλικά charts μέχρι K-pop επιτυχίες, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να κυριαρχήσει σε οποιοδήποτε μουσικό είδος. Όταν όμως δημιούργησε το Dance Project Love Harder, ο στόχος ήταν να παντρέψει την σκοτεινή underground deep house με τις φωτεινές γλυκές pop μελωδίες. Το Take Over My Heart το έφτιαξε μια ηλιόλουστη μέρα στο Los Angeles και στα φωνητικά είναι η Liv Miraldi και έρχεται τώρα. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Τρίτη στο New Music Show.

0: Vivo. And you're listening to my new single Forever JDN with Close.
1: New Music Show. Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.

το New Music Show σήμερα 3η 9 Ιουνίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο σήμερα Aleph Arben και Heroes of the Night. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή μετά την εκτόξευση πυράβλων από το Ιράν προς το Ισραήλ, την οποία ακολούθησαν Ισραηλινά πλήγματα στο Ιρανικό έδαφος. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν ανακοίνωσαν το τέλος των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ισραήλ, αλλά προειδοποιούν για σκληρότερες επιθέσεις εάν το Ισραήλ επαναλάβει τα πλήγματα στο Λίβανο. Παράλληλα, το Ισραήλ σταματά τα πλήγματα κατά του Ιράν κατόπιν αιτήματος του Τραμπ. Προηγήθηκε νέα επικοινωνία Τραμπ-Νετανιάχου, κατά την οποία, σύμφωνα με τον ειδησιογραφικό οργανισμό Axios, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός εξέφρασε αντιρρήσεις στο αίτημα Τραμπ για τερματισμό των εχθροπραξιών. Μείνει ανασχηματισμός στην κυβέρνηση. Με απόφαση του Πρωθυπουργού, νέος αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, αντικαθιστώντας τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, ο οποίος έχει προταθεί για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με αρμοδιότητα τη φορολογική πολιτική αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας τοποθετείται η Μαριλένα Σούκουλη. Στο Υπουργείο Εξωτερικών, Υφυπουργός αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις αναλαμβάνει ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Η ορκομοσία τους θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην Εγνατία Οδό στο ύψος της Καρβάλης. Συγκρούστηκαν δύο ονταλίκες, ενώ χρειάστηκε να γίνει απεγκλωβισμός ενός οδηγού μετά από το τροχαίο. Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, ενώ στο σημείο βρέθηκαν η αστυνομία, η πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ. Ένας άνδρας στο Χαλκερό δέχθηκε επίθεση το μεσημέρι της Δευτέρας από έναν γείτονά του την ώρα που έκοβε τα χόρτα στο οικόπεδό του. Το επιτέθηκε με δρεπάνη με στόχο να τον σκοτώσει. Το οικόπεδο βρίσκεται μέσα στον οικισμό και σύμφωνα με πληροφορίες ανήκει σε τρεις οικογένειες, ανάμεσά τους και στον 80χρονο δράστη, ο οποίος δεν επιθυμεί να κόβονται τα χόρτα στον περιβάλλοντα χώρο. Τη σκηνή παρακολουθούσαν η σύζυγος του θύματος και ένας γείτονάς τους, οι οποίοι ξεκίνησαν να φωνάζουν στον άνδρα «Πρόσεχε, θα σε σκοτώσει», όταν εκείνος του επιτέθηκε. Το θύμα, ακούγοντας στις έντονες φωνές, γύρισε και είδε πίσω του το δρεπάνι να έρχεται κατά πάνω του και το απέφυγε. Κλήθηκε η αστυνομία, η οποία συνέλαβε τον 80χρονο. Ο Βαγγέλης Καμπουρίδης είναι ο νέος διευθυντής ιατρικής υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας. Η θητεία του κυρίου Καμπουρίδη θα διαρκέσει 3 χρόνια.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Η Εθνική Ελλάδος ιτήθηκε με 0-1 από την Ιταλία σε φιλικό παιχνίδι, ολοκληρώνοντας τους αγώνες της για τη φετινή σεζόν.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 24 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 23. Ανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
3: Εξήντα χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Καλώς ορίσατε, εδώ είμαστε. Όχι, δεν τραγουδάμε αυτό σήμερα. Τραγουδάμε το «Και ο μήνας έχει 9». Αυτό τραγουδάμε σήμερα. Και έχει 9 Ιουνίου, παρακαλώ.
2: 9 Ιουνίου.
1: Τρίτη 9 Ιουνίου, καλώς ορίσατε, εδώ είμαστε.
2: Καλώς τους.
1: Καλοκαίρι του 2026, επιτέλους δηλαδή, βρεθήκαμε και εδώ.
2: Γιορτάζει ο Κύριλλος σήμερα.
1: Ο Κύριλλος, μια χαρά. Όχι ο Μεθόδιος.
2: Ο Κύριλλος. Σκέτο.
1: Έτσι.
2: Παγκόσμια ημέρα αρχείων σήμερα.
1: Τρόμαξα. Okay,
2: αυτό εντάξει. Ήθελα να πάθεις.
1: Okay, εντάξει, αρχείων. Λοιπόν, εμείς εδώ στα αρχεία μας έχουμε διάφορα σχόλια τα οποία έχουμε βρει, διάφορα πράγματα τα οποία συμβαίνουν και έχουν ενδιαφέρον, πολύ μακριά από αυτά τα οποία λένε καθημερινά, έτσι στα μεγάλα κανάλια. Επιβαλή, Κοσμάς και Τρομάδος εδώ, για 2 ώρες μαζί.
2: Εδώ, παρεμβουλία.
1: Πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, έχω κολλήσει από χθες. Έτσι, έχω κολλήσει από χθες με την θεματολογία αυτή του που είμαστε η βαριά βιομηχανία, ο τουρισμός μας είναι η βαριά βιομηχανία της Ελλάδας, της χώρας μας, εν πάση περιπτώσει.
1: Είναι βαριά επίσης.
0: Είναι η βαριά βιομηχανία.
1: Του τσουλιά. Όχι, άλλο.
0: Τι να πω, δηλαδή πραγματικά δεν το περίμενα. Δεν το περίμενα.
1: Από μένα τέτοιο πράγμα ποτέ.
0: Όχι, από αυτούς που δίνουν αυξήσεις. Στους ξενοδοχείς, οι υπαλλήλους λοιπόν δόθηκαν αυξήσεις τώρα. Έτσι, ανοίξτε τις τσέπες. Δεν ξέρω τι θα τα κάνουν αυτά τα λεφτά. 2% αύξηση πραγματικά. Δεν ξέρω αν πρέπει αυτοί που δίνουν αυτή την αύξηση να ντρέπονται. Έτσι, δηλαδή 2% αύξηση δεν έχει πάρει ούτε το νερό, ας πούμε. Πόσο μάλλον όλα τα υπόλοιπα. Ντροπή, βρε παιδιά. Ντροπή δηλαδή.
1: Ντροπή και έσως.
0: Το έλεος δηλαδή. Και βλέπω εδώ πέρα τους βασικούς μισθούς. Είναι όλοι γύρω στο χιλιάρικο. Και φαντάζομαι δεν είναι τα καθαρά αυτά. Είναι τα μεικτά, όπως τα λένε. Έτσι, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μιλάμε για τα μεικτά. Θέλω να ακούω το χρήμα που θα πέσει στην τσέπη. Που θα πάρω στο χέρι. Δεν θέλω, δεν με ενδιαφέρουν τα μεικτά. Λοιπόν.
1: Θέλω το χρήμα να ρέει.
0: Βαριά βιομηχανία είναι ο τουρισμός στη χώρα μας, νούμερο 1 ήταν.

0: είναι αυτό. Νούμερο 2 είναι το άλλο. Το νερό αυτή τη στιγμή, τα μπουκαλάκια νερού του ενός λίτρου σε αρκετά σημεία, σε αρκετά νησιά, έχει, κρατηθείτε, 6.30. Μας λένε εδώ οι πληροφορίες μας. Το ένα λίτρο που θα το βρεις, θα το βρεις από 70 λεπτά το μπουκάλι και τα εισαγωγή στα νερά θα τα βρεις 1.80, άντε 1.90 σε σούπερ μάρκετ, έτσι. Υπάρχουν σημεία σε κάποια νησιά που μας γράφουν εδώ πέρα ακροατές 6.30. Μιλάμε τώρα, αυτό βέβαια συμβαίνει και σε άλλα σημεία. Χειμωνιάτικα. Δεν θέλω να πω περισσότερα.
1: Τι με χτυπάς?
0: Ναι. Τι να σου πω, όχι, είναι η βαριά βιομηχανία. Ο τουρισμός. Έχουμε γιατρούς, είμαστε έτοιμοι. Έχουμε γιατρούς για τους τουρίστες που έρχονται στα νησιά. Έτσι αναρωτιέμαι.

0: Πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα, να πάρουμε μια ανάσα. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ με το Σαν Σήμερα.
1: Εννοείται.
0: Mm-hmm. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, έχουμε Facebook, έχουμε και TikTok. Εβιβαλή ή Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες, έτσι μας βρίσκεται στα social media.
1: Εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε αναλυτικά και διεξοδικά.
0: Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ με το Σαν Σήμερα σε λίγα λεπτά, μην το κουνήσει κανείς.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
0: Καβάλα News. Το ραδιο.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Δεύτερο ημίωρο Τρίτης, εδώ είμαστε, καλωσορίσατε. Χεβιβαλικός μας κατρωμάτος καθημερινά μαζί σας από Δευτέρα ως Παρασκευή. Χαιρετισμού στην Αυστραλία. Να
2: πολλά
1: πούμε.
2: Φιλιά στους φίλους μας εκεί.
1: Και ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
2: Σαν σήμερα λοιπόν, 9 Ιουνίου, τι συνέβη σε τούτο εδώ τον κόσμο. Το 411 π.Χ. είχαμε πραξικόπημα ολιγαρχικών στην Αθήνα. 1815 ολοκληρώνονται οι εργασίες του συνεδρίου της Βιέννης. Υπό την προεδρία του Αυστριακού πολιτικού Κλέμεντς φον Μέτερνιχ, προσπάθησε να αναδιατάξει τον πολιτικό χάρτη της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα. 1898 η Μεγάλη Βρετανία νοικιάζει το Χονγκ Κονγκ από την Κίνα για 99 χρόνια. 1930 συνωστισμός είχε σημειωθεί στην οδό Ερμού της Αθήνας και διακοπή της συγκοινωνίας από πλήθος που συγκεντρώθηκε για να θαυμάσει τη Μισ Ευρώπη Αλίκη Διπλαράκου. 1976 στον τελικό του κυπέλου Ελλάδος που διεξάγεται στη Νέα Φιλαδέλφια, ο Βασίλης Χατζηπαναγής οδηγεί σε μεγάλη νίκη τον Ηρακλή επί του Ολυμπιακού με 6-5 στα πέναλτι. 2010 ανεξαρτητοποιούνται οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Φώτης Κουβέλης, Νίκος Τσουκάλη, Θανάση Λεβέντης και Γρηγόρης Ψαριανός, εξέλιξη την οποία ο πρόεδρος του κόμματος τότε, Αλέξης Τσίπρας, είχε χαρακτηρίσει αρνητική.
1: Θεός χωρέστον.
2: Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα, για σήμερα 9 Ιουνίου.

0: Λοιπόν, τι έχουμε, για λέγε.
1: Η ατάκα Ηλία Ρίχτου, τι σου θυμίζει?
0: Τίποτα ιδιαίτερο, αλλά την έχουμε ακούσει πολλές φορές.
1: Είναι ατάκα από ταινία.
0: Ναι, μπορεί, okay, ναι.
1: Ηλία Ρίχτου που κατεδαφίζει τη Μπουζουκλερή, το σκυλάδικο.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, άκου τώρα τι έγινε.
0: Σε ποια ταινία είναι αυτή στο...
1: Θα θυμηθώ και θα σου πω.
0: Έβαλα δύσκολα τώρα, αλλά και εγώ δεν το θυμάμαι αυτό. Ενώ το
1: είναι, είναι το Alzheimer που μου χτυπάει την πόρτα. Θα με αφήσει τώρα να σου πω τι.
0: Κάτι με τη νύχτα έχει να κάνει. Τέλος πάντων, ο τίτλος.
1: Όλα είναι δρόμος.
0: Όλα είναι δρόμος, είναι αυτό. Ναι.
1: Νομίζω.
0: Okay. Λοιπόν, για λέγε.
1: Ναι, όλα είναι δρόμος. Λοιπόν, σου έλεγα για μια ιστορία από την Πενσιλβάνια που μας έρχεται, που συνδέεται κάπως με το Ηλία Ρίχτου. Ένα σύζυγος έμαθε ότι η γυναίκα του θέλει να χωρίσουνε. Ένα 48χρονος. Εντάξει. Δεν μπόρεσε να το διαχειριστεί το ότι η γυναίκα του ήθελε να χωρίσουνε. Και τι έκανε? Ανέβηκε σε έναν εξκαφέα και άρχισε να κατεδαφίζει το σπίτι του. Το ακόμα χειρότερο είναι ότι εκείνη την ώρα μέσα στο σπίτι βρισκόταν η γυναίκα και οι κόρες του.
0: Αυτός το κατεδάφιζε γιατί άμα χώριζε θα έμεναν μέσα η γυναίκα του και η κόρη του, μάλλον.
1: Όχι, το κατεδάφιζε γιατί δεν μπορούσε να διαχειριστεί το ότι η γυναίκα του ήθελε διαζύγιο.
0: Μήπως ήταν ότι επειδή αν έπαιρνε διαζύγιο θα έμενε στο σπίτι το δικό του και αυτός θα ήταν υποχρεωμένος να μένει σε ενίκιο?
1: Δεν ξέρω. Η ιστορία όπως έχει βγει προς τα έξω είναι ότι αυτός όταν του ανακοίνωσαν ότι πρόκειται να προχωρήσει σε διαζύγιο κτλ. Είπε, αν τελείωσε θα γκρεμίσω το σπίτι.
0: Εντάξει, τι να γίνει τώρα, έτσι είναι αυτά τα πράγματα, πρέπει να τα δέχεσαι.
1: Η καταστροφή, λέει, είναι τόσο μεγάλη που οι αρμόδιες υπηρεσίες εκτιμούν ότι έχει επηρεαστεί η συνολική στατική επάρκεια του κτηρίου.
0: Εντάξει, λογικό είναι. Πρέπει να τα περιμένεις αυτά. Είναι φυσιολογικά.
1: Τι είναι φυσιολογικό, παιδί μου, να γκρεμίζει όλοι στο σπίτι?
0: Έχω ένα παράδειγμα κοντινού μου ανθρώπου που έκανε το εξής στο ίδιο μοτίβο. Έτσι, δεν διέλυσε το σπίτι, απλά πριν προλάβει να χωρίσει πήγε και έγραψε το σπίτι στον αδερφό του. Με αποτέλεσμα όταν χώρισαν δεν μπορεί να μείνει η γυναίκα του με τα παιδιά του στο σπίτι του, γιατί πλέον δεν ήταν δικό του, ήταν το αδερφό του.
1: Πρέπει
0: να φύγει. Βεβαίως, κανονικότατα. Γι' αυτό σου λέω.
1: Και μετά ο αδερφός του έκανε έξωση.
0: Όχι, καμία σχέση. Ο αδερφός του μια χαρά.
1: Θα μπορούσε.
0: Γίνονται αυτά. Υπομονή. Τα περιμένετε, τι δεν.

0: σε λίγο διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τρίτη και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια ολόκληρη ώρα μετά τις διαφημίσεις.
1: Έχουμε.
0: Βεβαίως. Έχουμε επίσης...
1: Εξκαφέ, εύκαιρο έχουμε.
0: Γιατί, για να ρίχνουμε σπίτια.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου,
0: όχι,
1: ωραία, ας πει
0: τώρα,
1: ο άλλος ότι έλα, βοήθα λίγο την κατάσταση.
0: Υπάρχουν και άλλοι τρόποι πολύ πιο απλοί και πολύ πιο ήρεμοι. Λοιπόν, αυτό το οποίο έτσι μπορεί να σε ενδιαφέρει, έτσι, σαν δεν σου είναι εσένα τα μπισκότα, τα φτιαχτά.
1: Ναι,
0: τα σπιτικά, ρε παιδί μου. Ναι. Στην Ιαπωνία, λοιπόν, υπάρχει έτσι μια καινούργια συνταγή που φτιάχνουν. Στην Ιαπωνία, λέω, πρόσεξε εδώ, στην Ιαπωνία που γίνονται διάφορα περίεργα. Στην Ιαπωνία, αυτό το οποίο φτιάχνουν στα σπίτια τον τελευταίο καιρό και είναι trendy, είναι μπισκότα με, με γέμιση από αποξηραμένες φύγκες. Καλή σας όρεξη. Έτσι, ωραίο, ωραίο είναι αυτό.
1: Θα είναι σίγουρα κριτσανιστό.
0: Ναι, εντάξει, είναι.
1: Θα είναι μπισκοτένιο.
0: Και νομίζεις από μακριά που, το, που είδα εδώ, εδώ εικόνα που έχουμε, έτσι από μακριά νομίζεις είναι αυτά τα μπισκότα τα οποία έχουν μέσα τα μπαλάκια σοκολάτας, ας πούμε. Είναι το ίδιο πράγμα, μοιάζει.
1: Α.
0: Στρογγυλό μπισκότο μεγάλο με, με μπαλάκια
1: με κάτι...
0: καφετιά,
1: καφετιά.
0: Όταν θα πας πιο κοντά να τα φας και να τα γευτείς θα καταλάβεις ότι δεν είναι σοκολάτα. Είναι σφίγγες.
1: Κοίτα, κάπως έπρεπε να εκδικηθούμε όλες αυτές τις σφίγγες που μας τσιμπάνε τόσα χρόνια. Όχι τις μέλισσες, τις σφίγγες.
0: Έτσι, έτσι. Οι μέλισσες εξαφανίζονται από μόνες τους.
1: Τώρα οι σφίγγες θα έχουν το φόβο ότι θα τις φάμε. Ξέρω εγώ.
0: Τι να πω.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή μετά την εκτόξευση πυράβλων από το Ιράν προς το Ισραήλ, την οποία ακολούθησαν Ισραηλινά πλήγματα στο Ιρανικό έδαφος. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν ανακοίνωσαν το τέλος των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ισραήλ, αλλά προειδοποιούν για σκληρότερες επιθέσεις εάν το Ισραήλ επαναλάβει τα πλήγματα στο Λίβανο. Παράλληλα, το Ισραήλ σταματά τα πλήγματα κατά του Ιράν κατόπιν αιτήματος του Τραμπ. Προηγήθηκε νέα επικοινωνία Τραμπ-Νετανιάχου, κατά την οποία, σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό οργανισμό Άξιος, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός εξέφρασε αντιρρήσεις στο αίτημα Τραμπ για τερματισμό των εχθροπραξιών. Μείνει ανασχηματισμός στην κυβέρνηση. Με απόφαση του Πρωθυπουργού, νέος αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, αντικαθιστώντας τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, ο οποίος έχει προταθεί για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με αρμοδιότητα τη φορολογική πολιτική αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας τοποθετείται η Μαριλένα Σούκουλη. Στο Υπουργείο Εξωτερικών, Υφυπουργός αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις αναλαμβάνει ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Η ορκομοσία τους θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην Εγνατία Οδό στο ύψος της Καρβάλης. Συγκρούστηκαν δύο ονταλίκες, ενώ χρειάστηκε να γίνει απεγκλωβισμός ενός οδηγού μετά από το τροχαίο. Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, ενώ στο σημείο βρέθηκαν η αστυνομία, η πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ. Ένας άντρας στο Χαλκερό δέχθηκε επίθεση το μεσημέρι της Δευτέρας από έναν γείτονά του την ώρα που έκοβε τα χόρτα στο οικόπεδό του. Το επιτέθηκε με δρεπάνη με στόχο να τον σκοτώσει. Το οικόπεδο βρίσκεται μέσα στον οικισμό και σύμφωνα με πληροφορίες ανήκει σε τρεις οικογένειες, ανάμεσά τους και στον 80χρονο δράστη, ο οποίος δεν επιθυμεί να κόβονται τα χόρτα στον περιβάλλοντα χώρο. Τη σκηνή παρακολουθούσαν η σύζυγος του θύματος και ένας γείτονάς τους, οι οποίοι ξεκίνησαν να φωνάζουν στον άνδρα «Πρόσεχε, θα σε σκοτώσει», όταν εκείνος του επιτέθηκε. Το θύμα, ακούγοντας τις έντονες φωνές, γύρισε και είδε πίσω του το δρεπάνι να έρχεται κατά πάνω του και το απέφυγε. Κλήθηκε η αστυνομία, η οποία συνέλαβε τον 80χρονο. Ο Βαγγέλης Καμπουρίδης είναι ο νέος διευθυντής ιατρικής υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας. Η θητεία του κυρίου Καμπουρίδη θα διαρκέσει 3 χρόνια.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Η Εθνική Ελλάδος ιτήθηκε με 0-1 από την Ιταλία σε φιλικό παιχνίδι, ολοκληρώνοντας τους αγώνες της για τη φετινή σεζόν.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 24 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 23. Ανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
3: Χρόνο με το χρόνο, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες. Για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησε το διαδικτυακά. Για εγγραφές, μπες στο www.cpavlagea.gr. Cup for Youth, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Έχεις ιδέα?
5: Τι είναι αυτό?
4: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
5: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
4: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
5: Πρώτη φορά το ακούω.
4: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
5: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
4: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε. 6-9-44-577-386.
6: 6-9-44-577-386.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
7: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
6: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
8: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
9: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
8: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
9: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
8: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
9: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
8: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
9: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
8: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
9: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
8: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
9: Τηλέφωνο 25920-62472.
8: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.
6: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
4: Ακούστε μας ζωντανά.
6: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
4: Από το ePavla Radio.
6: Από το live24.gr.
4: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. 102,8.
1: Δεύτερη ώρα μαζί, δεύτερη ώρα τρίτης για μας εδώ. Στο στούντιο Εύη Βαλή, κυρίες και κύριοι, και σήμερα εδώ κοντά μας.
2: Πώς μας, Καδρομάδος.
1: Βεβαίως, βεβαίως, 9 του μήνα, ο μήνας έχει 9. Γενικότερα για τη χώρα μερικές φορές έχει 9. Έτσι δεν είναι, ναι. Δεν το νιώθεις μερικές φορές?
2: Και ο μήνας έχει 9, είναι και το τραγούδι.
1: Λοιπόν, έχουμε διάφορα πράγματα.
2: Έχω κάτι που μου έχει κάνει έξαλλη.
1: Θα τα κρατηθείς. Περιμένεις.
2: Δεν μπορώ.
1: Κρατήσω. Λοιπόν, δεν πάει καλά το πράγμα. Δεν πάει. Λοιπόν, γυναίκα 58 χρονών.
2: Ναι.
1: Έτσι, κυκλοφορεί ελεύθερα έξω μόνη της, παρέα με τον σύντροφό της που είναι ρομπότ και το σκυλί της που είναι ρομπότ. Πραγματικά εγώ δεν καταλαβαίνω.
2: Έχουν ίδιο κατασκευαστεί αυτά τα δύο ρομπότ.
1: Δεν καταλαβαίνω πραγματικά. Δεν μπορεί να ήταν δώρο. Μαζί με σύντροφο ρομπότ παίρνεις και ένα σκυλί ρομπότ. Δεν ξέρω, παιδιά, πραγματικά δηλαδή. Μπορεί. Έτσι, τα παραπάω. Εγώ πιστεύω ότι είναι τρομακτικό να ξέρεις ότι ανάμεσά σου υπάρχουν άνθρωποι τέτοιου είδους. Ή τα φτιάχνουν με AI.
2: Υπάρχουν και χειρότεροι.
1: Ή τα φτιάχνουν με AI. Και λένε έχω σχέση με AI. Είσαστε με τα καλά σας. Λοιπόν,
2: για σκέψου όμως τώρα το ρομπότ.
1: Ναι, τι, το ρομπότ δεν είναι από εκείνα τα ψηλά.
2: Ένα ταυρατισμένο ρομπότ.
1: Τι να σου πω. Λοιπόν, εδώ χτυπώ τα τηλέφωνα και βλέπω ωραία ονόματα, παιδιά. Πάμε.

0: Έξαλλη είμαι, έξαλλη από προηγουμένως. Δηλαδή το ζόρι με αυτό που διάβασα.
1: Δεν είναι έξαλλη που οι γυναίκες 58 είναι χρονών δυνατό. Είναι με ρομπότ, ας πούμε. Είναι έξαλλη τώρα με τι? Για να δούμε.
0: Η Google θέλει να απελευθερώσει 32 εκατομμύρια κουνούπια.
1: Για ποιο λόγο? Τι είναι, είναι κανονικά κουνούπια ή είναι μήπως και αυτά μικροτσίπ που πετάνε?
0: Η Google ζητά την έγκριση των Αμερικανικών αρχών για να απελευθερώσει έως και 32 εκατομμυρίων ειδικά επεξεργασμένων κουνουπιών στην Καλιφόρνια και τη Φλόριντα τα επόμενα 2 χρόνια, σε μια προσπάθεια, λέει, να περιορίσει την εξάπλωση επικίνδυνων ασθενειών.
1: Θα μας φάνε τα κουνούπια.

0: Παιδί μου, είναι δυνατόν.
1: Αν δεν μας φάνε οι ασθένειες, θα μας φάνε τα κουνούπια.
0: Το πρόγραμμα, λέει, επικεντρώνεται στα κουνούπια του γένους Κούλεξ. Δεν ξέρω τώρα βγαίνει από πού το Κούλεξ. Από ποιο όνομα.
1: Από το Κούλεξ. Κάποτε ήμουνα cool.
0: Ναι, μπορεί. Τα οποία είναι γνωστά, λέει, για τη μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου και της εγκεφαλίτιδας του Σεντ Λούις. Αντί όμως να ελευθερωθούν θηλυκά κόνοπες, οι θηλυκοί κόνοπες, αυτά δηλαδή που τσιμπούν τον άνθρωπο, η Google θέλει να απελευθερώσει μόνο αρσενικά.
1: Ναι. Ο άντρας θα κάνει τη δουλειά τώρα. Τι η γυναίκα,
0: τα οποία θα έχουν μολυνθεί με ένα βακτήριο που υπάρχει φυσικά στη φύση και όταν θα ζευγαρώνουν με τα άγρια τα θηλυκά τα κουνούπια, τα αυγά που θα παράγονται δεν θα εκολάπτονται, με αποτέλεσμα ο πληθυσμός τους να μειωθεί σταδιακά. Θα είναι τζούφχοι δηλαδή οι σερνικοί κόνοπες.
1: Εγώ ένα έχω να πω. Οι άντρες το καταλαβαίνουν, ακόμα και σε κουνούπι θηλυκό. Αυτά είναι που τσιμπάνε, έτσι. Τα αρσενικά δεν σε τσιμπάνε. Καταλαβαίνεις δηλαδή το πρόβλημα.
0: Ναι, αλλά και πάλι 32 εκατομμύρια κουνούπια, κάτι μου κάνει.
1: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Μήπως κουβαλάνε και μικροκάμερες επάνω τα κουνούπια. Και δεν είναι τόσο αθώα.
0: Όλα είναι πιθανά.

0: Έρχεται διάλειμμα, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημιωρό της Τρίτης. Κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά, αρχή καλοκαιριού, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Να το πούμε και αυτό. Επίσης μια εβδομάδα που έχουμε και τον Spielberg με την καινούργια του ταινία.
1: Αλίμονο.
0: Έχουμε και Μουντιάλ που ξεκινάει. Ωραία, εμένα μου αρέσει. Αυτό που έχουμε αυτή την εβδομάδα μου αρέσει πολύ. Αρέσει.
1: Χαίρομαι με τη χαρά σου.
0: Έτσι. Μ' αρέσει αυτό. Ωραίο είναι. Γιατί δεν είναι άσχημο. Δεν είμαι τύπος που κάθομαι στην τηλεόραση για να δω ποδόσφαιρο. Αλλά κάποια στιγμή όταν έχεις ένα κενό, έτσι, μπορεί να κάτσεις να χαζέψεις λίγο.
1: Ναι.
0: Ή επίσης αν πιστεύεις ότι κάποιος από αυτούς τους αγώνες μπορεί να σου δώσει κάτι καλό σε απόδοση και να παίζει στοίχημα, έτσι, επίσης είναι καλό αυτό. Το παρακολουθείς, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Λοιπόν, τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30.
0: Έχεις ιδέα?
2: Τι είναι αυτό?
0: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
2: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
0: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
2: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
2: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
0: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
2: 6944-577-386.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στον χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Kavala News

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Επιστροφή εδώ για το τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Τρίτη. Καλωσορίσατε 9 του μήνα, 9 Ιουνίου, να το πούμε και αυτό.
2: Και ο μήνας έχει 9.
1: Αυτό ακριβώς, γιατί μερικοί τα χάνουνε. Τώρα ποιος μήνας είναι, ποια μέρα είναι και ποιος είμαι εγώ.
2: Μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει.
1: Α, είναι και αυτό. Αυτό το μπαίνει, βγαίνει.
2: Και δεν καταλαβαίνεις και τίποτα, καμία διαφορά.
1: Είναι και αυτό ένα
2: με
1: θέμα.
2: Με το μήνα.
1: Ναι. Διάβαζα εδώ τις φράσεις οι οποίες είναι κοινές και για τις πανελλήνιες και για το σεξ.
2: Α, μάλιστα.
1: Ναι.
2: Εξαιρετική περίπτωση.
1: Διάβαζα, αλλά διαβάζω και κάτι άλλο.
2: Τι?
1: Που αφορά τους άντρες τώρα. Παιδιά, για κοιτάξτε να δείτε. Εδώ τι διαβάζω, λέει, ανακαλύψανε τώρα ότι δεν είναι οι γυναίκες οι οποίες είναι αυτές οι οποίες έχουν χαλάσει την πιάτσα με τις σχέσεις και οι γάμοι μειώνονται. Οι άντρες φταίνε. Οι άντρες είναι λιγότεροι πλέον αυτοί που είναι κατάλληλοι για γάμο, σου λέει. Δεν φταίνε οι γυναίκες. Έτσι λέει μια έρευνα από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
2: Εγώ, ξέρεις, με τις έρευνες έχω μια αγάπη.
1: Περίεργως αυτή η έρευνα δείχνει ότι το 48% των αντρών, έτσι, νιώθει λίγο ανάξι και πολύ αδιάφοροι για το γάμο. Εγώ θέλω να τους πω, αν παρακολουθήσουν τις ελληνικές ταινίες του 50 και του 60, θα δουν ότι οι άντρες γενικά ήταν αδιάφοροι για το γάμο. Δεν ήθελαν να λάβουν ευθύνες. Δηλαδή τους κυνηγούσαν για να παντρευτούν. Οπότε νομίζω ότι είμαστε τα ίδια. Δεν νομίζω ότι είμαστε διαφορετικά.
2: Ότι έχει αλλάξει κάτι.
1: Ναι. Σε αυτές τις ερωτήσεις που τους κάνουν, γιατί, ξέρω κι εγώ, έτσι, είναι γιατί μπορεί σε μια νύχτα, λέει, η άλλη να διαλύσει τα πάντα, ενώ εσύ έχεις επενδύσει, έχεις πάρει ένα σπίτι, έχεις δανειστεί, έχεις δώσει
2: καλά,
1: κάποια
2: πλέον,
1: έξοδα, χτίζεις.
2: Όχι, γίνονται από κοινού.
1: Ναι, δεν ξέρω, άλλο λέω.
2: Γιατί
1: εγώ. Λέει εδώ
2: πέρα, πλέον εργάζονται.
1: Λέει
2: και
1: εδώ πέρα ότι
2: αυτοί,
1: σε αυτό που εισφέρουν αυτοί, έτσι, δεν γίνεται σε ένα βράδυ επειδή της ήρθε ή επειδή. Εντάξει, πιστεύω ότι δεν μιλάνε για το κέρατο που μπορεί να το πράξει ο ίδιος, αλλά για οτιδήποτε άλλο. Ότι συνήθως σε ένα βράδυ αλλάζουν όλα για εκείνες, οπότε δεν θέλουν να επενδύουν. Φοβούνται. Καταλαβες. Αυτό διαβάζω εδώ τουλάχιστον. Το 70% τους ενδιαφέρει να κάνουν σεξ και να γυρίσουν σπίτι. Όπου ο ένας στους πέντε ηλικίες από 22 έως 35 ετών άντρες μένουν ακόμα στους γονείς τους. Ο ένας στους πέντε.
2: Τραγικό.
1: Εντάξει, το 22 το θεωρώ λογικό. Το 35 εννοείται όχι.

0: Αυτές είναι εκπλήξεις.
1: Ποιες,
0: θα πω εγώ.
1: Ποιες είναι οι εκπλήξεις? Για πες μας μια εκπλήξη έτσι να την έχουμε κι εμείς υπόψη μας.
0: Ένας τύπος διένυσε 5.000 μίλια για να κάνει έκπληξη στη σύντροφό του. Πώς φύγει.
1: Εντάξει. Την έχεις διαβάσει την ιστορία ολόκληρη?
0: Ναι. Λιγότερο λέω.
1: Εντάξει, εγώ κουράστηκα λίγο να σου πω την αλήθεια.
0: Αυτά πήγαινε ελά.
1: Καταρχήν βλέπω απελπισμένους ανθρώπους. Έτσι, δηλαδή ξεκινάς μια σχέση, γνωρίζεις τον Νοέμβριο του 25 και ξεκινάς σχέση τον Ιανουάριο του 26. Ο ένας μένει Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η άλλη μένει Γερμανία.
0: Ναι, Γερμανία.
1: Αν δεν κάνω λάθος, ναι, ωραία. Αν δεν υπάρχει προϋπόθεση ένας από τους δύο να ξεκουνήσει και να πάει στο σπίτι του αλουνού, πώς το συνεχίζει, δηλαδή με τι λογική το συνεχίζεις?
0: Εντάξει, μπορεί αυτό σταδιακά να οδηγήσει σε μία μετακόμιση, είτε του ενός είτε του άλλου.
1: Ναι, στην εποχή μας όμως αυτά δεν έχουν και πολύ εμπιστοσύνη. Δηλαδή δεν ξέρεις από ο άλλος από πίσω τι κάνει όταν λείπεις. Όσο και να είσαι σε κάμερα αρκετές ώρες και όλα αυτά, η ιστορία εδώ δεν ξέρω αν θέλεις να την πεις στη συνέχεια την ιστορία. Πώς έγινε η έκπληξη δηλαδή.
0: Εντάξει, τώρα γύρωσες όλο, στο μου γύρωσε, το πέταξες.
1: Στο γύρωσε γιατί εγώ κουράστηκα πάρα πολύ. Δεν ξέρω, κουράστηκα που το διάβασα. Δεν υπάρχει τόσο εμπιστοσύνη στον κόσμο αρχικά για να μπορείς να χτίζεις τόσα πράγματα. Βέβαια, οι άνθρωποι έχουν ταξιδέψει σε πάρα πολλά μέρη, ναι. Από ό,τι διαβάζω εδώ, Γαλλία, ξέρω και εγώ, Αυστρία, Αγγλία, ξέρω και εγώ, έχουν ταξιδέψει. Αλλά και η έκπληξη ποια ήτανε? Να πάνε σε...
0: Ένα ταξίδι στο Βιετνάμ, που ήταν ο αγαπημένος προορισμός ο δικός της.
1: Ναι, ναι.
0: Της Κάριν.
1: Ναι, ναι. Πού είναι το κενό τώρα, πού εγώ εντοπίζω το κενό?
0: Ναι.
1: Αυτός είχε συνεχή επαφή με την κοπέλα.
0: Ναι.
1: Ιντερνετικά, ξέρω κι εγώ. Ναι. Έτσι, δηλαδή με κάμερες, φαντάζομαι.
0: Βρισκόντουσαν όμως, κάναν ταξίδια και συναντιόντουσαν.
1: Βρισκόντουσαν μια στιχά και συμφέξη. Δεν βρισκόντουσαν το απόγευμα πάμε να πιούμε,
0: ναι,
1: καφέ.
0: Εντάξει.
1: Ούτε το βράδυ θα σου σπίτι σου. Βρισκόντουσαν στιχά και συμφέξη. Η επικοινωνία τους ήταν διαδικτυακή. Λοιπόν, αυτός ήθελε να μην πάρει χαμπάρι η άλλη ότι φεύγει από Ηνωμένες Πολιτείες και πάει να τη βρει.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό ήταν ένα πρόβλημα. Το λέει ο ίδιος ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν ήταν να κλείσω τα εισιτήρια. Το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν να μην με καταλάβει ότι
0: θα
1: πηγαίνω.
0: Ταξίδευα, ναι.
1: Όπως καταλαβαίνεις, δηλαδή μπορούν να αποκρυφτούν πολλά πράγματα να κρυφτούν σε αυτό, πίσω από αυτό που συμβαίνει από την απόσταση. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Αχ, παιδιά, εγώ πήγα να πω
1: όπως
0: έτσι,
1: επίσης,
0: μια
1: που το
0: ρομαντική
1: διάβασα,
0: ιστορία.
1: Τι
0: έτσι,
1: ρομαντικό έχει αυτό, τίποτα
0: γλυκό,
1: δεν είναι. Λοιπόν,
0: φάνηκε τρυφερό.
1: Εάν ένας από τους...
0: μου το γύρωσε τελείως.
1: Εάν ένας από τους δύο δεν μετακομίζει, δεν είναι κάτι. Είναι μια περιπέτεια ερωτική η οποία θα περάσει. Καταλάβεις. Δηλαδή, εγώ έκανα τη σταυρό μου μόλις το είδα αυτό και κάνω το σταυρό μου και λέω πώς δεν την έπιασε με κανέναν άλλον, έτσι που πήγε για έκπληξη.
0: Να μου χαθείς, έπιασε.

0: Τέλος για σήμερα. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε από το στούντιο. Κανονικότατα.
1: Αμέ.
0: Βεβαίως, βεβαίως, γιατί καλοκαίρι είναι.
1: Έτσι, γιατί δεν τον αντέχω άλλο μας να μου γιώνει όλες τις ρομαντικές ιστορίες.
0: Δεν είναι τόσο ρομαντικό αυτό.
1: Αποχωρώ σε έδειξη διαμαρτυρίας.
0: Καλά. Αποχώρησε.
1: Θα είμαι αύριο εδώ όμως.
0: Okay.
1: Να μου περάσει τα νεύρα με αυτό να παίρνει.
0: Αυτό, αυτό. Λοιπόν, για τις δύο προηγούμενες ώρες, Ευβαλή Κοσμάς Καδραμάδος ήταν εδώ όπως κάθε μέρα. Έτσι όπως θα είναι και αύριο την ίδια ώρα εδώ.
1: Μέχρι αύριο, πολλά πολλά φιλιά από εμάς.
0: Να περνάτε όμορφα, για χαρά. As many as I ache for you, we're oceans apart, even though my tears have dried.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή μετά την εκτόξευση πυράβλων από το Ιράν προς το Ισραήλ, την οποία ακολούθησαν Ισραηλινά πλήγματα στο Ιρανικό έδαφος. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν ανακοίνωσαν το τέλος των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ισραήλ, αλλά προειδοποιούν για σκληρότερες επιθέσεις εάν το Ισραήλ επαναλάβει τα πλήγματα στο Λίβανο. Παράλληλα, το Ισραήλ σταματά τα πλήγματα κατά του Ιράν κατόπιν αιτήματος του Τραμπ. Προηγήθηκε νέα επικοινωνία Τραμπ-Νετανιάχου, κατά την οποία, σύμφωνα με τον ειδησιογραφικό οργανισμό Άξιος, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός εξέφρασε αντιρρήσεις στο αίτημα Τραμπ για τερματισμό των εχθροπραξιών. Μείνει ανασχηματισμός στην κυβέρνηση. Με απόφαση του Πρωθυπουργού, νέος αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, αντικαθιστώντας τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, ο οποίος έχει προταθεί για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με αρμοδιότητα τη φορολογική πολιτική αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας τοποθετείται η Μαριλένα Σούκουλη. Στο Υπουργείο Εξωτερικών, Υφυπουργός αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις αναλαμβάνει ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Η ορκομοσία τους θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην Εγνατία Οδό στο ύψος της Καρβάλης. Συγκρούστηκαν δύο ανταλίκες, ενώ χρειάστηκε να γίνει απεγκλωβισμός ενός οδηγού μετά από το τροχαίο. Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, ενώ στο σημείο βρέθηκαν η αστυνομία, η πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ. Ένας άνδρας στο Χαλκερό δέχθηκε επίθεση το μεσημέρι της Δευτέρας από έναν γείτονά του την ώρα που έκοβε τα χόρτα στο οικόπεδό του. Το επιτέθηκε με δρεπάνη με στόχο να τον σκοτώσει. Το οικόπεδο βρίσκεται μέσα στον οικισμό και σύμφωνα με πληροφορίες ανήκει σε τρεις οικογένειες, ανάμεσά τους και στον 80χρονο δράστη, ο οποίος δεν επιθυμεί να κόβονται τα χόρτα στον περιβάλλοντα χώρο. Τη σκηνή παρακολουθούσαν η σύζυγος του θύματος και ένας γείτονάς τους, οι οποίοι ξεκίνησαν να φωνάζουν στον άνδρα «Πρόσεχε, θα σε σκοτώσει», όταν εκείνος του επιτέθηκε. Το θύμα, ακούγοντας τις έντονες φωνές, γύρισε και είδε πίσω του το δρεπάνι να έρχεται κατά πάνω του και το απέφυγε. Κλήθηκε η αστυνομία, η οποία συνέλαβε τον 80χρονο. Ο Βαγγέλης Καμπουρίδης είναι ο νέος διευθυντής ιατρικής υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας. Η θητεία του κυρίου Καμπουρίδη θα διαρκέσει 3 χρόνια.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Η Εθνική Ελλάδος ιτήθηκε με 0-1 από την Ιταλία σε φιλικό παιχνίδι, ολοκληρώνοντας τους αγώνες της για τη φετινή σεζόν.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 24 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 23. Ανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
1: Έχεις ιδέα?
3: Τι είναι αυτό?
1: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
3: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
1: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
3: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
3: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
1: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
3: 6944-577-386.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Honda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mac Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mac Motors. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Χρόνο με το χρόνο, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησε το διαδικτυακά. Για εγγραφές μπες στο www.cpavlagea.gr. Cup for Youth, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
7: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
8: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
9: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
10: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
11: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
12: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
13: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
14: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
15: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
16: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
17: Τηλέφωνο 25920 62 472.
18: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
19: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
20: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάτες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
21: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
21: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
21: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο.
22: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός διμενός δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
23: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
24: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresider ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
25: Plus.
26: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
25: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
26: Δηλαδή?
25: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
26: Plus.
25: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
27: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Τι γίνεται?
2: Χαμογελάς βλέπω.
1: Χαμογελάω, τρίτη σήμερα. Άμα το περνάω εγώ το δευτεριάτικο, μετά στανιάρω, είμαι οκ.
2: Okay. Λοιπόν, γεια σας παιδιά, και σήμερα μαζί σας δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά, η οποία συνεχίζει να χαμογελάει περίεργο, κάτι συμβαίνει, κάτι ξέρει αυτή. Τον Ηλία Ξινόπουλο μαζί σας και Κώστα Γεωργακόπουλο.
1: Α, θα το πεις εσύ, πες το.
2: Και το κορίτσι μας
1: Βασιλεία Πέτρου.
2: Στη σοβαρότητα και όλα τα υπόλοιπα.
1: Πραγματικά όμως μας σώζει.
2: Λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε.

0: Και σήμερα ένα από τα τέλος πάντων αντικείμενα ή τέλος πάντων θα έλεγα
1: θέματα,
0: ναι ακριβώς, για το οποίο, με το οποίο ασχολούμαστε, έχει να κάνει με την Ιαπωνία. Χθες λέγαμε για εκείνο το υπέροχο γεμιστό κράκερ.
1: Τέτοιο είναι και αυτό?
0: Όχι. Α. Αυτό είναι ακόμα καλύτερο.
1: Για πες.
0: Είναι αυτό που λέμε περπατώ και σε σκέφτομαι.
1: Α.
0: Στην κυριολεξία όμως.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Τάι τσι. Το Tai Chi, αν δεν κάνω λάθος, είναι και μία μέθοδος γυμναστικής,
1: ναι, άσκησης, την ύπαιθρο
0: και λοιπά. Τώρα υπάρχει και το Tai Chi περπάτημα.
1: Δεν ξέρεις, μου βγαίνουν πολλά τέτοια στα social media τελευταία. Τα Tai Chi, τα περπατήματα.
0: Πρόσεξε, δεν είναι το συνηθισμένο περπάτημα. Δεν χρειάζεται γρήγορες κινήσεις, εδώ με έχω.
1: Ναι.
0: Αλλά κάθε κίνηση, λέει, γίνεται σταδιακά και με απόλυτο έλεγχο. Ο αθλούμενος,
1: ναι,
0: ο οποίος κάνει αυτό το Tai Chi, κινείται αργά με σταθερότητα, κρατάει το σώμα όρθιο, συγκεντρωμένο στην κίνηση. Σκέφτεται, σου λέει τώρα να το κάνω ή να μην το κάνω το επόμενο.
1: Είναι καζούρα που θα φάει.
0: Ναι. Είναι σαν να γλιστρά, λέει, σαν να περπατά αθόρυβα. Βοηθάει πάρα πολύ στη βελτίωση της ισορροπίας και της σταθερότητας.
1: Καλό.
0: Για εμάς που ήμασταν ισόρροποι, μια χαρά. Ιδιαίτερα σε μεγαλύτερες ηλικίες, τώρα το κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Όπου ο φόβος της πτώσης είναι έντονος, αυτό δεν μας απασχολεί. Αυτό είναι...
1: Όχι, εμένα με απασχολεί και ας μην είμαι σε εκείνη ηλικία. Ναι, εσύ.
0: Ναι, πέρα από τη σωματική άσκηση, το Tai Chi Walking λειτουργεί και ως μορφή κινούμενου διαλογισμού, προσφέροντας χαλάρωση, συγκέντρωση, εσωτερική ηρεμία.
1: Τι να το κάνεις εσύ αυτό, αγόρι μου, εσύ είσαι ζεν.
0: Έτσι. Αρκεί η προσοχή να παραμείνει πλήρως στην κίνηση. Στο ξαναλέω, είναι αυτό που λέμε. Περπατώ και το σκέφτομαι.
1: Το σκέφτομαι.
0: Να πάω παρακάτω.
1: Έτσι, αυτό είναι. Ή να μείνω εκεί που είμαι.
0: Ναι, οκ. Τι είπες, είμαι ζεν.
1: Ναι, ναι, είσαι ζεν.
0: Α, τώρα το κατάλαβα.
1: Ναι, είδες, σε αργούμε λιγάκι σήμερα.
0: Ένα νερατζάκι στην κυρία με κρύο νερό.
1: Διπλό.

0: Τι? Στην TV.
1: Καλοκαιρινές σειρές τις οποίες μας
0: νόμιζα ότι θα τραγούδαγες το καλοκαιρινές διακοπές έτσι όπως το ξεκίνησες.
1: Αχ, και πούντες.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα για μια ιστορία. Επίσης είναι 8 επεισόδια, είναι μικρό όπως ήταν και η χθεσινή. Είναι βρετανική αστυνομική σειρά.
1: Ναι.
0: Οι αστυνομικές σειρές της Βρετανίας θέλουν ένα λίγο ειδικό κοινό. Τι θέλω να πω με αυτό.
1: Είναι και μικρές σε διάρκεια.
0: Είναι μικρές σε διάρκεια ούτως ή άλλως. Ναι. Είναι πολύ κοντά στην πραγματικότητα. Δηλαδή δεν βλέπεις πράγματα που δεν γίνονται.
1: Αυτό ίσως συμβαίνει είτε γιατί στις μεγάλες. Στην Μεγάλη Βρετανία η αστυνομία είναι πάρα πολύ γρήγορη και βρίσκει τις λύσεις.
0: Ναι, καλά.
1: Ή απλά μετά από λίγο καιρό τα παρατάνε.
0: Μπράβο, ναι.
1: Σε αυτό αυτή κάτι την άλλο ιστορία, μου θυμίζει, αλλά τέλος πάντων. Για πες.
0: Σε αυτή την ιστορία, όπου παρατηρούμε το πώς ξιχνιάζει ένα περίεργο έγκλημα μια αστυνομικός και η ομάδα της.
1: Μπράβο της.
0: Ξεκινάει από κάτι που φαίνεται απλό.
1: Μάλιστα.
0: Μία τοπική γιατρός τέλος πάντων δολοφονείται σε μια παιδική χαρά και αποφασίζουν να βρουν ποιος το έχει κάνει.
1: Μάλιστα.
0: Στην αρχή φαίνεται λίγο σαν έγκλημα πάθους, σαν αυτό, σαν τυχαίο γεγονός και ξαφνικά,
1: αλλά
0: καθώς προχωράνε τα επεισόδια,
1: ναι,
0: αποκαλύπτεται ότι πρόκειται για μια εξαιρετική οικονομική μαφία που έχει μέσα ακόμα και φαρμακευτικές εταιρείες. Σου θυμίζω ότι ήταν γιατρός αυτή που,
1: μάλιστα,
0: δολοφονήθηκε. Και ενώ ξεκινάει, μπράβο, και ενώ ξεκινάει κάπως πόπο, ίσως και να βαρεθώ λίγο στο πρώτο επεισόδιο, εάν ξεπεράσεις αυτό το σκόπελο, είναι πολύ ωραίο μετά.
1: Μπράβο.
0: Το συνιστώ.
1: Δεν μας είπες τι.
0: Παρανόητη, 2021 το είπα.
1: Okay.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Καβάλα News 102,8.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
4: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
3: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
4: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
3: Auto Center Service.
4: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
3: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
4: Auto Center Service.
5: Στην Κουτσουκιά ΒΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
6: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
7: Έχεις ιδέα.
8: Τι είναι αυτό?
7: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
8: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
7: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
8: Πρώτη φορά το ακούω.
7: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
8: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
7: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
8: 6944-577-386.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
1: Καβάλα News
2: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Καβάλα News στους 102,8.
9: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούδρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
10: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
11: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
12: Plus.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή
14: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
13: Plus.
14: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Και καλά τώρα σιγά, αυτό το κάνουν στη Νέα Υόρκη τώρα.
1: Τώρα το κάνουν στη Νέα Υόρκη και τις μαζεύουν όλες μαζί. Εμείς
0: έχεις
1: τα έχουμε
0: πάει
1: αυτά,
0: αγάπη μου σε υπηρώτικα χωριά. Και όχι μόνο, να δεις τι κάνουν οι γιαγιάδες εκεί καθημερινά. Σε παρακαλώ, γκουρμέ γιαγιάδες λέει στη Νέα Υόρκη. Τέλος πάντων, για πες.
1: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα.
0: Ναι.
1: Εκεί που είναι όλοι οι πολιτισμοί μαζί στη Νέα Υόρκη, έχει ανοίξει ένα εστιατόριο που λέγεται Nonna's of the World και έχει το όνομα Ενωτέκα Μαρία, που ήταν η γιαγιά του Τζόντι που ξεκίνησε το εστιατόριο. Έτσι λέγανε τη γιαγιά του.
0: Okay.
1: Ποια είναι η ιδιαιτερότητα σε αυτό το εστιατόριο? Σε αυτό το εστιατόριο δεν υπάρχουν σεφ. Μαγειρεύουν γιαγιάδες.
0: Ναι.
1: Τι γιαγιάδες όμως?
0: Τι γιαγιάδες?
1: Γιαγιάδες από διάφορες χώρες. Από την Ελλάδα, από τη Συρία, από την Ιαπωνία, από την Αγγλία, από την Ιταλία.
0: Και κάθε μία κάνει το δικό της.
1: Ναι, ναι, ναι, αλήθεια.
0: Ωραία.
1: Και η κάθε μία κάνει το δικό της φαΐ.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μία φορά η κάθε μία, είναι 4-5 γιαγιάδες μαζί.
0: Και κάθε μέρα κάνουν τα δικά τους.
1: Κάνουν τα δικά τους φαγητά. Μάλιστα. Και αυτό τρως. Γιαγιαδίστικο φαγητό.
0: Μάλιστα.
1: Από τον τόπο του καθένα. Δηλαδή θα βρεις και Σύριους μέσα και Έλληνες μέσα. Μάλιστα. Και Ιταλούς μέσα.
0: Μαγκιά.
1: Ε, τρομερό είναι. Και πρέπει να σου πω,
0: ναι,
1: ότι έγινε και ταινία στο Netflix. Το όνομα είναι Nonna's, το όνομα της ταινίας.
0: Ωραίο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Όποιος θέλει μπορεί να το τσεκάρει.
0: Άμε.
1: Γιατί να πάμε Νέα Υόρκη να μας βλέπω.
0: Ακούστε το, γιαγιάδες της Ελλάδος.
1: Ενωθείτε.
0: Έτσι κι αλλιώς. Φτιάχνετε που φτιάχνετε τις γκρουμεδιές σας. Για σκεφτείτε.
1: Δεν ανοίγετε για ένα εστιατόριο.
0: Α, μπράβο.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγώνει! Γεια σας, παιδιά!
1: Γεια σου, κορίτσι! Η Βασιλεία Πέτρου μαζί μας και σήμερα, όπως λέει και η Άννα, για τη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα. Σε έχουμε.
0: Η είδηση έρχεται από την Αυτοεμπορική.
1: Ναι.
0: Αποκαλυπτικά είναι τα δεδομένα που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το λιώσιμο των πάγων.
1: Oh.
0: Καθώς σύμφωνα με νέα μελέτη, οι παγετώνες έχασαν σε παγκόσμιο επίπεδο πάνω από 500 δισεκατομμύρια τόνους πάγου. Τα δεδομένα αυτά είναι ενδεικτικά της ανόδου της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη. Mm-hmm. Σύμφωνα με την αξιολόγηση της παγκόσμιας αλλαγής μάζας των παγετώνων για το 2025 από την Παγκόσμια Υπηρεσία Παρακολούθησης Παγετώνων, WGMS, που δημοσιεύθηκε στο Nature Reviews Earth and Environment, οι παγετώνες της γης έχασαν 408 συμπλήν 132 γιγατόνους μάζας κατά τη διάρκεια του υδρολογικού έτους 2025, που ισοδυναμεί με 1,1 χιλιοστά ανόδου της στάθμης της θάλασσας σε μόλις 12 μήνες. Από το 1975, οι παγετώνες έχουν χάσει συνολικά 9.583 γιγατόνους πάγου, συμβάλλοντας κατά 26,4 χιλιοστά στην παγκόσμια άνοδο της στάθμης της θάλασσας. 6 από τα έτη με τη μεγαλύτερη απώλεια μάζας που έχουν καταγραφεί έχουν σημειωθεί μόνο τα τελευταία 7 χρόνια. Η κεντρική Ευρώπη, όπου βρίσκονται οι ελβετικοί παγετώνες μας, ήταν μεταξύ των περιοχών με τη μεγαλύτερη μέση απώλεια μάζας σε έκταση το 2025. Τα δεδομένα είναι σαφή. Η φθήνουσα πορεία των παγετώνων επιταχύνεται και κάθε κλάσμα ανόδου της θερμοκρασίας έχει σημασία.
1: Βέβαια. Και πολύ μεγάλη, μάλιστα. Thank you.

0: Ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Φαντάσου, ας πούμε, να μπει ένας τέλος πάντων κάποιος.
1: Ναι.
0: Σε ένα μαγαζί.
1: Με κοσμήματα, ας πούμε.
0: Όχι.
1: Σούπερ μάρκετ.
0: Σούπερ μάρκετ, ναι. Μπακάλικο, γενικότερα, ναι, κτλ.
1: Ναι.
0: Πού πάει το μυαλό σου, τι θα μπορούσε να κλέψει αυτός.
1: Από ένα μαγαζί με τρόφιμα.
0: Ναι.
1: Κονσέρβες.
0: Ναι.
1: Όχι. Κανένα κοτόπουλο.
0: Ναι. Ίσως κάποιο ποτό.
1: Ναι, ίσως, ναι, αν έχει και ποτά.
0: Άντε και κανένα μπουκάλι γάλα, κανένα αυτό. Στο Waltham Stow του Λονδίνου, περιοχή έτσι, ένας τύπος 32 χρονών μπήκε σε ένα τέτοιο μαγαζί.
1: Ναι.
0: Και τι νομίζεις ότι έκλεψε?
1: Δεν
0: και
1: έχω
0: όχι
1: ιδέα.
0: Ένα.
1: Τι?
0: 32 μεγάλες συσκευασίες από τσένταρ, φίλε. Από
1: τσένταρ τυρί.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Τι λαχτάρα κι αυτή για το τσένταρ στην Βρετανία.
0: Αυτός μάλλον τρελαίνεται για
1: μπέργκερ. Τρελαίνεται, πραγματικά.
0: Και πρόσεξε, τον πήραν χαμπάρι λοιπόν, ή τέλος πάντων οι υπάλληλοι εκεί πέρα. Οπότε ξεκίνησε ένα κυνηγητό.
1: Ναι, για να
0: αυτός,
1: τα πάνε.
0: Αυτός τι έκανε, πού πήγε και κρύφτηκε.
1: Πού ρε παιδί μου.
0: Κάτω από ένα λεωφορείο.
1: Σοβαρά μιλάς τώρα.
0: Και όταν τον περικύκλωσαν, αν δεις το βίντεο θα πεθάνει στο γέλιο. Λοιπόν, και τον περικύκλωσαν και αυτοί και κάποιοι αστυνομικοί.
1: Ναι.
0: Κάτω από το λεωφορείο, τύπο, αρχίζει και του πετάει.
1: Του πέταγε τα τσέντα. Εντάξει, εντάξει. Αυτό είναι τρολάρισμα.
0: Και έχει γίνει ένα χαμό.
1: Τρολάρισμα.
0: Τελικά τον ακινητοποίησαν κάπω του κτλ.
1: Εντάξει, και τι να του κάνει αυτού νου. Το πολύ μπορεί να του πει καν καμιά μακαρονάδα.
0: Αλλά το περίεργο είναι ότι μετά από τη σύλληψη υπάρχει εικόνα τη περιοχή.
1: Δεν υπάρχουν τσέντα.
0: Δεν
1: υπάρχουν τσέντα πουθενά.
2: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
3: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή μετά την εκτόξευση πυράβλων από το Ιράν προς το Ισραήλ, την οποία ακολούθησαν Ισραηλινά πλήγματα στο Ιρανικό έδαφος. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν ανακοίνωσαν το τέλος των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ισραήλ, αλλά προειδοποιούν για σκληρότερες επιθέσεις εάν το Ισραήλ επαναλάβει τα πλήγματα στο Λίβανο. Παράλληλα, το Ισραήλ σταματά τα πλήγματα κατά του Ιράν κατόπιν αιτήματος του Τραμπ. Προηγήθηκε νέα επικοινωνία Τραμπ-Νετανιάχου, κατά την οποία, σύμφωνα με τον ειδησιογραφικό οργανισμό Άξιος, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός εξέφρασε αντιρρήσεις στο αίτημα Τραμπ για τερματισμό των εχθροπραξιών. Μείνει ανασχηματισμός στην κυβέρνηση. Με απόφαση του Πρωθυπουργού, νέος αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, αντικαθιστώντας τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, ο οποίος έχει προταθεί για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με αρμοδιότητα τη φορολογική πολιτική αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας τοποθετείται η Μαριλένα Σούκουλη. Στο Υπουργείο Εξωτερικών, Υφυπουργός αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις αναλαμβάνει ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Η προκομωσία τους θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην Εγνατία Οδό στο ύψος της Καρβάλης. Συγκρούστηκαν δύο ονταλίκες, ενώ χρειάστηκε να γίνει απεγκλωβισμός ενός οδηγού μετά από το τροχαίο. Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, ενώ στο σημείο βρέθηκαν η αστυνομία, η πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ. Ένας άντρας στο Χαλκερό δέχθηκε επίθεση το μεσημέρι της Δευτέρας από έναν γείτονά του την ώρα που έκοβε τα χόρτα στο οικόπεδό του. Το επιτέθηκε με δρεπάνη με στόχο να τον σκοτώσει. Το οικόπεδο βρίσκεται μέσα στον οικισμό και σύμφωνα με πληροφορίες ανήκει σε τρεις οικογένειες, ανάμεσά τους και στον 80χρονο δράστη, ο οποίος δεν επιθυμεί να κόβονται τα χόρτα στον περιβάλλοντα χώρο. Τη σκηνή παρακολουθούσαν η σύζυγος του θύματος και ένας γείτονάς τους, οι οποίοι ξεκίνησαν να φωνάζουν στον άνδρα «Πρόσεχε, θα σε σκοτώσει», όταν εκείνος του επιτέθηκε. Το θύμα, ακούγοντας τις έντονες φωνές, γύρισε και είδε πίσω του το δρεπάνι να έρχεται κατά πάνω του και το απέφυγε. Κλήθηκε η αστυνομία, η οποία συνέλαβε τον 80χρονο. Ο Βαγγέλης Καμπουρίδης είναι ο νέος διευθυντής ιατρικής υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας. Η θητεία του κυρίου Καμπουρίδη θα διαρκέσει 3 χρόνια.
3: Αθλητικές ειδήσεις.
4: Η Εθνική Ελλάδος ιτήθηκε με 0-1 από την Ιταλία σε φιλικό παιχνίδι, ολοκληρώνοντας τους αγώνες της για τη φετινή σεζόν.
3: Ο καιρός.
4: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 24 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 23. Ανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
5: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελατηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
7: Χρόνο με το χρόνο, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες. Για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο Συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησε το διαδικτυακά. Για εγγραφές, μπες στο www.cpavlagea.gr. Cup for Youth, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
9: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
10: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
9: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
10: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
9: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
10: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
9: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
10: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
9: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
10: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
9: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
10: Τηλέφωνο 25920 62 472.
9: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
11: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
12: Coffee Press.
11: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάτες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
13: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
14: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Φόρουμ Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
12: Έχεις ιδέα?
15: Τι είναι αυτό?
12: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
15: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
12: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
15: Πρώτη φορά το ακούω.
12: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
15: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
12: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
15: 6944-577-386.
12: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
16: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
3: Ακούστε μας ζωντανά.
16: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
3: Από το ePavla Radio.
16: Από το live24.gr.
3: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο.
17: Προσοχή. Στα 200 μέτρα πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούδρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
18: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
19: Neon Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
20: Plus.
21: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
20: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
21: Δηλαδή
20: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
21: Plus.
20: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
22: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εδώ είμαστε. Δύο στην τιμή τενός, η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξενόπουλος μαζί σας για ακόμα μία ώρα.
1: Μια ωρίτσα μας έμεινε μόνο.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου.
1: Μαζί μας, να μην το ξεχάσω, ο Κώστας που ξεχνιέται, δεν γίνεται. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι μας, Βασιλεία Πέτρου.
0: Ο καλός μας Κώστας και ο η καλή μας Βασιλεία.
1: Ναι, ο καλός μας Κώστας, πώς σου ήρθε.
0: Έτσι, ναι, κοίταξε, έφερε προηγουμένως κρύο.
1: Σωστό, σωστό.
0: Κάτι είναι και αυτό. Λοιπόν, πάμε.

0: Το έχει τώρα τελευταία με τα ποδόσφαιρα.
1: Ναι, γιατί και βλέπεις και τι παιχνίδια διαλέγω, έτσι.
0: Ναι.
1: Βλέπεις.
0: Είσαι πολύ διακριτική.
1: Είμαι πολύ διακριτική.
0: Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Για πες.
1: Δεν βρήκα πολλές νίκες της ομάδας σου και βάζω πολλές ήττες των άλλων.
0: Μουσική, παιδιά.
1: Το 1976,
0: ναι,
1: στον τελικό του κυπέλου Ελλάδος στη Νέα Φιλαδέλφεια,
0: ναι,
1: ο Βασίλης Χατζηπαναγής, ενθυμίστε μπούκλα, Βασίλη Χατζηπαναγή, οδήγησε σε μεγάλη νίκη τον Ηρακλή επί του Ολυμπιακού με 6-5. Ξέρεις πώς έχει τελειώσει ο αγώνας, ήταν στα πέναλτι το 6-5. Ναι. Με 4-4.
0: Α, μάλιστα, πολύ ωραία.
1: Αντιλαμβάνεσαι ποιος έβαλε τα περισσότερα στα πέναλτι, έτσι.
0: Ναι. Αυτά μεταξύ Ολυμπιακού και Ηρακλή.
1: Και Ηρακλή, ναι, για το κύπελο Ελλάδος.
0: Και δεν αναφέρεσαι σε άλλη ομάδα, γιατί δεν υπάρχουν και πολλές νίκες.
1: Δεν υπάρχουν πολλές νίκες.
0: Εντάξει, παιδιά, συνεχίζουμε λοιπόν.
1: Μόνοι μας.
0: Δύο συντιμή το ενός με τον Ηλία Ξινόπουλο, τον Κώστα Γεωργακόπουλο και το καλό μας το κορίτσι. Γελάς.
1: Τι θα κάνω.
0: Τη Βασιλεία Πέτρου.

2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εντάξει, αυτό τώρα.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Ε, ναι, ρε φίλε.
1: Τώρα αλήθεια θα του το πει.
0: Ναι, γιατί.
1: Διότι αν πα φρεσκοπαντρεμένη εκεί σε αυτό το νησί που θα πει καλοκαίρι, ναι, θα φύγει χωρισμένη.
0: Κάνει λάθο.
1: Όχι.
0: Κάνει λάθο και. Ναι, η Μύκονος είναι ξελογιάστρα.
1: Ε, δεν είναι.
0: Εντάξει. Αλλά είναι ένα από τα top ελληνικά νησιά, όπως άλλωστε όλα αυτά τα προβάλλει το Travel Go.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν είναι δικά μας τα
1: στοιχεία. Καλά, δεν είναι και άσχημο νησί Μύκονος, μην τρελαθούμε.
0: Και δεν είναι, παιδιά, δεν είναι η Μύκονος μόνο αυτή η οποία ξέρουμε
1: το με κοσμικό
0: το
1: κομμάτι.
0: Super Paradise, τα χιλιάρικα στις πισίνες, τα βραδινά. Η Μύκονος, αν φύγεις από αυτά, είναι ένα πανέμορφο μέρος.
1: Είναι ωραίο νησί.
0: Πραγματικά. Υπάρχει μάλιστα και το άρθρο του Condé Nast στο Traveler που αναφέρει ότι το νησί των ανέμων αποτελεί πόλο έλξης για ορατευμένα ζευγάρια που σειραίων στα κοκτέιλ μπαρ της μικρής Βενετίας, εδώ τα χαλάμε, για να δουν το ηλιοβασίλεμα να ζωγραφίζει χρυσά τα κύματα. Ε.
1: Κεφάλια βλέπουν ηλιοβασίλεμα, δεν βλέπουν τη μικρή Βενετία, να τα πούμε αυτά.
0: Πάντως,
1: ότι για... είναι όμως ωραίο το νησί, εξαιρετικό, ναι, και αν πας off season,
0: ναι,
1: είναι ακόμα ωραίο.
0: Δεν υπάρχει νομίζω πλέον γιατί.
1: Εντάξει, δεν μπίζεις ρε παιδί, ναι, μου, δεν πας Αύγουστο τώρα.
0: Όχι, όχι, με τίποτα.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Σε θέλω για μια ζωή.
3: Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
4: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
3: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
5: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
6: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
7: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
8: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
9: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
8: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
10: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. στους 102,8.
11: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση, ζεσταίνεται ήδη με στη λούδρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
12: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα, για μια ζωή.
13: Neon Daging Liquid Sunscreen, Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός σωρός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή
15: το Σύμπα. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
14: Πλας.
15: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
16: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Και πολύ προηγουμένως να είπαμε ότι είναι ένα από τα πιο όμορφα και πιο τέλος πάντων διαλεχτά νησιά να κάνει κανείς το πρώτο ταξίδι στο ζευγάρι,
1: ναι.
0: Η Μύκονος. Εμένα, αγάπη μου, όμως με ενδιαφέρει αυτό περισσότερο.
1: Η Νάξος,
0: άμα τώρα έχω πάει.
1: Έτσι, δεν θα λέμε μόνο για Τσένταρ.
0: Για πες.
1: Άκου να δεις τώρα. Η Γραβιέρα Νάξου, δεν θα σου μιλήσω για το νησί, θα σου μιλήσω για το φαΐ.
0: Και πολύ καλά κάνεις.
1: Βρέθηκε στην κορυφή της παγκόσμιας λίστας του Taste Atlas, το οποίο το χρησιμοποιούμε πολύ συχνά.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ, για το 2025-26.
0: Ναι.
1: Και κέρδισε τον τίτλο για το καλύτερο τυρί.
0: Ναι.
1: Του κόσμου.
0: Ξέρουν οι άνθρωποι. Ξέρουν το ΑΣΕΠΑ.
1: Θα μου πεις ότι το Taste Atlas δεν είναι επιστημονική έρευνα, όμως είναι έρευνα καταναλωτών. Δηλαδή αυτοί που ψηφίζουν το έχουν δοκιμάσει το γραβιεράκι. Έτσι να τα λέμε αυτά. Και έχουν γλυκαθεί. Το καλύτερο είπανε. Και μάλιστα είπαν ότι ήταν μια γευστική εμπειρία.
0: Ναι, είναι όντως.
1: Και είναι αυτό το κυκλαδίτικο νησί, έχει και τρομερή ποιότητα και γεύση, αλλά αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση είναι ότι είπαν ότι έχει συνέπεια στη γεύση του.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή είτε το φάγανε πέρυσι το καλοκαίρι, είτε το φάγανε 5 χρόνια πριν.
0: Ένα και το αυτό.
1: Ένα και το, όχι το ίδιο τυρί, με την ίδια γεύση.
0: Διατηρείται σε πληροφορά, αν δεν το ανοίξεις.
1: Το ξέρω, όλα
0: το
1: τα κεφαλάκι διατηρείται.
0: Έτσι. Λοιπόν.
1: Όλα τα κεφαλάκια, αν δεν τα ανοίξεις, διατηρούνται.
0: Το θέμα είναι τι θα βρεις μέσα σε ορισμένα από αυτά, αν υπάρχει κάτι. Όχι τυρί, κάτι άλλο. Λοιπόν, πάμε.

2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Μουσική ενότητα. Αυτή την εβδομάδα μερικά από τα πολύ πολύ αγαπημένα και πολύ πολύ δημοφιλή ρομαντικά τραγούδια. Έτσι ρε παιδιά, γιατί είναι καλοκαίρι.
1: Ναι ρε παιδιά, το...
0: Και θέλουμε
1: να
0: γεμίσει το στούντιο ομορφιές.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, ένα από αυτά της νέας εποχής πάντα, λέω, είναι και το All of Me, John Legend.
1: Έχει κλάψει κόσμος με το All of Me.
0: Μπαλάντα καθηλωτική πραγματικά, αφιερωμένη στην άνευ όρων αγάπη, μέσα από το τέταρτο στούντιο του Legend, το Love in the Future 2013. Πρόσεξε, το τραγουδάκι δεν είναι αφιερωμένο σε όποιον όποιον.
1: Δεν είναι στη γυναίκα του.
0: Βεβαίως. Ποια είναι η γυναίκα του.
1: Ποια είναι η γυναίκα. Α, είναι. Ποια
0: η
1: είναι.
0: Η Κρίση Τέιγεν, αγάπη.
1: Ναι, ρε, εσύ, όμορφη.
0: Πανέμορφη, μοντέλο, όμορφη, τι ξέρετε. Όμορφη. Περσόνα τηλεοπτική.
1: Και γλυκιά.
0: Και αξιόλογο κορίτσι.
1: Έτσι.
0: Πραγματικά.
1: Και είναι πολλά χρόνια παντρεμένη. Δηλαδή είναι περίεργο αυτό.
0: Αξίζει που το αφιέρωσε.
1: Έτσι.
0: Εντάξει, πάμε.

0: Το ακούσατε, το απολαύσατε, αφιερώστε το νοερά ή τέλος πάντων όχι νοερά, όπου θέλετε εσείς.
1: Μας κατέσσεψες, όλοι με τα κινητά τους ήταν και στέλνανε μηνύματα έξω.
0: Λοιπόν, κοίταξε, ναι, είπαμε, καλοκαίρι, παιδιά, εντάξει, και το ηλιοβασίλαμα καλό κάνει. Άννα Κουβαράκη, Ηλίας Ξινόπουλος και σήμερα μαζί σας για δύο ώρες, δύο στην τιμή του ενός.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα, το δικό μας μου τον κορίτσι, η Βασιλεία Πέτρου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα.
1: Να είστε καλά.
0: Φιλιά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή μετά την εκτόξευση πυράβλων από το Ιράν προς το Ισραήλ, την οποία ακολούθησαν Ισραηλινά πλήγματα στο Ιρανικό έδαφος. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν ανακοίνωσαν το τέλος των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ισραήλ, αλλά προειδοποιούν για σκληρότερες επιθέσεις εάν το Ισραήλ επαναλάβει τα πλήγματα στο Λίβανο. Παράλληλα, το Ισραήλ σταματά τα πλήγματα κατά του Ιράν κατόπιν αιτήματος του Τραμπ. Προηγήθηκε νέα επικοινωνία Τραμπ-Νετανιάχου, κατά την οποία, σύμφωνα με τον ειδησιογραφικό οργανισμό Άξιος, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός εξέφρασε αντιρρήσεις στο αίτημα Τραμπ για τερματισμό των εχθροπραξιών. Μείνει ανασχηματισμός στην κυβέρνηση. Με απόφαση του Πρωθυπουργού, νέος αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, αντικαθιστώντας τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, ο οποίος έχει προταθεί για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με αρμοδιότητα τη φορολογική πολιτική αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας τοποθετείται η Μαριλένα Σούκουλη. Στο Υπουργείο Εξωτερικών, Υφυπουργός αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις αναλαμβάνει ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Η ορκομοσία τους θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην Εγνατία Οδό στο ύψος της Καρβάλης. Συγκρούστηκαν δύο ονταλίκες, ενώ χρειάστηκε να γίνει απεγκλωβισμός ενός οδηγού μετά από το τροχαίο. Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, ενώ στο σημείο βρέθηκαν η αστυνομία, η πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ. Ένας άνδρας στο Χαλκερό δέχθηκε επίθεση το μεσημέρι της Δευτέρας από έναν γείτονά του την ώρα που έκοβε τα χόρτα στο οικόπεδό του. Το επιτέθηκε με δρεπάνη με στόχο να τον σκοτώσει. Το οικόπεδο βρίσκεται μέσα στον οικισμό και σύμφωνα με πληροφορίες ανήκει σε τρεις οικογένειες, ανάμεσά τους και στον 80χρονο δράστη, ο οποίος δεν επιθυμεί να κόβονται τα χόρτα στον περιβάλλοντα χώρο. Τη σκηνή παρακολουθούσαν η σύζυγος του θύματος και ένας γείτονάς τους, οι οποίοι ξεκίνησαν να φωνάζουν στον άνδρα: «Πρόσεχε, θα σε σκοτώσει», όταν εκείνος του επιτέθηκε. Το θύμα, ακούγοντας στις έντονες φωνές, γύρισε και είδε πίσω του το δρεπάνι να έρχεται κατά πάνω του και το απέφυγε. Κλήθηκε η αστυνομία, η οποία συνέλαβε τον 80χρονο. Ο Βαγγέλης Καμπουρίδης είναι ο νέος διευθυντής ιατρικής υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας. Η θητεία του κυρίου Καμπουρίδη θα διαρκέσει 3 χρόνια.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Η Εθνική Ελλάδος ιτήθηκε με 0-1 από την Ιταλία σε φιλικό παιχνίδι, ολοκληρώνοντας τους αγώνες της για τη φετινή σεζόν.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 24 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 23. Ανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
4: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
3: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
7: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή. Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
8: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
7: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
8: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
7: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
8: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
7: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
8: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
7: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
8: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
7: Τηλέφωνο 25920 62 472.
8: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
9: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
10: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
11: Coffee Press.
10: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάτες και μπουγάτσες μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
12: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
13: 60 χρόνια. Δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
14: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
15: Χρόνο με το χρόνο, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησε το διαδικτυακά. Για εγγραφές μπες στο www.cpavlagea.gr. Cup for Youth, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
16: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
11: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
16: Τηλέφωνο 251-051-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
11: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
11: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
11: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
1: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
5: Σε θέλω για μια ζωή.
6: Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα.
7: Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
1: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
7: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
8: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
9: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
9: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
9: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
10: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
11: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
10: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
11: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
10: Auto Center Service.
11: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
10: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
11: Auto Center Service.
2: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε πουχτήσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
1: Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510-516-090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
12: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρωτεσίλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25930 62 190.
13: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: Zavala News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή μετά την εκτόξευση πυράβλων από το Ιράν προς το Ισραήλ, την οποία ακολούθησαν Ισραηλινά πλήγματα στο Ιρανικό έδαφος. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν ανακοίνωσαν το τέλος των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ισραήλ, αλλά προειδοποιούν για σκληρότερες επιθέσεις εάν το Ισραήλ επαναλάβει τα πλήγματα στο Λίβανο. Παράλληλα, το Ισραήλ σταματά τα πλήγματα κατά του Ιράν κατόπιν αιτήματος του Τραμπ. Προηγήθηκε νέα επικοινωνία Τραμπ-Νετανιάχου, κατά την οποία, σύμφωνα με τον ειδησιογραφικό οργανισμό Άξιος, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός εξέφρασε αντιρρήσεις στο αίτημα Τραμπ για τερματισμό των εχθροπραξιών. Μείνει ανασχηματισμός στην κυβέρνηση. Με απόφαση του Πρωθυπουργού, νέος αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, αντικαθιστώντας τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, ο οποίος έχει προταθεί για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με αρμοδιότητα τη φορολογική πολιτική αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας τοποθετείται η Μαριλένα Σούκουλη. Στο Υπουργείο Εξωτερικών, Υφυπουργός αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις αναλαμβάνει ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Η ορκομοσία τους θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην Εγνατία Οδό στο ύψος της Καρβάλης. Συγκρούστηκαν δύο ονταλίκες, ενώ χρειάστηκε να γίνει απεγκλωβισμός ενός οδηγού μετά από το τροχαίο. Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, ενώ στο σημείο βρέθηκαν η αστυνομία, η πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ. Ένας άνδρας στο Χαλκερό δέχθηκε επίθεση το μεσημέρι της Δευτέρας από έναν γείτονά του την ώρα που έκοβε τα χόρτα στο οικόπεδό του. Το επιτέθηκε με δρεπάνη με στόχο να τον σκοτώσει. Το οικόπεδο βρίσκεται μέσα στον οικισμό και σύμφωνα με πληροφορίες ανήκει σε τρεις οικογένειες, ανάμεσά τους και στον 80χρονο δράστη, ο οποίος δεν επιθυμεί να κόβονται τα χόρτα στον περιβάλλοντα χώρο. Τη σκηνή παρακολουθούσαν η σύζυγος του θύματος και ένας γείτονάς τους, οι οποίοι ξεκίνησαν να φωνάζουν στον άνδρα «Πρόσεχε, θα σε σκοτώσει», όταν εκείνος του επιτέθηκε. Το θύμα, ακούγοντας στις έντονες φωνές, γύρισε και είδε πίσω του το δρεπάνι να έρχεται κατά πάνω του και το απέφυγε. Κλήθηκε η αστυνομία, η οποία συνέλαβε τον 80χρονο. Ο Βαγγέλης Καμπουρίδης είναι ο νέος διευθυντής ιατρικής υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας. Η θητεία του κυρίου Καμπουρίδη θα διαρκέσει 3 χρόνια.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Η Εθνική Ελλάδος ιτήθηκε με 0-1 από την Ιταλία σε φιλικό παιχνίδι, ολοκληρώνοντας τους αγώνες της για τη φετινή σεζόν.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 24 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 23. Ανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
7: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
8: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
7: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
8: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
7: μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
8: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
7: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
8: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
7: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
8: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
7: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
8: Τηλέφωνο 2592-062-472.
7: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
9: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
6: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
9: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
10: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
11: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
1: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαβερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
12: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα, θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
13: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
14: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8. Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
6: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
7: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
8: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
7: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
8: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
7: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
8: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
7: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
9: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
10: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
11: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
10: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
11: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
10: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
11: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
10: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
12: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στο χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
13: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
14: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρωτεσίλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25930 62 190.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8. Are you drunk or not?

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή μετά την εκτόξευση πυράβλων από το Ιράν προς το Ισραήλ, την οποία ακολούθησαν Ισραηλινά πλήγματα στο Ιρανικό έδαφος. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν ανακοίνωσαν το τέλος των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ισραήλ, αλλά προειδοποιούν για σκληρότερες επιθέσεις εάν το Ισραήλ επαναλάβει τα πλήγματα στο Λίβανο. Παράλληλα, το Ισραήλ σταματά τα πλήγματα κατά του Ιράν κατόπιν αιτήματος του Τραμπ. Προηγήθηκε νέα επικοινωνία Τραμπ-Νετανιάχου, κατά την οποία, σύμφωνα με τον ειδησιογραφικό οργανισμό Άξιος, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός εξέφρασε αντιρρήσεις στο αίτημα Τραμπ για τερματισμό των εχθροπραξιών. Μείνει ανασχηματισμός στην κυβέρνηση. Με απόφαση του Πρωθυπουργού, νέος αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας, αντικαθιστώντας τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, ο οποίος έχει προταθεί για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με αρμοδιότητα τη φορολογική πολιτική αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας τοποθετείται η Μαριλένα Σούκουλη. Στο Υπουργείο Εξωτερικών, Υφυπουργός αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις αναλαμβάνει ο Τάσος Χατζηβασιλείου. Η ορκομοσία τους θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην Εγνατία Οδό στο ύψος της Καρβάλης. Συγκρούστηκαν δύο ονταλίκες, ενώ χρειάστηκε να γίνει απεγκλωβισμός ενός οδηγού μετά από το τροχαίο. Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, ενώ στο σημείο βρέθηκαν η αστυνομία, η πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ. Ένας άνδρας στο Χαλκερό δέχθηκε επίθεση το μεσημέρι της Δευτέρας από έναν γείτονά του την ώρα που έκοβε τα χόρτα στο οικόπεδό του. Το επιτέθηκε με δρεπάνη με στόχο να τον σκοτώσει. Το οικόπεδο βρίσκεται μέσα στον οικισμό και σύμφωνα με πληροφορίες ανήκει σε τρεις οικογένειες, ανάμεσά τους και στον 80χρονο δράστη, ο οποίος δεν επιθυμεί να κόβονται τα χόρτα στον περιβάλλοντα χώρο. Τη σκηνή παρακολουθούσαν η σύζυγος του θύματος και ένας γείτονάς τους, οι οποίοι ξεκίνησαν να φωνάζουν στον άνδρα «Πρόσεχε, θα σε σκοτώσει», όταν εκείνος του επιτέθηκε. Το θύμα, ακούγοντας στις έντονες φωνές, γύρισε και είδε πίσω του το δρεπάνι να έρχεται κατά πάνω του και το απέφυγε. Κλήθηκε η αστυνομία, η οποία συνέλαβε τον 80χρονο. Ο Βαγγέλης Καμπουρίδης είναι ο νέος διευθυντής ιατρικής υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας. Η θητεία του κυρίου Καμπουρίδη θα διαρκέσει 3 χρόνια.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Η Εθνική Ελλάδος ιτήθηκε με 0-1 από την Ιταλία σε φιλικό παιχνίδι, ολοκληρώνοντας τους αγώνες της για τη φετινή σεζόν.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 24 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 23. Ανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
0: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
4: Έχεις ιδέα.
5: Τι είναι αυτό?
4: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
5: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
4: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
5: Πρώτη φορά το ακούω.
4: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς Δεν νοικιάζεται.
5: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
4: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
5: 6944-577-386.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
6: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
7: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
8: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
9: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
8: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
9: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
8: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
9: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
8: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
9: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
8: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
9: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
8: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
9: Τηλέφωνο 25920-62472.
8: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
10: Χρόνο με το χρόνο, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες. Για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησε το διαδικτυακά. Για εγγραφές, μπες στο www.cpavlagea.gr. Cup for Youth. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. το ραδιόφωνο σου.
12: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλους. Πέρασε η ώρα, αναγκαζόμαστε να κόψουμε το τραγούδι που βάλε ο Λάζαρος Καραγιάννης, που είναι από το πρωινό στο Νίχο, στις 105 και 5 στο Κόκκινο, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιάντες και ο Χρήστος Μπλάνης, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μας ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόχας και ο Γιώργος Βούλγαρης. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας και το Viber 69-85-87-0-0-59. Καλημέρα Σωτήρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο.
0: Πολλά, πολλά τα θέματα και σήμερα και οι προεκτάσεις, έτσι και το παρασκήνιο, το πολιτικό.
1: Έτσι θα πάμε τώρα. Ναι. Νομίζω ότι φέτος θα είναι πολύ ενδιαφέρον.
0: Το καλοκαίρι, ναι.
1: Από κάθε άποψη.
0: Τα μπάνια του λαού θα έχουν πολύ πολιτική μέσα, δεν είναι. Πάντως τώρα που είπα τα μπάνια του λαού, εκεί που ήμουνα για το τρίμερο, μετά από πολλά χρόνια άκουσα στην παραλία να μιλούν πολιτικά σε πηγαδάκια, σε παρέες.
1: Ναι,
0: μετά από πολλά χρόνια. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό, αν έτυχε ή αν ενδιαφέρεται ξανά ο κόσμος για την πολιτική και τον απασχολούν διάφορα. Αλλά άκουσα για την ακρίβεια, άκουσα για εκλογές, άκουσα για τον Τσίπρα, άκουσα για τον Δαδουλάκη, άκουσα για τον Μητσοτάκη. Άκουγα διάφορα και μου έκανε εντύπωση αυτό το πράγμα.
1: Εγώ ξέρεις τι διαπίστωσα, Γιώργο, και διαπιστώνω καθημερινά και εγώ με κάποιες επαφές που είχα, ότι η αντιπολίτευση συνολικά έχει παρασυρθεί στο παιχνίδι το οποίο έχει χτίζει μεθοδικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης και δεν αναδεικνύει τα θέματα τα οποία κάνουν κλικ στον κόσμο και ενδιαφέρον. Δηλαδή, όσο και να θέλουν να μας πούνε, για παράδειγμα στην επαρχία, το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται να συζητιέται. Συνεχίζει. Πού είναι τώρα, έχει εξαφανιστεί. Ναι. Το θέμα των υποκλοπών, όσο και αν είναι θεσμικό, απασχολεί τον κόσμο, δηλαδή συζητιέται. Εδώ υπάρχουν και θέματα που κάθε μέρα ανακύπτουν και βλέπεις, ας πούμε, ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να τα εξαφανίσει όλα αυτά τα θέματα.

0: λένε ότι εν πάση περιπτώσει ότι ο κόσμος παρακολουθεί μόνο αυτά που του δίνουν τα επίσημα μέσα ενημέρωσης. Δηλαδή, για παράδειγμα, τώρα για να μην πάω μακριά, βγήκε προχτές, ας πούμε, στο Βήμα, έβγαλε ο συνάδελφος ο Λαμπρόπουλος το θέμα, ας πούμε, με τον, πάλι με τον Ντίλιαν, τον Νταλ Ντίλιαν. Καθίστε τώρα ήσυχοι. Δηλαδή, με συγχωρείς.
1: Ο οποίος είπε, έχει συμβόλαια.
0: Είπε ότι έχω χαρτιά. Ναι. Αυτό που είναι το ζητούμενο, με κάποιους υπέγραψα για να, για να φέρω, ας πούμε, αυτό το Predator και να το εγκαταστήσω. Επανέλαβε. Δεν υπάρχει κανένας αυτό. Δηλαδή, θα έπρεπε να ξεσηκωθεί η ίδια η αντιπολίτευση. Αδιαφορεί. Και ψάχνετε τι τώρα.
1: Έπρεπε να το κάνει σημαία. Σε διακόπτω, Σωτήρη, αλλά έπρεπε να το κάνει σημαία αυτό η αντιπολίτευση. Δηλαδή, υπάρχει ο Ντίλιαν να λέει, έχω συμβόλαια με την ΕΕΠ, με το ένα, με το άλλο, και είχαμε και καθημερινή επαφή για να διορθώσουμε τυχόν ατέλειες του Predator, και αυτό το πράγμα περνάει στα ψηλά.
0: Δεν ξέρω, γι' αυτό λέω ότι τελικά ζει σε ένα δικό της πλαίσιο και ένα συννεφάκι. Για παράδειγμα, το έλεγα πριν να ανοίξουμε τα μικρόφωνα, έχει δήλωσε πάλι το κόμμα της αντιπολίτευσης, ο κύριος Ανδρουλάκης. Είναι ψεύτικες, λέει, δημοσκοπήσεις, και το κάνουν για να κλονίσουν το φρόνημα του λαού. Ποιο φρόνημα, βρε Ανδρουλάκη μου? Υπήρχε κανένα κύμα, κανένα ρεύμα τα οποία σε έδειχνε να έχεις αέρα στα πανιά σου και ήρθαν όλοι αυτοί οι απίθανοι να στο κλονίσουν? Τι είναι αυτά που λέτε? Δηλαδή, με τι ασχολείστε? Μα αυτό είναι το πρόβλημα σήμερα. Η ακρίβεια μένεται καθόλου? Το έχουμε πάρει ως κανονικότητα, ότι είναι κανονικό αυτό που συμβαίνει στην κοινωνία. Και το λέω όλα αυτά, τα προβλήματα λίγο πολύ μιλάνε από μόνα τους. Δεν το λέω γιατί πρέπει να τα ανακαλύψεις. Και τι έχουμε λοιπόν μέσα σε αυτή την ιστορία? Όλα τα προβλήματα περνάνε δίπλα. Και τι συζητάμε σήμερα? Συζητάμε το αν θα κάνει συνταγματική αναθεώρηση και όχι με τη σωστή του πλευρά, έτσι. Δεν μας είπανε λοιπόν ότι εδώ υπήρχε, για παράδειγμα, αντίδραση από ομάδες νέων και οργανώσεις που λένε όχι στην κατάργηση του άρθρου 16 για τα πανεπιστήμια. Έτσι δεν το είπαν, δεν το είδε αυτό η αντιπολίτευση. Έτσι. Μας λένε λοιπόν ότι υπάρχει, ανοίξανε θέμα ξαφνικά με τις πολεοδομίες και συζητάμε τις πολεοδομίες. Πιάσαμε τους πράκτορες, να πούμε, που ήρθαν να καταστρέψουν εδώ τη Χαμάς. Τι άλλο πια? Μας λένε σήμερα για τις 72 δόσεις που το 80% αυτών που έχουν βλέψει να πάνε δεν μπορούν να μπουν στις 72 δόσεις. Δηλαδή, θα τα πούμε στη συνέχεια. Και καθόμαστε λοιπόν και συζητάμε για προβλήματα άλλα και δεκάδες άλλα τα οποία έχουν βγει. Και στην ουσία δεν αναδεικνύεται αυτό το οποίο το καθεστώς της κυβέρνησης Μητσοτάκη έχει επιβάλει. Ακόμα και το γεγονός ότι σπαράσεται με τον τρόπο της η αντιπολίτευση, το έχει περάσει και συζητιέται αυτό, ενώ αυτή τη στιγμή γίνεται κόλαση στη δεξιά πολυκατοικία.
1: Ούτε αυτό περνάει.
0: Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω ότι πραγματικά ποιοι είναι αυτοί που κάθονται και σκέφτονται, έχουν επαφή με την πραγματικότητα, με αυτά τα προβλήματα που έχει ο κόσμος.
1: Κοίταξε, για το άρθρο 16 που λες και για τις 72 δόσεις, δεν ξέρω. Ο κύριος Ανδρουλάκης έχει πει για 120 δόσεις, αλλά τον βλέπω πολύ χαλάρο εκεί με την ιδιωτική παιδεία. Πολύ χαλάρο στην κριτική του. Και επίσης ο κύριος Ανδρουλάκης, να θυμίσουμε ότι ανέλαβε το Πασόκ 8% περίπου, το πήγε 11%, κουνήθηκε λίγο ο δείκτης, δεν αμφισβητήθηκε, στη συνέχεια ξαναέγινε πρόεδρος του Πασόκ μετά από εκλογές, αλλά ο δείκτης είναι εκεί. Και πραγματικά σήμερα, αν ρωτήσει κάποιος γιατί να ψηφίσει κάποιος Έλληνα σήμερα Πασόκ, ποια είναι η απάντηση, ποιο είναι το αφήγημα, τι του λέει? Έτσι δεν είναι? Τι του λέει?
0: Ότι το φρόνημα πρέπει
1: ότι είναι ψεύτικες οι δημοσκοπήσεις.
0: Και πρέπει να εξυψωθεί το φρόνημα των Ελλήνων για να ανακαλύψουν το μεγαλείο του Πασόκ.
1: Αυτό. Δηλαδή ήταν στο 30% και οι δημοσκοπήσεις το
0: ρίξανε στο 12%.
1: Στο 12% και στο 9%.
0: Εντάξει, γι' αυτό λέω ότι δεν γίνεται αυτό το πράγμα να ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα. Και να είσαι βεβαίως ότι οι άλλοι ετοιμάζονται. Η κυβέρνηση θα πάει σίγουρα, πρώτον φαίνεται ότι θα πάει σε εκλογές και θα πάει σύντομα μετά το Σεπτέμβριο, όπου θα μπουμπουνίξει ένα πακέτο, ας πούμε, εκμαυλισμού της κοινής γνώμης που

0: θα φορώ ελαφρύνσεις και διάφορα και αμέσως μετά θα σε πάει σε εκλογές. Για να μην ανοίξει από μόνο τους το θέμα, το έχουμε πει. Έχουμε στις 3 Δεκεμβρίου θέμα έφεσης των υποκλοπών. Εκεί θα αναγκαστικά θα μπουν θέματα. Δεν θέλει να τα ανοίξει η κυβέρνηση όλα αυτά. Θέλει να κλείσει, να τα στρώσει κάτω.
1: Κοίτα
0: από το
1: πώς
0: χαλί.
1: Αρχίζουν να ζυμώνονται τώρα. Κοίτα, σούπερ. Έτσι. Ποιο κανάλι είναι αυτό?
0: Η ΕΡΤ.
1: Ναι. Παρέμβαση, λέει, βαρισίματη παρέμβαση Κοντιάδη για την αποφυγή ακυβερνησίας.
0: Ναι.
1: Πώς αρχίζουν από τώρα, από τον Ιούνιο, να φτιάχνουν σιγά σιγά το κλίμα ότι δεν υπάρχει αυτοδυναμία, πώς και τι και τα λοιπά και τι θα γίνει. Έτσι, πώς ζυμώνουν από τώρα τον κόσμο, έτσι, από τον Ιούνιο. Και από κάτω στο Earth News πολεοδομίες, αυτό που λες.
0: Ναι,
1: βλέπω δελτίο ειδήσεων, ο δολοφόνος από την Αυστραλία που σκότωσε τον άλλον, εκείνο το ένα αστυνομικό, οι τρεις πρώτες ειδήσεις είναι αστυνομικές. Και κάπου πριν τον καιρό μπορεί να παίξουν και κάτι, ας πούμε, από αυτό που θέλει η κυβέρνηση, όχι κάτι άλλο. Και έτσι πορευόμαστε.
0: Ναι, έτσι είναι. Αυτή είναι. Και αυτό θέλουν να παίξουν και αυτό θέλουν, ας πούμε, σε αυτό το χυλό να αφήσουν τον κόσμο. Και εγώ νομίζω ότι αυτό ευνοεί απόλυτα την κυβέρνηση, διότι τι φοβάται αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση? Μήπως οι δυνάμεις του καναπέ, της αδιαφορίας και της απαξίωσης της πολιτικής αναγκαστικά κινητοποιηθούν. Γιατί αν κινητοποιηθούν αυτές οι δυνάμεις, όπως καταλαβαίνει Γιώργο μου, όλοι το καταλαβαίνουμε, δεν θα είναι υπέρ της κυβέρνησης. Όλο λοιπόν αυτό το κλίμα κρατάει στατικές και παγωμένες όλες αυτές τις δυνάμεις της κοινωνίας.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα κοιτάξει να διεμβολήσει και το Πασόκ. Γιατί από τη στιγμή που δείχνει που είναι το Πασόκ χαμηλά στις δημοσκοπήσεις, και που όντως είναι δηλαδή, δεν έχει να κάνει με τις δημοσκοπήσεις, και δείχνουν δεύτερο κόμμα το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, τρίτη την Καριστιανού, τέταρτο τον Ανδρουλάκη το Πασόκ, θα προσπαθήσει ο Μητσοτάκης, κατά τη γνώμη μου, να το διεμβολήσει το Πασόκ και να του πει ότι κοιτάξτε, επειδή μπορεί να έρθει ο Τσίπρας, ψηφίστε από την πρώτη Κυριακή Νέα Δημοκρατία.
0: Αυτό κάνει, αλλά ούτως ή άλλως το έχει σαρώσει το Πασόκ. Όλο αυτό
1: θα το σύρει και σε συγκυβέρνηση.
0: Ναι, όλο το Πασόκ το έχει πάρει τώρα εδώ που τα λέμε, μην κοροϊδευόμαστε. Εάν αντέχει σε όποια ποσοστά αυτή τη στιγμή αντέχει η Νέα Δημοκρατία και κρατιέται, είναι οφείλεται στο γεγονός ότι το Πασόκ πλέον έχει ξεδοντιαστεί. Όλο αυτό το ακροκεντρό που ψήφιζε κάποια στιγμή Πασόκ, εντάξει τώρα η μισή κυβέρνηση είναι πρώην Πασόκη.
1: Βέβαια, όλο το σημαντικό Πασόκ είναι στο Υπουργικό Συμβούλιο.
0: Δηλαδή είδες, ένα παράδειγμα θα σου πω. Βγήκε ότι ο παραιτηθής γενικός, μιας και πιάσαν τις πολεοδομίες, ο παραιτηθής γενικός γραμματέας, Μπακογιάννης, έτσι, εμπλέκεται μέσος, διότι ο γαμπρός του, δηλαδή ο άντρας της αδερφής του, έκανε business αυτές που εμφανίζουν, που γιατί γίνονται συνειρμοί περίεργοι στον τομέα το οποίο διοικούσε ο γαμπρός του. Δηλαδή ο γαμπρός του Γενικού Γραμματέα έκανε δουλειές εκεί που ο Γενικός Γραμματέας ήταν το μάτι, το αυτί και το φρύδι του. Πρόσεξε, αυτό δεν μπορεί να είναι όλα τυχαία, όλα. Δεν μπορεί να μην υπήρχε δηλαδή κάποια δυνατότητα παρέμβασης, ας πούμε, στο σύστημα το οποίο ελέγχονταν από όλους αυτούς που ελέγχονταν. Γιατί δεν πήγε, για παράδειγμα, να κάνει αλλού τις λουμπινιές ο συγκεκριμένος και πήγε εκεί? Κανένας. Επίσης, πρέπει να δούμε κάποια πράγματα τα οποία έχουν σχέση και με το ποιόν των ανθρώπων. Ξέρεις, Γιώργο μου, ότι ο συγκεκριμένος κύριος ήταν η ακραία έκφραση του μάγκα, του τραμπικού ρεαλισμού πολιτικού στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν ήταν ένα τυχαίο πρόσωπο το οποίο ήρθε, ήταν καθηγητής και το οποίο μπήκε εκεί πέρα γιατί εξέφραζε συγκεκριμένες απόψεις και με δραστηριότητα.
1: Τώρα είπε ότι θα γυρίσω στα ακαδικά μου.
0: Εντάξει, ναι, να εμπλουτίσει το μάγκα και όλο αυτό το πράγμα, ας πούμε, το κίνημα. Αυτή λοιπόν είναι, κανένας δεν ασχολείται.
1: Έχουμε γαμπρό, έχουμε ανιψιό.
0: Βέβαια.
1: Αυτό, θα ξαναπώ αυτό που είπες, αντιπολίτευση.
0: Μα γι' αυτό τα αναδεικνύουμε όλα αυτά. Εμείς τουλάχιστον, εφόσον δεν υπάρχει αντιπολίτευση.
1: Να συμβαίνουν όλα αυτά και να μην ανοίγει μύτη. Να είναι Τρίτη, ας πούμε. Έτσι να είναι καλοκαίρι, 9 Ιουνίου, Τρίτη, τι ωραία που είμαστε. Και να παίζουν όλοι, ας πούμε, τον άλλον από την Αυστραλία, αλλά να μην ανοίγει με την Ελλάδα. Δεν πρέπει τώρα να ξεσηκωθεί το σύμπαν. Γαμπρή, ανιψχύ, αδέρφια, η ανιψιά, ο ανιψιός, ο φίλος, ο κουμπάρος. Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Είναι...
1: Και φως πλουτίζουν έτσι. Εδώ μιλάμε για εκατομμύρια. Την ώρα που άλλος δεν μπορεί να πάει στο σούπερ μάρκετ να πάρει φαγητό για τα παιδιά του.
0: Μα έχουν κάνει κανονικότητα τη διαφθορά.
1: Ναι.
0: Και έχει πάθει, έχουν υποβάλει την κοινωνία σε ένα μυθριδατισμό να τα ανέχεται και να τα καταπίνει όλα και να θεωρούν ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι κανονικά, δηλαδή έτσι πρέπει να γίνεται. Το ρουσφέτι πρέπει να γίνεται και σωστά γίνεται, η αρπαχτή πρέπει να γίνεται και σωστά γίνεται. Όλο αυτό το πράγμα και εν τω μεταξύ αυτό που βλέπουμε είναι ότι το δημόσιο χρήμα και όλα αυτά διασπαθίζεται σε βαθμό που δεν υπάρχει. Και κάποια στιγμή, Γιώργο μου, θα ξυπνήσουμε με τα φαινόμενα που ζήσαμε από το 2008 που ξεκίνησε η παγκόσμια κρίση και ήρθε και στην Ελλάδα. Α, ξεχάσουμε τότε τι μας έλεγε η κυβέρνηση επισήμως, ότι όταν έσκασαν τα τοξικά ομόλογα, τα subprimes που τα λέγανε αυτοί, τι έλεγε λοιπόν, δεν έχουμε κίνδυνο εμείς με αυτό το πράγμα, μην ανησυχείτε, διότι δεν έχουμε έκθεση εμείς σε τέτοια, σαν χώρα, σε τέτοια τοξικά ομόλογα. Ήρθε λοιπόν η κρίση. Έρχεται λοιπόν σήμερα, τι συμβαίνει σήμερα που δεν παρακολουθούμε και που δεν τα κάνει σαφή και κατανοητά στην κοινωνία και στους πολίτες η αντιπολίτευση που οφείλει να το κάνει αυτό. Η Γερμανία περνάει τη μεγαλύτερη κρίση που προσομοιάζει με καταστάσεις που έζησε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μιλάμε κρίση όχι μόνο οικονομική αλλά και κοινωνική πλέον. Και όπως ξέρεις, επειδή πια αυτή η παγκοσμιοποίηση έχει, είναι αλυσίδα, πώς μεταφέρεται το πρόβλημα στις διπλανές και στις παραδιπλανές κοινωνίες και χώρες. Όταν θα έρθουν λοιπόν όλα αυτά τα προβλήματα που θα έρθουν στην Ελλάδα, γιατί θα έρθουν, τότε θα δούμε λοιπόν τι ωραία γίνεται εδώ πέρα που έχουμε εθίσει τον κόσμο σε μια κατάσταση, ας πούμε, ευημερίας εικονικής, ενώ στην πραγματικότητα πρέπει να δούμε τι ακριβώς κάνουμε, τι μέτρα παίρνουμε και πώς προστατεύουμε αυτό το μηχανισμό που λέγεται ελληνικό κράτος για να μπορέσει να σταθεί.
1: Είναι αυτό που είπες τώρα, ποιος θα πάρει το μουτζούρι στις επόμενες εκλογές. Λοιπόν, αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν Internet Backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείρισης στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr Magenta One Business και ανακάλυψέ το.
2: Το κόκκινο.
3: Έλα, μπαίνω τώρα σαν σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει Internet Backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom.
6: Καβάλα News 102,8.
7: Η ώρα είναι 10:30.
8: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot Coffee and More. Για να πάει καλά η μέρα.
9: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
10: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
9: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
11: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
12: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
11: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
12: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
11: Auto Center Service.
12: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
11: Auto Center Service. Στο κοκκινό χώμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
12: Auto Center Service.
13: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στον χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
14: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
9: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
14: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
9: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
14: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
9: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
14: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
15: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
16: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
15: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
16: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
15: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
16: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
15: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
17: Στην Κουτσουκιάβης ΕΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
18: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
19: Σε θέλω για μια ζωή.
20: Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα.
21: Τζάκια Κουνουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια Τουνουσίδη.
22: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
21: Τηλέφωνο 2510-516585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
0: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
2: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Λοιπόν, αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίσεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό, το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν Internet Backup, μέχρι εκπτώσεις και υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείρισης στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr, / Magenta One Business και ανακάλυψε το.
1: Κοίταξε, Γιώργο, βλέπω εδώ, ναι, υπάρχουν ερωτήματα τώρα. Εμείς μετά από ένα έντονο συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής, mm-hmm, τι να απαντήσουμε. Μας ρωτάνε άνθρωποι τι θα γίνει τελικά στις επερχόμενες εκλογές, ναι, με το ΣΥΡΙΖΑ, τι θα γίνει, υπάρχουν αγωνία και διαδικαστικά ζητήματα τα οποία δεν ξέρω αν σας λύθηκαν με τις αποφάσεις που πήραν τα όργανα, τα αρμόδια. Εγώ δεν μπορώ να απαντήσω, δεν αποφεύγουμε αυτή, αλλά διευκρινήσεις τις οποίες θα δώσουμε είναι, θα σας πω το εξής. Για παράδειγμα, άκουσα τώρα και διαβάζω ακριβώς τη δήλωση που έκανε η αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Αναστασία Σαπουνά στο ΕΡΤ News. Επιλέξεις, σας το διαβάζω. Δεν αντιμετωπίζει ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή το νέο εγχείρημα αντιπαραθετικά. Δεν αντιλαμβάνεται το χώρο αυτό ως αντίπαλο, το χώρο του Τσίπρα δηλαδή, και γι' αυτό το λόγο στις επερχόμενες εκλογές δεν θα κατέβει με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο. Ό,τι καταλαβαίνετε, καταλαβαίνω και εγώ, δεν μπορώ να απαντήσω.
0: Η πλειοψηφία, θυμάσαι ότι εδώ η Αναστασία Σαπουνάς εμάς εδώ είπε ότι το 15-19 είναι κοινό πρικιό. Και πώς θα πάμε να αντιπαρατηθούμε σε ένα πάνελ, το θυμάσαι?
1: Ναι, το θυμάμαι, αλλά τώρα είναι δήλωση που έκανε, λοιπόν,
0: μετά την Κεντρική Επιτροπή.
1: Δηλαδή, και ζητήματα που πραγματικά κάποιοι ζητάτε να διευκρινιστούν από εμάς, αν δεν διευκρινίστηκαν με τις αποφάσεις των ανώτατων οργάνων του κόμματος, τι να σας διευκρινίσουμε παραπάνω εμείς? Δηλαδή, τι θα γίνει με το κόκκινο μας ρωτάτε, τι θα γίνει με την Αυγή? Τι να σας πούμε. Όλα αυτά έχουν σχέση και με την ύπαρξη του κόμματος. Αυτά που έχουν αποφασίσει τώρα δεν ξέρουμε τι γίνεται.
0: Κοίταξε τώρα, η πλειοψηφία είπε αυτό το πράγμα, αυτό που είπε και η Αναστασία Σαπουνά, ότι δεν μπορεί να πάμε αντιπαραθετικά, δεν μπορεί να υπάρχει ψηφοδέλτιο κόντρα στην Ελλάς, στο νέο κόμμα, το νέο συστατοφορέα του Αλέξη Τσίπρα, και δεν πρέπει να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, γιατί έχει το ρεύμα ο Αλέξης Τσίπρας και πρέπει να σταθούμε δίπλα, συντροφικά, με αλληλεγγύη και όχι αντιπαραθετικά. Ακόμη και ο ίδιος ο Πάμελος, στην δευτερολογία του, Σοκράτης Πάμελος, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ότι δεν μπορούμε να είμαστε 40 κομμάτια. Τι είναι αυτό? Δεν γίνεται. Πρέπει να πάμε μαζί. Από την άλλη, υπήρξε και η άποψη ότι να επικοινωνήσει ο Σοκράτης Πάμελος με τον Αλέξη Τσίπρα, να δούμε πώς μπορεί να γίνει αυτή η συνεργασία ή ποια άλλη συνεργασία, και ότι ένα ιστορικό κόμμα όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρέπει να μείνει εκτός εκλογών, πρέπει να κατέβει σε εκλογές. Υπάρχουν και αυτές οι απόψεις.
1: Αυτές τις έχει εκφράσει καθαρά και ο κύριος ο Νίκος Παπάς, ναι, τα είπε
0: και για σπρικλό τραπέζι, και ο Πολάκης είπε να γίνει η επιτροπή για συγκρότηση ψηφοδελτίων, για συνεργασίες κτλ. Ο Σοκράτης Πάμελος είπε ότι δεν μπορεί να περάσει αυτή η τροπολογία γιατί ξέρει τον πρόεδρο με αυτές τις επιτροπές. Και η δεύτερη και η άλλη τροπολογία που αφαιρούσε τη στήριξη και είχε άλλους όρους, τα διάβαζα και χθες και όλα μοταμού αναλυτικά, ότι ούτε αυτή πέρασε η τροπολογία. Και έχουμε μείνει τώρα σε αυτό. Τώρα ενδεχομένως σε μια επόμενη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής να ληφθούν άλλες αποφάσεις. Δεν ξέρω.
1: Άλλες αποφάσεις δεν το βλέπω να λαμβάνονται, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό που είναι ζητήματα που απασχολούν.
0: Πάντως αυτό έγινε στην Κεντρική Επιτροπή. Ναι, υπήρχε αυτή η άποψη ότι δεν μπορούμε να έχουμε ψηφοδέλτιο απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, και υπήρχε και η άλλη άποψη ότι αν δεν υπάρχει συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα, δεν μπορεί να μην κατέβει ένα ιστορικό κόμμα όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Αυτό. Και μένουμε να δούμε τώρα απομένει να δούμε τι.
1: Ναι, εντάξει, γιατί ξέρεις τι γίνεται. Υπάρχει το θέμα που αναφέρεται στον τίτλο του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, το συμπαράταξη, ναι. Παραπέμπει αλλού. Ναι. Και κάποιοι, εν πάση περιπτώσει, η συμπαράταξη δεν μπορεί να γίνει με όρους άλλους παρά μόνο με τη σύμπραξη και τη συνεννόηση. Απ' την άλλη όμως, έχουμε και τις δημόσιες και επίσημες δηλώσεις και του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και της κυρίας Κουφονικολάκου που βγαίνει, ας πούμε, και εκφράζει το κόμμα, που λέει ότι εμείς θέλουμε να έρθουν όλοι, αλλά όχι με κρατημένες θέσεις και με οφίτσια και τίτλους. Δηλαδή, κάντε ό,τι θέλετε, ας πούμε, και ελάτε εδώ. Τώρα, τα πρακτικά ζητήματα είναι ειλικρινή, δεν μπορούμε να τα...
0: Όχι συνεργασία με συλλογικότητες, με κόμματα κτλ. Είστε όλοι ευπρόσδεκτοι. Δεν υπάρχει πρώτη θέση για κανέναν στο καράβι. Και αυτό, ό,τι θέλετε από εκεί και πέρα, δεν ανακατευόμαστε. Αυτό είναι που λέει επίσημα και η κυρία Κουφονικολάκου στον αέρα.
1: Ναι, ναι. Οπότε, εντάξει, υπάρχουν πρακτικά ζητήματα. Είναι γεγονός. Επειδή μας ρωτάτε επίμονα κλπ. Τι να κάνουμε. Και εμείς πονάμε και το κόκκινο, ας πούμε, που είναι μια φωνή διαφορετική σε αυτή τη... Και αν θα υπάρχει την επόμενη μέρα και πώς θα υπάρχει. Και την Αυγή, που είναι ιστορική εφημερίδα της αριστεράς. Προφανέστατα, τις ίδιες αγωνίες έχουμε και εμείς. Εγώ έχω και ένα λόγο παραπάνω. Εγώ ξεκίνησα από την Αυγή, για παράδειγμα. Από αυτή την εφημερίδα ξεκίνησα.
0: Μπήκα στη δουλειά.
1: Μπήκα και έκανα τα βήματά μου τα πρώτα στη δημοσιογραφία και στο πολιτικό ζήτημα. Έχω και συναισθηματικούς λόγους. Δεν έχουμε όμως απαντήσεις να σας δώσουμε πραγματικά. Δεν κρύβουμε κάτι, αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε το πρακτικό κομμάτι της λειτουργίας της επόμενης μέρας και του χώρου.
0: Υπάρχουν και διαδικαστικά και νομικά ζητήματα. Είναι κάτι που δεν μπορεί να δοθεί απάντηση αν δεν προηγηθεί η πολιτική απόφαση να... Η πολιτική απόφαση υπήρξε στην Κεντρική Επιτροπή. Έτσι. Ότι δεν θα υπάρχει άλλο ψηφοδέλτιο. Η πλειοψηφία τουλάχιστον αυτό αποφάσισε. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχουν νομικά ζητήματα, διαδικαστικά. Δεν ξέρουμε τι και πώς προς το παρόν. Θα τα μάθουμε. Βήμα-βήμα.
1: Ναι, αυτό. Για να μην νομίζετε ότι τουλάχιστον εμείς δεν πετάμε την πατώ. Το μόνο που μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε είναι η διαβεβαίωση του ίδιου του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και κάτι το οποίο φαίνεται ότι οι πληρωμές και όλες οι υποχρεώσεις γίνονται κανονικά χωρίς κανένα ζήτημα.
0: Και έτσι είναι. Και τα χρωστούμενα με διαδιακανονισμούς που καταβάλλουν.
1: Αυτό λοιπόν είναι αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα.
0: Και ότι δεν διαλύεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είπε ο Πρόεδρος. Είπε ναι, μεν, αλλά δεν διαλύεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι.
1: Για να έχετε όλη την εικόνα μέχρι εκεί που ξέρουμε κι εμείς. Περισσότερα δεν.
0: Και εγώ είπα αυτό που κατάλαβα από το πρωί στο βράδυ το Σάββατο εκεί ήμουνα στην Κεντρική Επιτροπή. Δεν έφυγα καθόλου.
1: Επίσης, αυτό το πράγμα το οποίο ακούγεται και το οποίο, εν πάση περιπτώσει, μένει να το δούμε, είναι ότι θα υπάρξουν, το διαβάζουμε στο μηντιακό σύστημα, το διαβάζουμε καθημερινά, ότι θα υπάρξουν τις επόμενες μέρες παραιτήσεις βουλευτών και στελεχών από το ΣΥΡΙΖΑ για να, σε πρώτο βήμα, να ανεξαρτητοποιηθούν και στη συνέχεια να μετακινηθούν σε άλλο χώρο. Το διαβάζουμε κι εμείς. Δεν γνωρίζουμε περισσότερο τι είναι, αν θα είναι έτσι ή αν δεν θα είναι.
0: Δεν μπορεί να στο μυαλό του καθένα.
1: Σαφώς. Κάποιοι προφανώς το μεταφέρουν αυτό. Σε εμάς δεν μας είπε κανένας βουλευτής και μια χαρά σχέσεις και προσωπικές έχουμε με όλους αυτούς. Ότι προτίθεμαι να παραιτηθώ για να πάω στο άλλο κόμμα. Δεν το γνωρίζουμε.
0: Τώρα τι γίνεται, ας πούμε. Μπορεί κάποιος δημοσιογράφος να επικοινωνεί, να του πει θα παραιτηθείς ή βλέπεις. Μπορεί να πει βλέπω αυτό. Αυτό. Τώρα τι θα γίνει. Δεν είμαστε και στο μυαλό του καθένα να ξέρουμε τι θα κάνει, αν θα παραιτηθεί, αν θα αναξαρτητοποιηθεί και τι θα κάνει. Αυτά μπορεί και να αλλάζουν. Θα δούμε. Βήμα-βήμα, εμείς ό,τι μαθαίνουμε τα λέμε όλα. Δεν
1: Αγγελική μου, το λες και εσύ αυτό, ότι εμείς μεταφέρουμε ακριβώς αυτό το επισημαίνεις και θα προσπαθήσουμε, λες, εμείς να βγάλουμε άκρη με όλο αυτό που συμβαίνει. Το ίδιο κάνουμε και εμείς. Δεν κάνεις τίποτα διαφορετικό. πραγματικά τι, αυτό κάνουμε και εμείς, προσπαθούμε να, με βάση τις δηλώσεις και τις αποφάσεις να καταλάβουμε τι γίνεται στον ευρύτερο χώρο. Ό,τι προσπαθούμε να καταλάβουμε και το τι γίνεται στο διπλανό χώρο. Προφανέστατα δεν έχουμε καμία ιδιαίτερη γνώση του τι τεκταίνεται, ας πούμε, στο χώρο της δεξιάς πολυκατοικίας ή στο Πασόκ ή αυτά, αλλά με βάση τις προσλαμβάνουσες που δεχόμαστε προσπαθούμε να δώσουμε την ερμηνεία του τι έρχεται. Αυτό είναι όλο.
0: Τώρα άλλος ακροατής, τώρα ακροάτρια λέει: καλημέρα, πριν ψηφίσουμε θέλουμε να σιγουρευτούμε ότι το κόκκινο και η αυγή δεν θα βγουν από το παιχνίδι. Είπαμε, δεν θα διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι το είπε ο πρόεδρος αυτό το πράγμα. Δεν διαλύεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, για ρευστοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ, λέει η Ράνια.
1: Κοίταξε, για να πω, Γιώργο, την αλήθεια, επειδή αυτή τη στιγμή ζούμε σε μια μηντιακή δικτατορία εδώ και χρόνια, για να το πω λοιπόν ομάκια προκάλυτα, και υπάρχει μια όαση, ας πούμε, εδώ σε αυτό το ραδιόφωνο, σε αυτή την συχνότητα, για να ακουστούν κάποια πράγματα που δεν πρόκειται να τα ακούσει κανένας πουθενά αλλού, και να ξέρετε, με βάση και τα μηνύματα που παίρνουμε, είναι πάρα πολλοί άνθρωποι ακροατές που δεν έχουν καμία πολιτική σχέση με αυτό το χώρο. Έτσι. Αλλά μας λένε ότι ακούμε το κόκκινο γιατί εσείς λέτε πράγματα που δεν τα λέει, για παράδειγμα, ο Σκάι, ο ένας ο άλλος. Λοιπόν,
0: έτσι, και αναδεικνύουμε και θέματα που τα θάβουν οι άλλοι.
1: Βεβαίως. Όποιοι λοιπόν αποφασίσουν ότι θέλουν να βάλουν λουκέτο σε μία ανεξάρτητη φωνή, για όποιο λόγο, δεν θέλω να το πω έτσι διαφορετικά, θα κάνουν μεγάλο έγκλημα και λάθος, να το πω έτσι απροκάλυπτα. Τι να πούμε τώρα. Εδώ αυτό προσπαθούμε να δώσουμε στον κόσμο πράγματα τα οποία τα έχει ανάγκη για την ενημέρωσή του και για τη γνώση του τι του συμβαίνει στη ζωή του. Και αυτό έχει εκτιμηθεί από πάρα πολλούς.
0: Ναι, τώρα... και αυτό που είπες, ότι ακούν κόκκινο και άνθρωποι που δεν είναι στο χώρο. Είναι κομματικός σταθμός. Έτσι, τον ακούν άνθρωποι που δεν είναι στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Ακριβώς γι' αυτό, γιατί υπάρχει μια διαφορετική ενημέρωση. Μάλλον, εγώ θα έλεγα κανονική ενημέρωση, που θα έπρεπε να κάνουν τα μέσα ενημέρωσης και όχι να θάβουν θέματα. Γιατί εμείς λέμε και τα του οίκου μας ανοιχτά. Δεν θάβουμε τίποτα. Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι είναι. Λοιπόν, πάμε.
0: Τώρα, δεν μου πες λίγο τον ανασχηματισμό, πώς το είδες. Τι, έχουμε μόνο δύο λεπτά. Δύο λεπτά.
1: Ο ανασχηματισμός.
0: Ναι, για πες ένα σχόλιο για τον ανασχηματισμό. Εξαιρετικός.
1: Τι να πω τώρα, εδώ ξέρεις τώρα, είναι...
0: Αυτό το μήνυμα, ας πούμε, που λέμε. Τις αντικαταστάσεις σας, μην το πω ανασχηματισμός.
1: Τώρα όλη η ιστορία, για παράδειγμα, πάρε τον Χατζή, πώς τον λένε, τον Υπουργό Εξωτερικών.
0: Ναι.
1: Ας πούμε.
0: Ναι.
1: Που έβαλε τώρα, τοποθετήθηκε. Να πιάσουμε ένα έτσι πρόσωπα για τη σημασία. Είναι καταγεγραμμένο, δεν εκφράζω κάτι άλλο, διαπιστώνω, ναι, αυτό που
0: για
1: έχει
0: το
1: για το Χατζη Βασιλείου. Ναι. Είναι κατευναστικός στην πολιτική του άποψη. Δηλαδή είναι ότι να τα βρούμε με την Τουρκία, δεν πειράζει, κάνουμε και κάποιες παραχωρήσεις κλπ. Αυτό, ας πούμε, μπας περιπτώσει, δεν ξέρω πόσο αρέσει στο πολύ δεξιό φρόνημα. Στην ψυχή που λέγαμε της Νέας Δημοκρατίας στην παλιά, για παράδειγμα αυτό. Τώρα, για το συνάδελφο που τον ξέρουμε και έχουμε δουλέψει με...
0: Έκανε οικονομικό ρεπορτάζ.
1: Έκανε οικονομικό ρεπορτάζ, όχι βαρύ οικονομικό, μικροοικονομία έκανε και ελεύθερο τέτοιο, εν πάση περιπτώσει δεν έκανε το βαρύ, το δημοσιονομικό. Εκεί περίπου θα τον βάλει στους φόρους και σε αυτό το
0: πράγμα.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει η αντίληψή του είναι αντίληψη αγοράς.
0: Ναι.
1: Αγοράς με ό,τι αυτό συνεπάγεται, ας πούμε, ως πρόσωπο τον κρίνω και όχι ως πολιτική. Άρα λοιπόν, εντάξει, αυτά τα δύο. Τώρα τα υπόλοιπα δεν νομίζω ότι είναι για τον Κυρανάκη. Ο Κυρανάκης, ξέρουμε τις απόψεις του, τις οποίες έχει εκφράσει, σχηνοβατούσε μεταξύ ακροδεξιών απόψεων. Μη σου πω δε ότι έτσι και τον βρούνε οι ταξιτζίδες, ο Θήμιος, ο Λιμπερόπουλος και όλοι αυτοί, θα τον φάνε ζωντανό, δηλαδή, για να ξέρουμε και τι γίνεται. Αυτό, τι άλλο να πω για τον άσχημα.
0: Ένθετο. Υγεία με την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου. Δελτίο ειδήσεων με τη Μαριτίνα Ασπύρου και επανερχόμαστε.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ Telecom.
3: στο κόκκινο.
4: Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
5: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπετσιμέας. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινου, καλή σας μέρα. Ο αυτισμός είναι μια δύσκολη διαβίου νευροαναπτυξιακή διαταραχή, η οποία εκδηλώνεται νωρίς στην παιδική ηλικία. Σήμερα έχουμε κοντά μας την Ιωάννου Λαμπρινή, ψυχολόγο, συστηματική ψυχοθεραπεύτρια με εξειδίκευση στον αυτισμό. Κυρία Ιωάννου, καλή σας μέρα.
6: Καλημέρα σας.
5: Ο αυτισμός και όλες οι μορφές του δεν είναι μια εύκολη περίπτωση με πολλές δυσκολίες, τόσο για τα ίδια τα παιδιά όσο και για την οικογένειά τους. Και θα ήθελα να μάθω ποιες είναι οι ψυχολογικές επιπτώσεις στην καθημερινότητα των παιδιών αυτών.
6: Βρισκόμαστε σε μια εποχή που όλο και περισσότερα παιδιά και άτομα διαγνώσκονται στο φάσμα και μας αποκαλύπτουν ένα τεράστιο πεδίο αναγκών και μια καινούργια γλώσσα μέσα από την οποία τα καταλαβαίνουμε. Ο αυτισμός λοιπόν είναι ένας διαφορετικός νευρότυπος που επηρεάζει πολύ τη σκέψη, την εσωτερική επεξεργασία αλλά και τη θεώρηση του κόσμου, και όλο και περισσότερο μαθαίνουμε περί τίνος πρόκειται ακούγοντας πιο προσεκτικά τα ίδια τα αυτιστικά άτομα. Όλο και συχνότερα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν έρχονται πιο πολύ από τον τρόπο που ένα περιβάλλον προσαρμόζεται ή όχι τις ανάγκες τους. Είτε αυτό είναι η οικογένεια, είτε αυτό είναι το κοινωνικό περιβάλλον, είτε είναι το σχολείο. Οπότε οι κοινωνικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με αυτή την πλευρά της πραγματικότητας, και μάλιστα όταν πρόκειται για παιδιά και άτομα τα οποία παίρνουν διάγνωση αργά στη ζωή τους, αυτό συνδέεται πολύ και με την τρομερή καταπώνηση την οποία υφίστανται προκειμένου να ταιριάξουν σε έναν κόσμο που δεν τους συμπεριλαμβάνει καθόλου. Οπότε εκεί μπορεί να έχουμε τρομερό άγχος, εξάντληση, κατάθλιψη, μια επιβάρυνση που εξαπλώνεται σε όλους τους τομείς της ζωής του.
5: Νομίζω ότι τώρα πια η διάγνωση τίθεται πιο νωρίς από ό,τι παλαιότερα, που δεν υπήρχαν και τα εργαλεία για να γίνει εύκολα η διάγνωση, εσείς ξέρετε καλύτερα, και νομίζω ίσως και γι' αυτό τόσα παιδιά διαγιγνώσκονται πλέον. Ίσως δεν είναι ότι είναι περισσότερα τα άτομα που υποφέρουν από αυτισμό, αλλά είναι καλύτεροι τρόποι της διάγνωσης. Έτσι.
6: Ακριβώς. Η υποδιάγνωση των αυτιστικών ανθρώπων έχει πολύ να κάνει, όπως λέτε πολύ εύστοχα, με τα εργαλεία τα οποία μπορούν πλέον να ανιχνεύσουν τον αυτιστικό νευρότυπο πιο νωρίς, αλλά και με την πραγματικότητα ότι υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό και γυναικών που πια διαγνώσκονται στο φάσμα του αυτισμού, ο οποίος εκδηλώνεται με ένα διαφορετικό τρόπο στις γυναίκες και τα κορίτσια. Γι' αυτό κιόλας παλιότερα γνωρίζαμε ότι αντιστοιχούσε ένα κορίτσι σε τέσσερα αγόρια, ενώ τώρα πια γνωρίζουμε ότι αυτή η αναλογία μπορεί να είναι σχεδόν και ένα προς ένα καθώς οι ηλικίες μεγαλώνουν. Γιατί μπορούμε πλέον να δούμε τον αυτισμό των κοριτσιών λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές τους.
5: Μπορούν να είναι λειτουργικά τα παιδιά αυτά, κυρία Ιωάννη, και σε ποιο βαθμό και πώς μπορούν με ψυχολογική υποστήριξη να αυξήσουν την απόλυτη, όσο γίνεται μεγαλύτερη ένταξή τους στο κοινωνικό γίγνεσθε.
6: Ωραία, θα απαντήσω έτσι έχοντας στο μυαλό μου δύο σκέλες αυτό που με ρωτάτε. Καταρχήν θα βράξω την ευκαιρία να μιλήσω λίγο για τη λειτουργικότητα. Παλιότερα μιλούσαμε για τον αυτισμό υψηλής και χαμηλής λειτουργικότητας. Αυτή πια η γλώσσα εκλείπει, δεν υπάρχει, και δεν υπάρχει ούτε στο DSM, δηλαδή την νοσολογική ταξινόμηση, η οποία πια μιλάει για επίπεδα υποστήριξης. Οπότε κάπως προσπαθεί να ορίσει το πλαίσιο μιλώντας για επίπεδο υποστήριξης χαμηλό, υψηλό και μέσο. Τώρα, οι ίδιοι αυτιστικοί άνθρωποι ωστόσο δεν αποδέχονται καθόλου αυτούς τους διαχωρισμούς, γιατί μιλούν για τις εμπειρίες τους και λένε ότι σε διαφορετικές περιόδους της ζωής τους ή σε διαφορετικά περιβάλλοντα αυξάνονται οι ανάγκες τους ή μειώνονται. Οπότε ένας άνθρωπος δεν θα μπορούσε να είναι πάντα στο ίδιο σημείο, στο ίδιο επίπεδο υποστήριξης και αναγκών.
5: Γνωρίζουμε, κυρία Ιωάννου, τα άτομα αυτά, και είναι φυσιολογικό, είναι φυσιολογικοί οργανισμοί που έχουν ανάγκη από όλες τις σωματικές απολαύσεις της ζωής, όπως είναι η σεξουαλικότητα. Και θα ήθελα να μπορούν να έχουν μια φυσιολογική σεξουαλική ζωή, και αν υπάρχει στη χώρα μας εκπαίδευση των αυτιστικών παιδιών στα ειδικά σχολεία που φοιτούν πριν φτάσουν στην εφηβεία.
6: Φυσικά τα αυτιστικά άτομα έχουν την ίδια βιολογική ανάπτυξη με τα μη αυτιστικά άτομα και τα ίδια δικαιώματα πρόσβασης στην πληροφορία για σεξουαλική εκπαίδευση, όπως και εσείς είπατε στην αρχή της ερώτησης. Και έχουν το δικαίωμα να ζήσουν μια φυσιολογική ζωή στο επίπεδο της σεξουαλικής απόλαυσης. Τώρα, στην ελληνική πραγματικότητα, εδώ με το ζόρι συζητάμε για την σεξουαλική εκπαίδευση των μη αυτιστικών παιδιών, πόσο μάλλον των παιδιών που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν κάποιες ενέργειες και κάποιες πρωτοβουλίες, οι οποίες δεν είναι επαρκώς θεσμοθετημένες, για να υποστηρίξουν τα παιδιά είτε στα ειδικά είτε στα τυπικά σχολεία. Δημόσια σχολεία. Η βάση είναι η προστασία και η ασφάλειά τους, γιατί οι έρευνες λένε ότι τα ειδικά τα αυτιστικά παιδιά έχουν μεγαλύτερη ευαλωτότητα και θυματοποιούνται πολύ πιο εύκολα από τα μη αυτιστικά. Οπότε τα σωματικά όρια, η έννοια της συνένεσης, η έννοια της ιδιωτικότητας, το καλό και το κακό μυστικό, η κατονομασία των μερών του σώματος με τα βιολογικά μέρη, με την...
5: Αυτά μισό λεπτάκι, σας διακόπτω. Αυτά τους τα μαθαίνει κανένας, οι γονείς ή κάποιος, υπάρχει κάποιος που μπορεί να τους δείξει?
6: Θεσμοθετημένα όχι, αλλά οι γονείς καταναλώνουν πάρα πολύ ενέργεια, χρόνο, κόπο και χρήμα προκειμένου να εκπαιδευτούν οι άνθρωποι, και όταν λαμβάνουν υποστήριξη από ειδικούς επαγγελματίες που συμπεριλαμβάνουν τη σεξουαλική εκπαίδευση, ναι, τα διδάσκονται.
5: Ωστόσο, δεν υπάρχει τίποτα θεσμοθετημένο. Κυρία Ιωάννου, θα ήθελα να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία που είχαμε σήμερα, για αυτές τις τόσο σημαντικές πληροφορίες που μας δώσατε. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
6: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για την ευκαιρία. Ευχαριστώ πολύ.

0: στο κόκκινο.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. All win. Ελληνικά.
5: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
6: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and More.
7: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Μετά την αυλαία των πανελλαδικών για τα γενικά λύκεια, συνεχίζονται οι εξετάσεις για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων που διαγωνίζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Λουκέτα έως και 2 χρόνια και βαρύτερα πρόστιμα σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που δεν εκδίδουν αποδείξεις ή που έχουν πειραγμένες ταμιακές μηχανές. Με απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μπαίνει σε εφαρμογή το νέο αυστηρότερο ποινολόγιο της εφορίας. Δεν θα κλείσει τελικά η ακτή της Καλαμίτσας για να γίνουν εργασίες από τα συνεργεία, όπως είχε δηλώσει από το μικρόφωνο σε όσους συμμετείχαν στην εκδήλωση του εθελοντικού καθαρισμού της παραλίας την περασμένη Κυριακή, ο Δήμαρχος Καβάλας Θόδωρος Μουριάδης. Ο Βαγγέλης Καμπουρίδης είναι ο νέος Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας. Η θητεία του θα διαρκέσει 3 χρόνια. Μέχρι τις 12 Ιουνίου στη Μεγάλη Λέσχη, η έκθεση φωτογραφίας για το καπνεργοστάσιο της ΕΟΚ στο Καρνάγιο. Από τις 10 έως τις 20 Ιουνίου, το Πάρκο των Γλυπτών της Δράμας φιλοξενεί το Φεστιβάλ Μάρμαρο και Τέχνη.
1: Ο καιρός.
0: Σχεδόν έθριος καιρός, στις μεσημβρινές όμως και απογευματινές ώρες, τα υπηρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Άνεμη μεταβλητή 2 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγκλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
3: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
4: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
3: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
4: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
3: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
4: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
3: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
4: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
3: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
4: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
3: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
4: Τηλέφωνο 25920 62 472.
3: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
5: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
6: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
7: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα, θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
8: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
9: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
10: Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ Προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ Προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510-516-090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
11: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
12: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
13: Ακούστε μας ζωντανά.
12: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
13: Από το e-Pavla Radio.
12: Από το live24.gr.
13: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
0: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο. Back.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Λάζαρος Καραγιάννης. Αυτό το πρωινό στον ήχο ήθελα να πω. Λοιπόν, στην επιμέλεια παραγωγής Κώστας Πιαντές και Χρήστος Μπλάνης, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μαζί ο Λευτέρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόφας και ο Γιώργος Βουλγιάρης. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας και το Viber 69-85-87-0-0-59. Σωτήρη, λέγαμε και το τι θα γίνει πριν το δελτίο ειδήσεων, έτσι, τι θα γίνει και με τον ΣΥΡΙΖΑ και αυτά, αλλά όταν αρχίσαμε την εκπομπή έλεγες ότι βάζει θέματα Νέα Δημοκρατία την ώρα που ο κόσμος στενάζει, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του, το μηνιάτικο δεν φτάνει, το σούπερ μάρκετ δεν, και όλο αυτό δημιουργεί πρόβλημα. Και ακόμη ένα σημαντικό πρόβλημα είναι βέβαια με τους δανειολήπτες. Έτσι, με τα μνημόνια, κάποιοι απολύθηκαν, σε κάποιους μειώθηκε ο μισθός, τα λεφτά δεν επαρκούσαν, μπήκαν στο νομό Κατσέλη και είχαμε και την απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Καλύτερα από όλους αυτά τα ξέρει η Αριάδνη Νούκα, δικηγόρος, ειδικεύεται στα κόκκινα δάνεια. Καλή σας ημέρα, κυρία Νούκα.
1: Καλή σας ημέρα σας και στα ακροατές σας.
0: Λοιπόν, είχαμε αυτή την απόφαση του Αρείου Πάγου να δώσουμε κάποιες διευκρινήσεις. Αφορούν τον νόμο Κατσέλη όλους, όχι όλους τους δανειολήπτες. Έχουν αναδρομική ισχύ, δεν έχουν αναδρομική ισχύ. Τι ακριβώς γίνεται?
1: Λοιπόν, η απόφαση είναι ξεκάθαρη και σε όλα τις τα σημεία και σε όλο τις το πλαίσιο. Πάμε. Λοιπόν, να πούμε καταρχήν ότι αφορά αποκλειστικά τους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο νόμο Κατσέλη. Δεν αφορά κάποιον άλλον.
0: Που παραμένουν, που είναι αυτή την ώρα που μιλάμε, έτσι, όχι κάποιοι που έχουν βγει και έχουν ρυθμίσει.
1: Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα συζήτησης. Ναι, που έχουν ρυθμίσει, είπατε. Ναι, ναι. Όχι, αφορά αυτούς που είναι ενταγμένοι στο νόμο Κατσέλη.
0: Αυτή την ώρα.
1: Αυστηρά. Ναι. Ναι, αυτή την ώρα. Πολύ ωραία. Θα σας πω μετά και ποιους άλλους αφορά που έχουν βγει από τον νόμο Κατσέλη. Λοιπόν, επομένως, συζητάμε για αυτούς σε πρώτη φάση. Η απόφαση ισχύει για τις δόσεις που αποπληρώθηκαν και θα αποπληρωθούν, δηλαδή από την έκδοση της απόφασης του κάθε δανειολήπτη, ένα δανειολήπτης π.χ., κατάφερε να ενταχθεί και εκδόθηκε η απόφασή του το 2015. Ναι. Από εκείνη τη στιγμή και μετά λοιπόν, που άρχισε να πληρώνει ο άνθρωπος και ό,τι αφορά τις δόσεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας, γιατί, να διευκρινίσουμε κάτι, στις αποφάσεις του νόμου Κατσέλη υπήρχαν δύο διακριτές περίοδοι αποπληρωμής. Η μία ήταν αυτές που αφορούν τις δόσεις του 8, όπως λέμε όλοι, και ξέρουν πολύ καλά οι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, δηλαδή άτοκη περίοδος καταβολής δόσεων, ένα κομμάτι, και δεύτερο, του 9, του άρθρου 9, που είναι για τη διάσωση κατοικίας, και αυτές αφορούσαν το έντοκο κομμάτι, το οποίο και κρίθηκε από τον Άριο Πάγο. Άρα μοιράμε τις δόσεις που δίνονται για τη διάσωση της πρώτης κατοικίας. Λοιπόν, αυτές λοιπόν οι δόσεις από την έκδοση της απόφασης μέχρι και την αποπληρωμή, την πλήρη αποπληρωμή του ποσού που όρισε το δικαστήριο να πληρωθεί με δόσεις, θα γίνεται με τον τόκο στη δόση και όχι με τον τόκο στο κεφάλαιο. Άρα δεν τίθεται θέμα αναδρομικότητας ή όχι, λειτουργεί κανονικά από την αρχή μέχρι το τέλος. Τώρα, τα δημοσιεύματα που γράφουν ότι του κατέβει του καθενός στο κεφάλι, καλά είναι οι δανειολήπτες να μην τα δίνουν σημασία, γιατί μόνο αγχώνονται και βρίσκονται σε μια τεράστια ανασφάλεια, και καλό θα είδαν να χαρούν αυτή τη δικαίωση, την τεράστια, την ιστορική δικαίωση που ήρθε από το ανώτατο δικαστήριο, την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, κατά πλειοψηφία βέβαια, και να μην αγχώνονται, διότι αυτό θα εφαρμοστεί.
0: Είπατε ότι αφορά και κάποιους που έχουν βγει από τον νόμο Κατσέλη. Ποιοι είναι αυτοί?
1: Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, εδώ είναι, τίθεται ένα μεγάλο ζήτημα. Καταρχήν, όσοι πλήρωσαν κάποιο χρονικό διάστημα δόσει στον νόμο Κατσέλη και μετά βγήκαν και κάνανε ρύθμιση για εκείνο, αν υπάρχει χρονικό διάστημα που πλήρωσαν δόσεις του 9, έχει ένα κομμάτι μέσα που εφόσον πλήρωσαν έντοκα με τον παράνομο τρόπο επιβολής, Ναι, εννοείται, δικαιούνται να πάρουν πίσω αυτά τα χρήματα για αυτό το χρονικό διάστημα. Το μεγάλο ζήτημα που θα ανοίξει, τεράστιο ζήτημα που θα ανοίξει, είναι ότι υπάρχουν δανειολήπτες, ναι, που λόγω αυτής της ανόδου της δόσης που επέβαλαν μη νομίμως οι servicers, εξέπεσαν του νόμου. Δηλαδή, αν ένας δανειολήπτης είχε μια δόση, ας πούμε, 300 ευρώ και του έλεγε ο servicer ότι πρέπει να πληρώσει 500 ευρώ. Και αυτός ο άνθρωπος δεν μπορούσε να πληρώσει τα 500 ευρώ και πλήρωνε μόνο τα 300 ευρώ. Και ο servicer, το fund, ξεκίνησε διαδικασία έκπτωσης και την πέτυχε, και αυτός ο δανειολήπτης πλέον δεν βρίσκεται κάτω από τις προστατευτικές διατάξεις του νόμου Κατσέλη, εδώ τίθεται ζήτημα πλέον προστασίας και αυτών των δανειοληπτών. Δεν γνωρίζω πόσοι είναι, γνωρίζω κάποιους, αλλά αυτοί οι άνθρωποι, ναι, μπορούν να προστατευτούν.
0: Εδώ τώρα ρωτά ένας φίλος ακροατής, εγώ είχα απόφαση και δοσολόγιο και με πέταξαν έξω και μου έβαλαν νέα ρύθμιση, μεγαλύτερη δόση. Με πιάνει απόφαση.
1: Το είπα πριν, βεβαίως. Εδώ τώρα είναι και διτή. Είναι στη δεύτερη και στην τρίτη περίπτωση που σας είπα μαζί. Αυτός ο άνθρωπος το είπε οπωσδήποτε να πάει.

0: δικαστήριο σε πρώτη φάση.
1: Ναι,
0: καταρχήν καλό είναι όλοι να περιμένουμε να... Καλό είναι να περιμένουμε όλοι να δούμε λίγες μέρες, μην φανταστείτε τίποτα το ιδιαίτερο, να δούμε τι θα γίνει, αν και τα πρώτα εξώδικα φύγανε από ό,τι ξέρω, από ό,τι γνωρίζω και από εμάς και από άλλους συναδέλφους, και μάλιστα πριν την επίσημη έκδοση της απόφασης, δεν περιμέναμε, γιατί τώρα νομικοί είμαστε, γνωρίζαμε πολύ καλά ποιο θα είναι το σκεπτικό της απόφασης. Δεν ήταν αδιανόητο να πει κάτι άλλο ο Άριος Πάγος σε σχέση με την αναδρομικότητα. Αλλά τέλος πάντων, ας το κλείσω αυτό. Καλά είναι να περιμένουμε, γιατί τώρα μηχανεύονται, τουλάχιστον από ό,τι λένε, εγνωσμένου κύρου συναδελφοί σας του οικονομικού ρεπορτάζ και του τραπεζικού ρεπορτάζ. Μηχανεύονται τώρα, δηλαδή είναι αδιανόητα πράγματα αυτά πραγματικά. Θέλω να γελάσω και να κλάψω μαζί. Ειλικρινά σας το λέω, και επιτρέψτε μου την έκφραση. Μηχανεύονται τρόπους πώς θα βάλουν παραπάνω τόκους στους ανθρώπους. Γιατί λέει μία παραδοχή μπορεί να είναι αυτό ή μπορεί να είναι άλλο. Λοιπόν, η απόφαση του Αρείου Πάγου είναι απόλυτα ξεκάθαρη. Κάθε δόση έχει το δικό της τόκο αποκλειστικά και δεν γίνεται καμία κλιμακωτή ή επιπρόσθετη επιβάρυνση, διότι θα φτάσουμε και σε χειρότερο αποτέλεσμα από ό,τι ήταν πριν. Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα και τα διαχέουν και στη δημόσια σφαίρα. Δηλαδή, πραγματικά απορώ με την αλαζονία που εξακολουθούν να έχουν.
2: Κυρία Νούκα, να ρωτήσω κάτι απλό. Τώρα, όλος αυτός ο θόρυβος, να το πιάσουμε λίγο πρακτικά, για πόσο όφελος μιλάμε? Δηλαδή, για παράδειγμα, ένας άνθρωπος που είχε, πας περιπτώσει, μία δόση με το παλαιό καθεστώς 600 ευρώ το μήνα, τη φορά. Τι όφελος θα είναι αυτό με αυτή τη ρύθμιση?
0: Τεράστιο όφελος. Θα σας πω κάποια παραδείγματα, γιατί τώρα με το 600 ευρώ δεν με βρίσκεται.
2: Λέω, δεν είπα ένα τυχαίο.
0: Αλλά θα σας πω, ναι, θα σας πω συγκεκριμένα παραδείγματα, για να καταλάβετε τη διαφορά. Ας πούμε ότι έχουμε ένα δάνειο 120.000, με μία αποπληρωμή που όρισε το δικαστήριο π.χ. 25 χρόνια, γιατί δεν ήταν μόνο τα 20 χρόνια, μπορούσε να ορίσει και αποπληρωμή 25 χρόνια, με ένα επιτόκιο της τάξης των 3,5%. Προσέξτε, ο τόκος στη δόση είναι 4,4 ευρώ. Ο τόκος στο κεφάλαιο είναι 200 ευρώ.
1: Τεράστια διαφορά.
0: Μιλάμε τώρα, μιλάμε για τεράστιες αποκλίσεις. Ιδίως τα συνολικά ποσά είναι αδιανόητες οι διαφορές. Δηλαδή, σε αυτό το παράδειγμα που σας είπα, τα συνολικά ποσά είναι 4.800 για όλη τη διάρκεια της αποπληρωμής, αν ο τόκος επιβάλλεται, μάλλον όχι αν, που ο τόκος θα επιβάλλεται στη δόση πια, είναι 4.800, ενώ αν πηγαίναμε τόκος στο κεφάλαιο για το ίδιο δάνειο, στην ίδια διάρκεια, με το ίδιο επιτόκιο, μιλάμε για 60.000 ευρώ. Καταλαβαίνετε γιατί παράνομες χρεώσεις μιλάμε. Μιλάμε για έναν πλουτισμό μη νόμιμο που ήθελαν να επιβάλλουν, προσέξτε γιατί αυτό έχει πολύ σημασία. Σε ποιους? Στους υπερχρεωμένους.
1: Ναι.
0: Όχι σε αυτόν που έχει τη δυνατότητα. Και εντάξει, μπορεί ο άνθρωπος να διαβιώνει και αξιοπρεπώς. Στους υπερχρεωμένους που τσίμα τα βγάζουν πέρα, που οι άνθρωποι μπορεί να έχουν κόψει και βασικά αγαθά διαβίωσης, για να μην πω επιβίωσης, για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν έστω και αυτή τη ρύθμιση στην οποία εντάχθηκαν για να προστατεύσουν το σπίτι τους και να μην μείνουν άστεγοι, και θέλανε να τους φτάσουν στην εντελώς αναξιοπρεπή διαβίωση. Γιατί όταν επιβάλλεις τέτοια επιτόκια μόνος σου, όχι επειδή το λέει ο νόμος, ούτε επειδή έκανες σωστή ερμηνεία νόμου, μόνος σου, για να πλουτίσεις ανηλαιώς, και μιλάμε για τα δάνεια που αγόρασαν κοψοχρονιά, και μιλάμε για υπερχρεωμένους, με συγχωρείτε.
1: Αυτά χωρίς πολιτική κάλυψη όμως δεν γίνονται, κυρία μου.
0: Ήταν αυτό που θα σας έλεγα. Λοιπόν, αυτό δεν έπρεπε να συμβεί. Ακούστε με λίγο. Και η πολιτική κάλυψη, εγώ δεν θέλω να πω μόνο για την εκάστοτε κυβέρνηση, θα πω και για την αντιπολίτευση. Εδώ και 3 χρόνια περίπου, τέτοιες αιτήσεις ήτανε υποδικαστική διαδικασία.

0: κυβέρνηση. Και είχαν βγει άμπολες αποφάσεις, οι οποίες έλεγαν ότι είπε ο Άριος Πάγος. Ωραία. Λοιπόν, πηγαίναμε δηλαδή ατομικά, εγώ και άλλοι πολλοί συνάδελφοι που ασχολούμαστε με αυτό το αντικείμενο, γιατί πλέον, ειδικά όταν ανέβηκαν τα επιτόκια, ήταν αδιανόητο να συνεχίσουν οι άνθρωποι να πληρώσουν και θα τους πετούσαν έξω από τον νόμο. Λοιπόν, και αναγκαστήκαμε να πάμε να υποβάλουμε τέτοιες αιτήσεις ερμηνείας στα δικαστήρια, οι οποίες σας πληροφορεί περισσότερες από ό,τι τουλάχιστον έχω εικόνα. Ξέρω τουλάχιστον από το δικό μας το γραφείο ότι ήταν κατά συντριπτική πλειοψηφία θετικές, όπως ερμήνευσε ο Άριος Πάγος. Λοιπόν, γιατί ποτέ, και όταν λέμε για υπερχρεωμένους ανθρώπους, δηλαδή για λαϊκά στρώματα κτλ. Και για λαϊκές κατοικίες, δεν ξεσηκώθηκε η αντιπολίτευση? Εγώ σας πω, άντε, η κυβέρνηση π.χ. έκανε τα στραβά μάτια γιατί ήθελε να εξυπηρετήσει τράπεζες, servicers, funds, τα γνωστά. Η αντιπολίτευση αυτόν τον ύπνο του δικαίου που κοιμάται, γιατί δεν ξεσηκώνεται? Δηλαδή τι θα έπρεπε να γίνει? Έπρεπε να φτάσουμε στον Άριο Πάγο να γίνει ευτυχώς από το Ειρηνοδικείο Ιωαννίων αυτό το ερώτημα, αντί να ξεσηκωθούν οι πάντες που τα φανς πόντεψαν να πετάξουν από το νόμο τη συντριπτική πλειοψηφία τους υπερχρεωμένους? Τι θα τους κάνανε μετά? Άντε, εγώ σας λέω, δεν γινόταν αυτό. Τι θα γινότανε μετά? Θα είχαμε 350.000 οικογένειες στο δρόμο? Γιατί περί αυτού πρόκειται.
1: Αλλά Ισπανία λέτε δηλαδή, εκεί που κοιμόταν στα τούνελ.
0: Καλά, το ζούμε ήτως ή άλλως αυτό το πράγμα και τώρα, αλλά σκεφτείτε τώρα να έχεις και τους υπερχρεωμένους που δεν μπορούν να μισθώσουν άλλο ακίνητο. Τελεία. Ειδικά έτσι όπως έχουν καταντήσει τα ακίνητα.
1: Αυτό, κυρία Λούκα,
0: τα μισθώματα.
1: Το δεδικασμένο αυτό που έχουμε, μπορούν άλλοι δανειολήπτες που είτε ήταν στο νόμο Κατσέλη, δεν μπήκαν ποτέ, να δουν λίγο τι γίνεται αυτό με τον παράνομο υπολογισμό των ντόκων, να προσφύγουν στη δικαιοσύνη? Υπάρχουν, δίνει κάποιες δυνατότητες και σε άλλους αυτή η απόφαση?
0: Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτό είναι μια πάρα πάρα πολύ σοβαρή κουβέντα, η οποία, θα σας πω μάλλον κάτι. Λοιπόν, θα σας πω κάτι άλλο. Διαβάζοντας την απόφαση, όλη η απόφαση, το σκεπτικό της είναι δομημένη πάνω στο νόμο Κατσέλη. Δηλαδή, ήρθε το δικαστήριο, ερμήνευσε τη βούληση του νομοθέτη, ερμήνευσε και φυσικά ερμήνευσε και για την προστασία της κατοικίας σε συνταγματικό πλαίσιο. Όχι ερμήνευσε, αιτιολόγησε, είναι ένα λάθος έκφραση αυτή. Λοιπόν, την προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, την προστασία της οικογενειακής κατοικίας. Όλα αυτά όμως συνυφασμένα με τον νόμο Κατσέλη και την υπερχρέωση αυτών των ανθρώπων που έτυχαν προστασίας. Τώρα, επομένως, από αυτή την άποψη δεν μπορεί κάποιος να ζητήσει αναλογική εφαρμογή και π.χ. για αυτούς που είναι στον εξωδικαστικό ή σε κάποιες άλλες ρυθμίσεις. Όμως, υπάρχουν και παραδοχές που δεν έχουν να κάνουν μόνο με τον νόμο Κατσέλη. Έχουν να κάνουν σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Αυτό λοιπόν σε δεύτερο χρόνο θα το δούμε κατά πόσο μπορεί να επεκταθεί, αντί να το πω έτσι, όχι να επεκταθεί η απόφαση αυτή η συγκεκριμένη, αλλά οι παραδοχές, ας πούμε, περί της συνταγματικής προστασίας της κατοικίας, περί της αξιοπρεπούς διαβίωσης ενός ανθρώπου ο οποίος είναι χρεωμένος, περί της προστασίας της οικογενειακής στέγης. Αυτά θα τα μελετήσουμε και θα δούμε κατά πόσο μπορεί και ένας άλλος δανειολήπτης που δεν εντάσσεται στο νόμο να μπορέσει να διεκδικήσει κάτι. Είναι πολύ πρώιμη ακόμα αυτή η κουβέντα. Αυτό όμως που έχω να σας πω σίγουρα είναι ότι δεν μπορούν να ζητήσουν αναλογική εφαρμογή αυτής της απόφασης κάποιοι άνθρωποι που δεν είναι ενταγμένοι στο νόμο Κατσέλη.
2: Να ρωτήσω. Εδώ όμως... Ναι,
0: με συγχωρείτε.
2: Όχι, εσάς, εγώ σας...
0: Εδώ όμως δεν θα πρέπει να περιμένουμε από τα δικαστήρια. Με συγχωρείτε. Από τα δικαστήρια πάλι πρέπει να περιμένουμε? Η πολιτεία δεν έχει μια βούληση επιτέλους να βάλει τον δανειολήπτη πάνω στη ζυγαριά όταν έρχεται να κάνει ένα νομοθέτημα? Γιατί ξέρετε, μέχρι τώρα όλα τα νομοθετήματα, και γι' αυτό δεν έχει λυθεί το πρόβλημα των κόκκινων δανείων και σέρνεται τόσα χρόνια, είναι γιατί όλες οι ρυθμίσεις που ήρθαν, ενώ νομοθετικές ρυθμίσεις, ποτέ δεν βάλανε στη ζυγαριά και την πλευρά του δανειολήπτη. Πάντα βάζανε προτεραιότητα πλήρη στο 100% τον πιστωτή. Για να μην μιλήσω για τις τραγικές, σοκαριστικές τροποποιήσεις που έρχονται ως ονούπο στον εξοδικαστικό. Εκεί πλέον χάνεται κάθε λογική. Τουλάχιστον με τη ματιά τη δική μου, τη νομική. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι αδιανόητο αυτό που έρχεται με τον εξοδικαστικό, που διαφημίστηκε κιόλας ως προστασία πρώτης κατοικίας και δίθεν κάτι σαν νόμος Κατσέλη. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Αντίθετα, περιχαρακώνονται δικαιώματα, ο δανειολήπτης είναι στο έλεος του Θεού κτλ. Θα την ανοίξουμε αυτή την κουβέντα σίγουρα κάποια στιγμή. Ναι. Τώρα έρχεται ο καιρός, τώρα συζητάμε για τον νόμο Κατσέλη, γιατί αυτό απασχολεί την επικαιρότητα και χιλιάδες κόσμο. Λοιπόν, επομένως, σε αυτό που με ρωτήσατε λοιπόν, είναι ότι αυτή η απόφαση, για να το κλείσω, δεν μπορεί αναλογικά να εφαρμοστεί σε ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι ενταγμένοι στο νόμο Κατσέλη. Απλά έχει κάποιες παραδοχές που ίσως μπορούν σε κάποια βάση να αποτελήσουν μάλλον τη βάση, ίσως και για λοιπούς δανειολήπτες. Αυτό.
2: Να ρωτήσω κάτι έτσι επικουρικά σε αυτά που είπατε. Οι τράπεζες, τα funds, οι services, όλοι αυτοί, εν πάση περιπτώσει, έχουν καθεστώς ασυδοσίας με βάση το νομικό σύστημα της χώρας? Και ποιος είναι υπεύθυνος να ελέγξει αν εφαρμόζεται, ας πούμε, αυτή την απόφαση σήμερα που πήρε το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας? Ποιος είναι αυτός που θα ελέγξει την εφαρμογή της? Η Τράπεζα της Ελλάδος, η κυβέρνηση, ποιος, τι?
0: Κοιτάξτε, εάν δημιουργήσουν πρόβλημα, γιατί είδατε και μια ανακοίνωση, τέλος πάντων, δημοσιεύματα, τα οποία σίγουρα ήταν κατ' εντολήν, ότι μας μάλωσαν και όλα οι νομικοί εκπρόσωποι των τραπεζών.
2: Ναι.
0: Μας μάλωσαν.
2: Καλά.
0: Θέλω να γελάσω λίγο μαζί, ναι, και να κλάψω ξανά, σας το λέω. Mm-hmm. Μας μάλωσαν κιόλας, γιατί δεν ξέρουμε αν διαβάζουμε τις αποφάσεις εμείς. Ξέρουν μόνο αυτοί. Μόνο αυτοί ξέρουν. Τα είδαμε τα χαΐρια τους όμως. Τώρα θα πρέπει να επιστρέψουν όλα τα λεφτά, να δω πώς θα τα επιστρέψουν όλα μαζί. Σε περίπτωση που όλοι οι δανειολήπτες ζητήσουν τα λεφτά και δεν ζητήσουν συμψηφισμούς κτλ. Λοιπόν, ποιος είναι ο εποπτικός φορέας? Είναι η Τράπεζα της Ελλάδος, εννοείται. Και φυσικά, εάν δεν προχωρήσουν να πάρουν μια απόφαση, γιατί νομίζω σήμερα έχουν και μια συσκέψη όλοι μαζί, τι θα κάνουν. Εάν δεν πάρουν αυτή την απόφαση, δεν πρέπει να παρέμβει η κυβέρνηση. Δεν πρέπει να ξεσηκωθεί η αντιπολίτευση για αυτό το ζήτημα. Ρωτώ εγώ. Δεν πρέπει να ξεσηκωθεί η αντιπολίτευση. Εγώ δεν θα πω η κυβέρνηση. Η αντιπολίτευση, όλοι σύσσωμοι όμως, όχι ο ένας από εδώ, ο άλλος από εκεί, όλοι μαζί να ενωθούν, γιατί αφορά υπερχρεωμένους ανθρώπους, 350.000 οικογένειες, έτσι όπως ακούγεται. Αν και όταν έκλεισε ο νόμος, νομίζω ότι ήταν 200.000, αλλά τέλος πάντων, 200-350, μιλάμε για τεράστιο αριθμό. Λοιπόν, και να απαιτήσουν παρέμβαση της πολιτείας. Ελπίζω να μας ακούει κάποιος αυτή τη στιγμή. Να μας ακούν κάποιοι, μάλλον. Και γι' αυτό τα λέω και με αυτή την ένταση.
2: Ξέρετε, έτσι όπως το λέτε όμως, δημιουργεί την εντύπωση ότι η αντιπολίτευση θέλει να κάνει τα στραβά μάτια σε αυτό το καθεστώς, ας πούμε, της ανομίας και της παρανομίας.
0: Γιατί δεν τα έκαναν 3 χρόνια, μισό λεπτάκι λίγο. Δεν τα έκαναν 3 χρόνια, δεν ξέρανε ότι ήμασταν στα δικαστήρια. Δημοσιοποιούσαμε τις αποφάσεις. Δημοσιοποιήθηκε η κατάσταση όταν πήγε, εγώ θα σας πω, στον Άριο Πάγο. Είδατε κανένα να μιλάει, να πει τι.
3: Καβάλα News 102,8.
4: Η ώρα είναι 11:30.
5: Έχεις 3 επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
6: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρώτες ύλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25930062190.
7: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
8: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
7: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
8: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
7: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
8: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
7: Συστήματα σκίασης Silver.
9: Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
10: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
11: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στο χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
12: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
13: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελατηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
12: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
14: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
15: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
14: Τηλέφωνο 251-051-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
16: Στην Κουτσουκιάδης ΕΕΕ οδηγούμε μαζί σας εδώ και 35 χρόνια. Τώρα σας φέρνουμε αποκλειστικά την Τσέρι σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μοντέλα που συνδυάζουν υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, χωρίς τέλη κυκλοφορίας και με 12 χρόνια εγγύηση. Η Τσέρι είναι η πρώτη σε εξαγωγές εταιρεία της Κίνας τα τελευταία 22 χρόνια. Περάστε για ένα test drive και ανακαλύψτε τη νέα εποχή στην οδήγηση. Κουτσουκιάδης ΕΕ. Έκθεση, σέρβις, ανταλλακτικά. Στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-327005.
17: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας. Γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
18: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
19: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
18: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
19: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
18: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
19: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
18: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
3: Καβάλα News.
9: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Καβάλα News. Στους 102,8.
20: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Εδώ Γιώργο τώρα έτσι βλέπω μία ακροάτρια που μας λέει ότι κλείσαμε άρον-άρον την δικηγόρο γιατί άρχισε να, να κάνει κριτική στην αντιπολίτευση. Τώρα δεν θέλω να απαντήσω αυτό, αλλά δεν γίνεται να μην το πω. Καταρχήν δεν την κλείσαμε, υπερβήκαμε και το χρόνο τον οποίο είχαμε. Έτσι ένα
1: δύο,
0: αυτό. Δεύτερον, πολλές φορές για να λέγονται πράγματα τα οποία έχουν σχέση με την πραγματικότητα δεν είναι δυνατόν η αντιπολίτευση, δεν είναι αν υπονοεί κάτι η κυρία η ακροάτρια ένα, είναι πολύ, δηλαδή τι θέλει να μην πω άλλους, τι θέλει το κουκουέ ας πούμε, η αντιπολίτευση είναι το κουκουέ. Να είναι σαν αντιπολίτευση να στηρίξει τα funds και τους services. Ας δεχτούμε ότι οι άλλοι όλοι θέλουν κάτι τέτοιο. Εντάξει, σοβαρευτείτε παιδιά να καταλάβετε τι είπε. Το θέμα λοιπόν είναι ότι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή επιχειρείται να λυθεί και η ερώτηση είναι ποιος δεν έκανε τη δουλειά τους όλο αυτό το διάστημα. Δεν την έκανε λοιπόν η Τράπεζα της Ελλάδος που δεν ακούσαν, που είχε τον εποπτικό ρόλο. Δεν την έκανε, δεν την κάνανε οι κυβερνήσεις και θα ρίξουμε την ευθύνη στην αντιπολίτευση. Για όνομα του Θεού δηλαδή. Είναι, θα τρελαθούμε σε αυτή τη χώρα. Να τα βάλουμε όλα. Μην έχουμε τώρα μπερδέψει τα πάντα σε αυτή τη ζωή.
1: Έτσι.
0: Όχι και την κόψαμε κιόλας, μη μας τρελάνετε. Να πούμε τα αυτονόητα επιχειρήσαμε.
1: Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον πολιτικό μηχανικό καθηγητή και πρώην πρίτανη στο ΑΠΙΘΙΤΑ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Πουλατζάς και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοπτική Συμμαχία, Γιάννη Μιλόπουλο. Καλή σας ημέρα. Μας ακούει ο κύριος Μιλόπουλος? Όχι, έπεσε γραμμή. Να προσπαθήσουμε να καλέσουμε ξανά τον κύριο Μιλόπουλο. Είδες που το έχουμε ξαναπεί από το πράγμα πώς περνάει, ότι ευθύνονται όλοι οι άλλοι εκτός από την κυβέρνηση.
0: Βέβαια, μα έτσι.
1: Ο συμψηφισμός, δηλαδή ευθύνεται η κυβέρνηση, αλλά τι κάνανε και οι άλλοι.
0: Βέβαια, μα το περνάμε σε αυτή τη λογική.
1: Και αυτό που είπες, δηλαδή τα Τέμπη. Ήταν η μισή Ελλάδα στους δρόμους, για να μην πω ολόκληρη Ελλάδα στους δρόμους. Τι έγινε? Υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ και όλα αυτά. Στημένες εξεταστικές, όλα αυτά. Έχουμε τώρα τον κύριο Μιλόπουλο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Μιλόπουλε.
2: Καλημέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Εμείς που είμαστε. Λοιπόν, πώς βλέπετε τις εξελίξεις μετά και την Κεντρική Επιτροπή στον ΣΥΡΙΖΑ?
2: Κοιτάξτε, η μεγάλη εικόνα που λέμε σήμερα, δηλαδή η μεγάλη επιδίωξη σήμερα, είναι η πολιτική αλλαγή. Έτσι. Ναι. Εμείς όλοι είμαστε, αγωνιζόμαστε, κάνουμε αυτό που κάνουμε στην κοινωνική ζωή, στην πολιτική ζωή, εγώ στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έχουμε ως στόχο μια προοδευτική πολιτική αλλαγή, μια αλλαγή πολιτικής δηλαδή σε προοδευτική κατεύθυνση. Ναι. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα. Αυτή είναι η επιδίωξή μας. Αυτή τη στιγμή λοιπόν βλέπουμε ότι το σκηνικό το πολιτικό ανασυντίθεται ριζικά. Ναι. Διότι ένας καινούριος παίκτης, ένα καινούριο κόμμα, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα μπαίνει δυναμικά στο πεδίο, γίνεται δεύτερη πολιτική δύναμη και πρωταγωνίστρια στην αντιπολίτευση δύναμη και είναι αυτή η οποία συσπυρώνει τον κόσμο της αριστεράς, της κεντροαριστεράς, τον προοδευτικό κόσμο και είναι αυτή η οποία απειλεί στην πραγματικότητα την νεοφιλελεύθερη δεξιά κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας και του κυρίου Μητσοτάκη. Δηλαδή των ολιγοπολίων, δηλαδή της οικονομικής ολιγαρχίας που είναι ο μεγάλος μας πραγματικός αντίπαλος. Έτσι, να μην ξεχνάμε ότι ο πραγματικός μας αντίπαλος δεν είναι τα πρόσωπα, δεν είναι ο κύριος Μητσοτάκης, είναι το σύστημα το οποίο εκπροσωπεί ο κύριος Μητσοτάκης. Σωστά. Όταν λοιπόν εμείς βλέπουμε ότι το πολιτικό σκηνικό ανασυντίθεται, όταν εμείς βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ δυναμική είσοδος ενός πολιτικού σχηματισμού, του οποίου ηγείται ο μέχρι χτες δικός μας πρόεδρος και ηγέτης ιστορικός του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας. Και ειδικά όταν διαπιστώνουμε ότι το πρόγραμμά του είναι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Μην γελιόμαστε. Δεν είναι καινούργια αυτά τα οποία λέει η Ελλάς και ο κύριος Τσίπρας. Τα λέγαμε και στις εκλογές του 2023. Είναι το πρόγραμμά μας. Έχουμε δουλέψει και εμείς γι' αυτό. Και ο ίδιος εμένα που μιλάτε προσωπικά, αλλά και όλοι εμείς που είμαστε στο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτά τα οποία και σήμερα λέμε είναι αυτά τα οποία λέει η Ελλάς. Όταν λοιπόν διαπιστώνουμε πρώτον ότι η μεγάλη ανάγκη είναι η πολιτική αλλαγή. Δεύτερον, όταν εμείς οι ίδιοι πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρξει ανασύνθεση του πολιτικού σκηνικού. Τρίτον, όταν εμείς οι ίδιοι πιστεύουμε ότι μόνο μέσα από συνεργασίες μπορεί να ανατραπεί το σημερινό δεξιό καθεστώς. Και όταν βλέπουμε τον πρώην ηγέτη μας με το ίδιο πρόγραμμα να αμφισβητεί αυτός, να είναι η δύναμη η οποία πρωταγωνιστεί στην ανασύνθεση, τι κάνουμε? Καθόμαστε πεισματικά και σηκώνουμε τα λάβαρα, τα κομματικά, ας το πούμε έτσι, ενώ ο κόσμος μας φεύγει? Ο κόσμος μας, η εκλογική μας βάση, διαπιστώνουμε καθημερινά ότι πηγαίνει στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Πώς ξαφνικά ο Αλέξης Τσίπρας πήρε 14-15% και πώς εμείς πέσαμε από το 5-6% το 1 και στο 1,5? Η εκλογική μας βάση μας εγκαταλείπει. Μας χτυπάει το καμπανάκι και μας λέει εκείνος απειλεί την πρωτοκαθεδρία Μητσοτάκη. Εκείνος απειλεί τη δεξιά διακυβέρνηση.
1: Άρα συμπερασματικά λέτε ότι από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η δυναμική, ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει αυτή τη δυναμική, θα πρέπει όλοι να υποστηρίξουν αυτό το εγχείρημα.
2: Να τη στηρίξουμε. Θα πρέπει να τη στηρίξουμε.
1: Για να μπορέσει εμένα να ανατραπεί μου... το σύστημα Μητσοτάκη.
2: Ακριβώς. Εμένα η δική μου δημοκρατική ευθύνη, που είναι η ανατροπή αυτού του άθλιου συστήματος της νεοφιλελεύθερης δεξιάς, αυτής της εγκληματικής οργάνωσης, όπως τη λέει η κυρία Κοβέση. Δεν τη λέω εγώ. Έτσι, σαν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέας. Η ανατροπή αυτού του συστήματος θα γίνει από ό,τι φαίνεται σήμερα μέσω της Ελλάς του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Διότι αυτή είναι η δύναμη η οποία κινητοποιεί το εκλογικό σώμα, κινητοποιεί την κοινωνία και αυτή είναι η δύναμη που εμπιστεύεται η κοινωνία. Λοιπόν, εγώ που έχω την ίδια ακριβώς επιδίωξη, που έχω τις ίδιες ακριβώς προοδευτικές, αριστερές, αν θέλετε, πολιτικές θέσεις, θα μείνω έξω για να κρατήσω πατριωτικά το κόμμα μου, για να κρατήσει την αυτονομία του το κόμμα μου? Μα το πρόβλημά μου εμένα δεν είναι η αυτονομία του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι όχημα, δεν είναι ο σκοπός. Αυτή είναι η μεγάλη διαφωνία μου εμένα με τους συντρόφους μου, τον κύριο Πολάκη, τον οποίο τον εκτιμώ και τον αγαπώ πάρα πολύ, τον Παύλο, ο οποίος είναι ένας πολύ έντιμος πολιτικός και είναι φίλος μου προσωπικός. Εγώ πραγματικά το λέω ότι τον σέβομαι και τον εκτιμώ, έτσι. Όπως και οι υπόλοιποι, ο Νίκος ο Παπάς, η Ρένα Δούρου κλπ. Εμένα η μεγάλη μου διαφωνία με αυτούς είναι ότι εμείς δεν είμαστε στην πολιτική για να κρατήσουμε όρθιο το ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς είμαστε στην πολιτική για να φέρουμε την πολιτική αλλαγή. Εμείς είμαστε στην πολιτική για να εμπεδώσουμε στην κοινωνία τις αριστερές πολιτικές θέσεις.
1: Έτσι όπως σας ακούω, κύριε Μιλόπουλε, άρα αυτό το κάλεσμα, και αφού ο Τσίπρας έχει τη δυναμική και τουλάχιστον φαίνεται δεύτερη στις δημοσιοποιήσεις με δυναμική ανόδου, με προοπτική ανόδου, άρα αυτό το κάλεσμα, ας το πω κάλεσμα που λέτε ή άποψη που λέτε, θα πρέπει να ακολουθήσουν και ψηφοφόροι άλλων κομμάτων, ενδεχομένως και του ΠΑΣΟΚ. Σαν κάλεσμα μου ακούγεται στα αυτιά μου.
2: Νομίζω ότι...
1: ότι δεν απευθύνεστε μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ έτσι όπως το ακούω.
2: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Απευθύνομαι σε κάθε προοδευτικό Έλληνα πολίτη, σε κάθε δημοκράτη Έλληνα πολίτη, ο οποίος διαπιστώνει ότι αυτό το καθεστώς Μητσοτάκη, το οποίο εκπροσωπεί ουσιαστικά την οικονομική ολιγαρχία, έτσι, είναι η εγκάθετη, να το πω έτσι, πολιτική κατάσταση της οικονομικής ολιγαρχίας. Και επίσης να πω και κάτι άλλο, να απαντήσω σε μια κριτική που γίνεται. Ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι ένας ανίκανος, όπως θέλουν ορισμένοι να τον παρουσιάζουν. Είναι ένας ικανότατος και πολύ αποτελεσματικός νεοφιλελεύθερος δεξιός πολιτικός. Και γι' αυτό είναι επικίνδυνος. Εδώ λοιπόν χρειάζεται μια παστραπιά. Και να πω και κάτι, ο κ. Μητσοτάκης για να φτιάξει αυτή τη Νέα Δημοκρατία συνένωσε 5 πολιτικούς χώρους. 5. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι η νεοφιλελεύθερη δεξιά η δική του, είναι η λεγόμενη λαϊκή δεξιά του κυρίου Καραμαλή, είναι η λεγόμενη πατριωτική δεξιά του κυρίου Σαμαρά, είναι η ακροδεξιά του κυρίου Καρατζαφέρη, Άδωνης και τα λοιπά, Βορύδης, έτσι. Και είναι και το παλιό Πασόκ, το σημειτικό Πασόκ, Φλωρίδης, Λοβέρδος κλπ.
1: Το σημειτικό λοιπόν, Πασόκ, χρειάστηκα... το παλιό Πασόκ δεν έχει σχέση με...
2: Το σημειτικό, ναι, έτσι έχετε δίκιο.
1: Το παλιό Πασόκ δεν έχει σχέση με αυτό. Πιο κοντά στον Άλεξη Τσίπρα είναι παρά...
2: Βεβαίως, βεβαιότατα. Είμαι και εγώ από αυτούς που το δεκαετία του 80 εμπιστεύτηκα και στήριξα τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ήμουνα σε εκείνο το μεγάλο...
1: Η μισή Ελλάδα ήταν, δεν είσαι το μόνο.
2: Η μισή Ελλάδα ήμασταν. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, είναι 5 πολιτικά ρεύματα, 5 πολιτικές δυνάμεις ένωσε ο Μητσοτάκης. Και μάλιστα όχι και τόσο κοντά. Τι σχέση έχει τώρα η ακροδεξιά του Καρατζαφέρη, ας πούμε, με τον Φλωρίδη και τον Χρυσοχοΐδη και το σημειτικό Πασόκ? Και όμως, βλέπετε, συστεγάστηκαν γιατί είχαν ένα κοινό σκοπό. Ποιος ήταν ο κανονικός σκοπός? Η αναδιανομή του εισοδήματος υπέρ της οικονομικής ολιγαρχίας. Να πλήξουν δηλαδή τους αδύναμους υπέρ των δυνατών και των πλουσίων. Να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Όταν λοιπόν έτσι είναι η κατάσταση, εγώ δεν μπορώ να μείνω απ' έξω από τη δυναμική αυτή που συγκεντρώνει σήμερα η Ελλάς και ο Αλέξης Τσίπρας. Και να πω και κάτι. Εγώ πάντα πίστευα και συνεχίζω να πιστεύω και χαίρομαι που το λέω από την εκπομπή σας ότι ο Αλέξης Τσίπρας, που είναι ο ιστορικός μας ηγέτης, είναι ένας πάρα πολύ ικανός πολιτικός. Του χρεώνουν διάφορα. Ποιος έκανε πράγματα και δεν έκανε και λάθη? Τα λάθη βρίσκονται σε αυτούς που κάνουν πράγματα, που επιχειρούν να κάνουν πράγματα. Το ισοζύγιο έχει σημασία. Το ισοζύγιο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία και εγώ συμμετείχα με ένα μικρό κομματάκι, ήμουν στην Αττικό Μετρό, όπως ίσως θυμόσαστε, είναι αναφαρδόν θετικό. Τα πράγματα τα οποία γίνανε επί Αλέξη Τσίπρα, και ο κόσμος το αναγνωρίζει αυτό όταν λέει ότι το 19 περνούσαμε καλύτερα από ότι το 25, το ισοζύγιο λοιπόν των θετικών δράσεων της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, και εγώ είμαι περήφανος γι' αυτό, είναι αναφαρδόν θετικό. Λοιπόν, ο κόσμος εμπιστεύεται τον Αλέξη Τσίπρα. Και καλά κάνει, θα πω κι εγώ. Και εγώ τον εμπιστεύομαι. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα μείνει απ' έξω από αυτό, που έχει το ίδιο πολιτικό πρόγραμμα, που έχει την ίδια σκοπιμότητα, την πολιτική, και που έχουμε βάλει και ως εδώ και 1,5 χρόνο από τότε που ανέλαβε ο Σωκράτης ο Φάμελος και τέλειωσε η περίοδος Κασελάκη. Ο στόχος μας δεν ήταν η ανασύνθεση του πολιτικού συγκινικού και οι συνεργασίες? Να το, τώρα υλοποιείται. Απλώς ποια είναι η διαφορά? Τώρα δεν υλοποιείται από εμάς, υλοποιείται με πρωταγωνιστή μια άλλη πολιτική δύναμη. Εντάξει τώρα, μην δείξουμε πολιτικό εγωισμό να πούμε ότι αφού δεν το κάναμε εμείς και το έκανε η Ελλάς του Τσίπρα, εμείς θα μείνουμε απ' έξω από αυτό. Δεν είναι πολιτική σκέψη αυτό.
0: Να είναι εγώ κάτι απλό και πρακτικό να σας πω. Υπάρχουν αυτά τα δεδομένα που λέτε και για την ιστορικότητα του προσώπου του Αλέξη Τσίπρα βεβαίως. Υπάρχουν όμως εδώ πέρα ήδη και το αφορμή το παίρνω από διάφορους ακροατές που μας λένε το εξής. Ένα είναι ότι η ιστορικότητα έχει και το κόμμα ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο έπαιξε ένα ρόλο. Έτσι, αν λοιπόν στην αναγκαιότητα της μιας ιστορικής κατεύθυνσης διαλυθεί κάτι άλλο το οποίο έπαιξε κάτι άλλο ρόλο, έστω και αν φεύγουν ας πούμε με αξιοπρέπεια, είναι διαφορετικό. Ρωτάει λοιπόν η Ράνια για παράδειγμα αυτό που θέλει να κάνει ο κύριος Τσίπρας και δεν το ξέρουμε όλοι εμείς οι πολίτες που ψηφίζουμε, γιατί δεν το έκανε μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, ρωτάει κάποιο. Ένα είναι αυτό. Και δεύτερο που θα ήθελα να βάλω εγώ ας πούμε στην κουβέντα. Μιλάμε για συμπαράταξη, ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Αυτό που λέει όμως και ακούσαμε και τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα είναι ότι σε αυτή τη συμπαράταξη μιλάει όχι για κόμματα και για ομάδες, αυτό που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης που είπατε, ή αυτό που έκανε με τις φράξεις και τις τάσεις που υπήρχαν παλιότερα στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν πώς θα πάει όταν ακόμα και αυτοί που εν πάση περιπτώσει είναι, πώς θα πάει στο νέο κόμμα σαν ΣΥΡΙΖΑ? Πώς το αντιλαμβάνεστε εσείς εννοώ? Γιατί ο κύριος Τσίπρας μας είπε ότι δεν τους θέλει σαν κόμματα, θέλει σαν άτομα. Αλλά κάποια άτομα όμως, μιας και αναφέρατε τα συγκεκριμένα τρία τα οποία εξέφρασαν τις απόψεις τους, δεν νομίζω ότι τους θέλει κιόλας σαν άτομα. Μιλάω για την τριάδα που αναφέρατε.
2: Ναι, θα σας απαντήσω. Κοιτάξτε, το πρώτο ερώτημά σας, γιατί ο κύριος Τσίπρας δεν το έκανε αυτό μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ, είναι μια ερώτηση που δεν την απευθύνεται στο πλέον κατάλληλο πρόσωπο. Εγώ έμεινα στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν έφυγα. Επομένως, πρέπει να μας απαντήσει ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας, γιατί αισθάνθηκε την ανάγκη. Εγώ θα τον ήθελα να έχει μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ συμφωνώ με την Ράνια, την κυρία η οποία ρωτά. Εγώ θα τον ήθελα τον Αλέξη σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ και μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ να την έκανε την προσπάθεια. Για δικούς του λόγους όμως μπορεί να συνειδητοποίησε κάποια πράγματα ότι όπως ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα μπορούσε να ηγηθεί. Δεν το ξέρω, αλλά μήπως να ρωτήσουμε εκείνον καλύτερα. Εγώ σας λέω και πάλι, εγώ ίδιος έμεινα και παραμένω στο ΣΥΡΙΖΑ. Απλώς εκφράζω την πολιτική μου βούληση ο ΣΥΡΙΖΑ να συμπαραταχθεί με αυτό το μεγάλο κοινωνικό ρεύμα που υπάρχει σήμερα υπέρ της πολιτικής αλλαγής. Τώρα, στη δεύτερη ερώτηση, εμείς ως κόμμα προχτές, με μια μεγάλη πλειοψηφία και μέσα από μια σύγκρουση η οποία δεν ήταν, ξέρετε, κάτι τόσο χυδαία όσο εμφανίζεται στον τύπο, ότι ξεσκιστήκαμε και σκοτωθήκαμε, καθόλου αντιπαρατεθήκαμε με επιχειρήματα. Και να σας πω και κάτι, με συντροφική αγάπη. Εγώ το λέω και πάλι, εγώ τον Παύλο τον Πολάκη και επιμένω στον Παύλο τον Πολάκη, τον εκτιμώ βαθιά. Είναι ένας πάρα πολύ έντιμος αριστερός πολιτικός, με την ιδιορυθμία της Φακιανή, την κριτική που την ξέρουμε όλοι βέβαια, έτσι, αυτή της, ας το πούμε, της υπερβολής και της αθυροστομίας. Όμως είναι ένας βαθιά έντιμος αριστερός πολιτικός. Εγώ όταν μίλησα στην Κεντρική Επιτροπή, μίλησα με μεγάλο σεβασμό για τον Παύλο τον Πολάκη και αντιπαρατέθηκα με πολιτικά επιχειρήματα. Λοιπόν, έγινε μια βαθιά συζήτηση που κράτησε 6 ώρες, 7 ώρες πόσο. Ακούστηκαν επιχειρήματα ένθεν κακήθεν και ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε κατά πλειοψηφία με μεγάλη διαφορά ότι ναι, πρέπει να μην μείνουμε απ' έξω από αυτό το μεγάλο πολιτικό ρεύμα. Τώρα, αυτή την κουβέντα, τη συζήτηση για το αν μας θέλει ο Τσίπρας ή δεν μας θέλει, εγώ ξέρετε κάτι, δεν την ακούω. Και δεν την ακούω να σας πω γιατί. Διότι οι ιδέες δεν είναι ιδιοκτησία κανενός. Οι αριστερές ιδέες που κι εγώ έχω και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει και ο Αλέξης Τσίπρας προφανώς συμμερίζεται, γιατί δεν αλλάζει ο άνθρωπος μέσα σε 3 χρόνια επειδή έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, αριστερός παραμένει. Λοιπόν, αυτές οι αριστερές ιδέες δεν είναι ιδιοκτησία του κυρίου Τσίπρα για να μου πει εμένα τον ΣΥΡΙΖΑ όχι, δεν δέχομαι να τις έχεις και εσύ, να τις συμμεριστείς και εσύ και να αγωνιστείς και εσύ για αυτές. Όταν βλέπω ότι ο Τσίπρας πολεμάει για τις ίδιες ιδέες με μένα, εγώ συμπαρατάζομαι με τον Τσίπρα.
3: Δυστυχώς.
2: Άρα λοιπόν εγώ αυτή τη συζήτηση, μας θέλει ή δεν μας θέλει, τη γυρνάω πίσω. Δεν μπορεί να ιδιοποιηθεί κανείς τις ιδέες και να πει ότι εσένα σε θέλω στις ιδέες.
3: Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Μιλόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Κρίμα, ήταν ωραία η συζήτηση.
3: Θα την ξανακάνουμε σίγουρα.
2: Και έχει μεγάλο ενδιαφέρον και ήθελα να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση με επιχειρήματα.
3: Θα τη συνεχίσουμε τις επόμενες ημέρες.
2: Ένα πράγμα θα πω για να κλείσουμε, ένα μόνο πράγμα. Δεν είναι στιγμή αυτή για αντιπαραθέσεις εσωτερικές. Αυτή είναι μια στιγμή να βγούμε μπροστά και να αμφισβητήσουμε τη δεξιά κυριαρχία της οικονομικής ολιγαρχίας και του κυρίου Μητσοτάκη.
3: Σας
2: είναι στιγμή αγώνα.
3: Πολύ.
2: Και σε αυτή τη στιγμή του αγώνα συμπαράταξη χρειάζεται και εγώ αυτή τη συμπαράταξη προτείνω. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Καλή σας ημέρα, καλημέρα. Ούτε
2: καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους.
3: Χρόνο, φύγαμε, Λάζαρε.
4: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Κοσμοτέ Telecom.
5: Το κόκκινο.
6: Με το βλέμμα στις Βρυξέλλες. Μια αναδρομή στα γεγονότα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
4: Η εκπομπή γίνεται σε συνεργασία με την ομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο μικρόφωνο η Γεωργία Ζαβιτσάνου. Με εκδήλωση που πραγματοποιείται σήμερα στις Βρυξέλλες, συνδικαλιστές, υποστηριχτές της δημόσιας υγείας και επαγγελματίες της πρώτης γραμμής θα συζητήσουν για την οικοδόμηση μιας αριστερής εναλλακτικής λύσης για την ευρωπαϊκή φαρμακευτική κυριαρχία. Η Ευρωομάδα της Αριστεράς αναζητά μια εναλλακτική που τοποθετεί το κοινό καλό στο επίκεντρο της πολιτικής υγείας και αποσπά τον έλεγχο της παραγωγής φαρμάκων από τα χέρια των εταιριών. Οι ομάδες θα εξετάσουν τις βαθιές δομικές αποτυχίες της τρέχουσας βιομηχανικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις καταστροφικές συνέπειες των ελλείψεων φαρμάκων για τους ασθενείς και τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και την αδικαιολόγητη επιρροή του φαρμακευτικού λόμπι στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Σκοπός της Ευρωομάδας της Αριστεράς είναι να αντιμετωπίσουν τη δυναμική της εξουσίας που έχει επιτρέψει στο ιδιωτικό κέρδος να υπερισχύει συνεχώς της δημόσιας υγείας και να αμφισβητεί τη λογική ενός μοντέλου που βασίζεται στην αγορά και αντιμετωπίζει τα φάρμακα ως εμπόρευμα και όχι ως κοινά αγαθά. Η Ευρωομάδα της Αριστεράς θα διερευνήσει τις δομικές δυνάμεις που διαμορφώνουν την παραγωγή φαρμάκων σήμερα, συμπεριλαμβανομένων των τρωτών σημείων της αλυσίδας εφοδιασμού που προκαλούνται από δεκαετίες εξωτερικής ανάθεσης και χρηματιστικοποίησης των εταιρικών συμφερόντων που συνεχίζουν να διαμορφώνουν τη ρύθμιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς όφελός τους. Σε απάντηση, οι ομιλητές θα παρουσιάσουν συγκεκριμένες και μετασχηματισμένες εναλλακτικές πολιτικές, συμπεριλαμβανομένες μιας κριτικής προοπτικής σχετικά με το ρόλο του Συστήματος Διπλωμάτων Ευρασιτεχνίας ως διαρθρωτικού εμποδίου στην καθολική πρόσβαση και στην οικονομική προσιτότητα. Θα υποστηρίξουν επίσης την ίδρυση ενός δημόσιου φαρμακευτικού κόμβου, ικανού να διασφαλίσει ότι η έρευνα, η παραγωγή και η διανομή φαρμάκων διέπονται από το δημόσιο συμφέρον και όχι από την αξία για τους μετόχους. Και ότι κανένας ασθενής δεν θα στερηθεί ποτέ θεραπεία λόγω κόστους.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρτι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
9: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: στο κόκκινο.
1: Στην παγκόσμια μέρα της μουσικής, στο θερινό ηλίο στάση, η μεγάλη συναυλία των Μπάγκαμ. Εκεί που μιλάμε τη δική μας γλώσσα. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 21 Ιουνίου. Η μεγάλη συνάντηση των Μπάγκαμ. Προπόληση more.com.
2: Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμί.
3: Ανέκαθεν η υπόθεση της διαζώσης παρακολούθησης των αγώνων του Μουντιάλ ήταν ένα πολύ ακριβό σπόρ για τους εκατομμύρια φιλάθλους ανά τον κόσμο. Μόνο κάποιες χιλιάδες προνομιούχων έχουν πάντοτε τη δυνατότητα να βρεθούν στα γήπεδα και να παρακολουθήσουν από κοντά τις ομάδες τους. Όμως αυτό που συμβαίνει στις ΗΠΑ σχετικά με τις τιμές των εισιτηρίων ξεπερνά κάθε προηγούμενο και πλέον προκαλεί την αντίδραση της δικαιοσύνης. Οι πολιτείες της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσι έχουν ξεκινήσει επίσημες έρευνες κατά της FIFA για τις πωλήσεις εισιτηρίων επικαλούμενες ανησυχίες για παραπλανητική τιμολόγηση, ενώ οι επικριτές κατηγορούν την Ομοσπονδία ότι εκμεταλλεύεται φιλάθλους που περίμεναν επί χρόνια να έρθει η διοργάνωση στην περιοχή τους. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε την Τετάρτη 4 Ιουνίου, η εισαγγελέας της Νέας Υόρκης, Λετίσια Τζέιμς, και η εισαγγελέας του Νιου Τζέρσι, Τζένιφερ Ντάβενπορτ, εξέδωσαν κλητεύσεις με τις οποίες ζητούν εξηγήσεις από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Πιο συγκεκριμένα, ζητούν εσωτερικά έγγραφα σχετικά με τον τρόπο καθορισμού των τιμών των εισιτηρίων και τον τρόπο με τον οποίο ορίστηκαν και προωθήθηκαν οι κατηγορίες θέσεων. Η έρευνα επικεντρώνεται σε 8 αγώνες στο γήπεδο MetLife στο New Jersey, μεταξύ των οποίων και ο τελικός της διοργάνωσης, που είναι προγραμματισμένος για τις 19 Ιουλίου. Οι κάτοικοι της Νέας Υόρκης περιμένουν εδώ και χρόνια να έρθει το παγκόσμιο κύπελο στη γειτονιά τους και δικαιούνται μια δίκαιη ευκαιρία για προσιτά εισιτήρια, δήλωσε η James.
4: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
5: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
6: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Σε τροχιά σύγκρουσης με την κυβέρνηση, οι δήμαρχοι όλης της χώρας προειδοποιούν ότι ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης φέρνει λουκέτο σε σχολικές επιτροπές και δημοτικούς οργανισμούς. Οι εκπρόσωποι των Δήμων κάνουν λόγο για δραματική συρρήκνωση των προϋπολογισμών τους και τονίζουν ότι η κρατική χρηματοδότηση στην Ελλάδα βρίσκεται μόλις στο 2,7% μακριά από το ευρωπαϊκό μέσο όρο του 27%. Λουκέτα έως και 2 χρόνια και βαρύτερα πρόστιμα σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που δεν εκδίδουν αποδείξεις ή που έχουν πειραγμένες ταμιακές μηχανές με απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με την οποία μπαίνει σε εφαρμογή το νέο αυστηρότερο ποινολόγιο της εφορίας. Δεν θα κλείσει τελικά η ακτή της Καλαμίτσας για να γίνουν εργασίες από τα συνεργεία, όπως είχε δηλώσει ο Δήμαρχος Καβάλας Θόδωρος Μουριάδης στη διάρκεια της εκδήλωσης του εθελοντικού καθαρισμού της παραλίας την περασμένη Κυριακή. Ο Βαγγέλης Καμπουρίδης είναι ο νέος διευθυντής ιατρικής υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας. Η θητεία του θα διαρκέσει 3 χρόνια. Μέχρι τις 12 Ιουνίου στη Μεγάλη Λέσχη, η έκθεση φωτογραφίας για το καπνεργοστάσιο της ΕΟΚ στο Καρνάγιο. Από τις 10 έως τις 20 Ιουνίου, στο Πάρκο των Λιπτών της Δράμας, φιλοξενείται το Φεστιβάλ Μάρμαρο και Τέχνη.
1: Ο καιρός.
0: Σχεδόν έθριος καιρός, όμως στις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες, στα υπηρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
2: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
3: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
2: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
3: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
2: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
3: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
2: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
3: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
2: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
3: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
2: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
3: Τηλέφωνο 25920 62 472.
2: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
4: Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ Προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ Προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510 516 090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
5: Έχεις ιδέα?
6: Τι είναι αυτό?
5: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
6: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
5: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
6: Πρώτη φορά το ακούω.
5: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
6: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
5: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
6: 6944-577-386.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
7: Υπάρχουν 2 τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
8: Η καθημερινή σας τάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάτες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
9: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
10: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
11: Χρόνο με το χρόνο, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησε το διαδικτυακά. Για εγγραφές μπες στο www.cpavlagea.gr. Cup for Youth, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
13: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
14: Ακούστε μας ζωντανά.
13: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
14: Από το e-Pavla Radio.
13: Από το live24.gr.
14: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
0: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
15: Μαντά σας είναι ανοιχτό το Viber. Για να Παπαδάκου στο μικρόφωνο.

0: Σε πλήρη εξέλιξη λοιπόν, όχι μόνο οι πολιτικές εξελίξεις και η κινητικότητα που υπάρχει στο χώρο, όχι μόνο της κεντροαριστεράς και απ' την άλλη στη δεξιά πολυκατοικία, έτσι, όπου και εκεί υπάρχει κινητικότητα, με τον κύριο Σαμαρά τώρα να είναι στο επίκεντρο αυτών των εξελίξεων και να δούμε πότε θα ανακοινώσει. Έκανε ένα βήμα προχθές στο Ηράκλειο με μια συναισθηματική, θα έλεγα, κυρίως τοποθέτηση ο κύριος Σαμαράς, λέγοντας ότι μου λένε, θα πει κανείς, λέει, είμαι σε 75 χρόνων, έχεις τον πόνο σου με το παιδί σου που έχασε την κόρη του, ναι. Έχεις γίνει πρωθυπουργός, τι θέλεις, ας πούμε, γιατί. Και εκεί έκανε το ένα βήμα που είπε ότι δεν υπάρχει παρέτηση από το χρέος κλπ. Οπότε, μάλλον προχωράει λοιπόν ο κύριος Σαμαράς με τη Νέα Δημοκρατία να παρακολουθεί τη συρρήκνωση των δυνάμεών της, έτσι, για να μιλάμε και τη συρρήκνωση από την άλλη πλευρά. Και να καταγράφεται, όπως έλεγα και χτες, για πρώτη φορά η μείωση της διαφοράς του πρώτου με του δεύτερου. Ο πρώτος είναι η Νέα Δημοκρατία πάντα, σταθερά εδώ και 7 χρόνια. Να είναι κάτω από 25% καταρχήν, σύμφωνα με τις νεότερες δημοσκοπήσεις. Και η διαφορά για πρώτη φορά λοιπόν, μετά από 7 χρόνια, να καταγράφεται κάτω του 10%. Με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα τώρα να είναι το δεύτερο κόμμα, που φαίνεται ότι διαμορφώνεται ένας πόλος δεύτερος εκεί, και τα άλλα κόμματα να ακολουθούν. Κυρία Χριστιανού, τώρα θα μιλήσουμε και έχουμε νομίζω το κατάλληλο πρόσωπο να μας πει πώς υποδέχεται, είναι από το ΠΑΣΟΚ, είναι η κυρία Κατερίνα Μπατζελή, πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κιόλας. Επίκαιρο Υπουργείο. Κυρία Μπατζελή, χαιρόμαστε πολύ που σας έχουμε μαζί μας.
1: Καλησπέρα. Χαίρομαι και εγώ που σας ακούω και φιλοξενούμε στο κανάλι σας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ όμως, έτσι δεν
1: Όχι,
0: είναι.
1: Όχι, δεν είμαι μέλος Κεντρικής Επιτροπής. Δεν συμμετείχα καν στο συνέδριο, επειδή ήμουνα σε αναστολή κομματικής δραστηριότητας μέχρι τη λήξη του συνεδρίου.
0: Α, ήσασταν σε αναστολή. Σωστά, σωστά, έχετε δίκιο. Ναι, ναι,
1: οπότε... Για μία εβδομάδα δεν συμμετείχα, ναι, βέβαια.
0: Δεν συμμετείχατε για μία εβδομάδα, μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Μπατζελή, τώρα, όμως είσαστε χρόνια εκεί, σε αυτό το χώρο,
1: βεβαίως,
0: και βεβαίως παρακολουθείτε, βλέπω ότι τον εκπροσωπείτε αυτό το χώρο και στα συζητήσεις που γίνονται κλπ. Και θέλω να σας ρωτήσω πώς υποδέχεστε αυτές τις μετρήσεις που γίνονται. Υπήρξε τώρα μια νεότερη μέτρηση. Σας δείχνει τρίτους τέταρτους, τέλος πάντων, το ΠΑΣΟΚ. Έτσι. Κάποιες δημοσκοπήσεις σας δείχνουν τρίτους πράγματι. Κάποιες άλλες όμως σας δείχνουν πίσω και από την κυρία Καριστιανού. Θέλω να μου πείτε πώς υποδέχεστε εσείς αυτές τις μετρήσεις. Τι σας λένε, τι δεν έχει πάει καλά, αν τις αποδέχεστε καταρχήν, έτσι, και αν θεωρείτε ότι αυτή είναι η εικόνα η οποία υπάρχει αυτή την ώρα. Και τι θα κάνετε για να το ανατρέψετε αυτό, έτσι, δεν είναι ευχάριστο, υποθέτω.
1: Ναι, ναι. Κύριε Παπαδάκου, είμαι της άποψης ότι η πολιτική είναι πάντα πιο ενδιαφέρουσα από τις δημοσκοπήσεις. Και νομίζω ότι τα πολιτικά κόμματα και κυρίως το ΠΑΣΟΚ, που δικαιούται να έχει μια πολύ καλύτερη θέση στο πολιτικό σύστημα και στη διακυβέρνηση της χώρας, απαιτεί να δείξει ψυχραιμία, ένα. Δεύτερον, να ενδυναμώσει το στρατηγικό στόχο για το μέλλον αυτής της χώρας και να μιλήσει με κοινωνικά στρώματα τα οποία λόγω της διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας είναι περιθωριοποιημένα. Είτε λέγονται νέοι, είτε οι μη προνομιούχοι με μια κατασπαραγμένη μεσαία τάξη η οποία προήλθε τα τελευταία χρόνια είτε για την εθνική οικονομική κρίση είτε από ευρωπαϊκή κρίση λόγω του υψηλού κόστου ζωής και όλα αυτά τα οποία ζούμε. Και πάνω απ' όλα ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο ιστορικά είχε αναδείξει τον εθνικό του ρόλο σε όλες τις εξελίξεις, να δείξει και τον νέο πατριωτισμό ο οποίος απαιτείται τη σήμερον ημέρα γενικά στην ελληνική κοινωνία αλλά και στην ευρωπαϊκή κοινωνία, η οποία έχει αποστεωθεί από το εθνικό ή ομοσπονδιακό αφήγημα μιας Ευρώπης η οποία είναι ισχυρή. Είμαι λοιπόν αντιτίθεμαι σε εισαγωγικά να μπω σε αυτή τη λογική, εάν και οι δημοσκόποι κάνουν τη δουλειά τους. Έχουν εκ του νόμου τη δυνατότητα να κάνουν κάθε μήνα όλοι μαζί τις μετρήσεις. Θα σταθώ λοιπόν εκεί. Κάθε νέο ακόμα, καινούριο κοσκινάκι μου που λέμε και στο χωριό μου.
0: Συγκεντρώνει μια δημοφιλία, απλώς πράγματι, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Και κάθε νέος αρχηγός.
1: Πού θα σε κρεμάσω.
0: Ναι, και κάθε νέος αρχηγός.
1: Έτσι είναι.
0: Έτσι, όταν
1: είναι
0: εξελέγει,
1: και πρέπει να το σεβαστείς.
0: Ναι, όταν εξελέγει ο κύριος, ο δικός σας αρχηγός, συγκέντρωσε το Πασόκ.
1: 2021.
0: Είχε φτάσει 2021. Να τα λέμε αυτά.
1: 100.
0: Να τα λέμε απλώς τώρα. Δείτε τώρα. Η ανακοίνωση του κόμματος του κ. Τσίπρα έχει γίνει εδώ και 2 εβδομάδες, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Δευτέρα έγινε. Τρίτη.
1: Σαν και σήμερα.
0: Λοιπόν, αυτή η εικόνα του δεύτερου, ας πούμε,
1: ναι, ναι,
0: στη θέση που ήταν το ΠΑΣΟΚ. Ένα μήνα
1: το
0: πριν.
1: Το δεύτερο ως αξιωματική, ναι, αντιπολίτευση, ναι, ναι, με τη διαδικασία όπως έγινε. Έτσι,
0: όπως για να... έγινε, για να τα λέμε
1: όπως
0: όλα.
1: Έγινε. Έτσι, γιατί πρέπει, μην ξεχνάμε και την ιστορία, διότι η εκλογική ιστορία αποτυπώνει και τη σημερινή κατάσταση.
0: Σωστά, λέτε δηλαδή ότι έχει γίνει μια καταγραφή στις ευρωεκλογές. Καλά κάνετε και το θυμίζετε.
1: Βεβαίως. Από κάπου πρέπει, ναι, να αρχίσουμε τη μέτρηση.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Και προς τα πάνω που θέλετε εσείς και προς τα κάτω.
1: Εννοείται.
0: Που καταγράφουν,
1: εννοείται,
0: κάποιοι. Λοιπόν, όμως φαίνεται ότι εδώ και 2 εβδομάδες η καταγραφή που γίνεται, έχουν γίνει πολλές δημοσκοπήσεις, το περιμέναμε, γιατί μετά την ανακοίνωση των κομμάτων και της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Τσίπρα, θα γίνονταν δημοσκοπήσεις. Μετά όμως φαίνεται να υπάρχει μια εδραίωση, καταλάβατε αυτό, δηλαδή διαφορετικές εταιρείες που δεν μπορεί να αποδώσουμε τώρα.
1: Προσωπικά το σέβομαι.
0: Έτσι, διαφορετικές εταιρείες.
1: Για ό,τι με αφορά, σέβομαι τα δημοσκοπικά αποτελέσματα και δεν θα μπω σε καμία ανάλυση.
0: Το είπατε ήδη, είναι σεβαστό.
1: Αν έγιναν αντικειμενικά, μη αντικειμενικά, δεν θα μπω σε αυτή τη λογική.
0: Επειδή υπάρχει μια ομοφωνία περιέργως σε αυτό. Έτσι, που δεν υπάρχει συνήθως. Δηλαδή, μετά τη δεύτερη θέση δεν υπήρχε πάντα ομοφωνία.
1: Θα σας πω όμως το εξής. Yeah. Πάμε τώρα στα δημοσκοπικά, γιατί πρέπει να τα αναλύσουμε.
0: Βέβαια. Γι' αυτό
1: λοιπόν, το κόμμα του κύριου Τσίπρα, η Ελλάς, παρουσιάζεται, όπως πολύ σωστά είπατε, τις τελευταίες 2 εβδομάδες ως δεύτερο κόμμα. Θα σας πω 2 μεταβλητές οι οποίες με έχουν προβληματίσει.
0: Βεβαίως.
1: Και πρέπει.

0: με 36-37% που κέρδισε τις εκλογές μετά το δημοψήφισμα και έχασε από τη Νέα Δημοκρατία το 19 με 6 μόνο μονάδες, mm-hmm. με 6 μόνο μονάδες, το 23 λόγω εσωτερικής διάλυσης και εσωτερικών αναταράξεων του ΣΥΡΙΖΑ έπεσε στο 17% το 23. Δεν μιλάω μετά. Όχι, μετά δεν μπαίνω σε ανάλυση. Μετά δεν μπαίνω σε καμία ανάλυση. Εκτιμούσα εκ των πραγμάτων.
1: Λέγατε ότι λέτε, δηλαδή θα περιμένετε περισσότερο και από τον κύριο Τσίπρα.
0: Όχι, το λέω, το εννοώ πολιτικά. Τι σημαίνει αυτό, ότι δύο πράγματα δεν έχουν γίνει σωστά ή μπορεί να γίνουν αργότερα. Πρώτον, ότι η κοινωνία μπορεί να εκτιμά το πρόσωπο του κύριου Τσίπρα που ως πρωθυπουργός έχει θετικά και αρνητικά, προφανώς, όμως περιμένει πέρα του θυμού, διότι αυτοί που ψηφίζουν τον κύριο Τσίπρα δεν έχουν θυμό όπως την κυρία Καρφιανού, έχουν άποψη για την επόμενη μέρα. Σωστά. Να βρούνε μια πιο οργανωμένη δομή
1: και πρόταση.
0: Πολιτική αντιπαράθεση. Μπράβο σας.
1: Και πρόταση.
0: Ναι. Την οποία πρόταση το ΠΑΣΟΚ εδώ και μήνες, να μην πω χρόνια, την έχει. Συμφωνεί, διαφωνείς.
1: Κατάλαβα.
0: Το καλάθι είναι έχει όλες τις προτάσεις.
1: Είναι γεγονός ότι έχετε πρόταση.
0: Και δηλαδή, μάλιστα έχει και το πολιτικό προσωπικό και το κοινοβουλευτικό. Το οποίο μπορεί να αναπτύξει τις θέσεις αυτές. Ναι. Εγώ όμως, επειδή είμαι της άποψης ότι κανένας χώρος δεν σώζεται μόνος του, εκτιμώ ότι ούτε και η Νέα Δημοκρατία έχει τα ποσοστά τα οποία αναφέρουν. Προσωπικά θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πάρα πολύ χαμηλά ποσοστά.
1: Αλλά και αυτά να τα έχει, από 41 μέχρι 23 που τους δίνουν, δεν είναι.
0: Ναι, θεωρώ ότι το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στο πολιτικό σύστημα είναι η Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε πόσο θα πάρει ο κύριος Τσίπρας, ούτε η κυρία Καρσιανού. Το μεγάλο gap θα είναι, όπως έγινε το 12 με το ΠΑΣΟΚ, θα είναι της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα δούμε στις επόμενες εκλογές.
1: Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω το εξής τώρα. Θα αναφερθώ και στην πρόταση του κυρίου Δούκα, έτσι, η οποία εκφράστηκε με τρεις δηλώσεις. Υπήρχαν διαφοροποιήσεις, δεν το συζητώ. Και θέλω να σας ρωτήσω πόσο ρεαλιστικό είναι, εσείς πιστεύετε ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να εξακολουθήσει να λέει, να μιλάει πρώτον για αυτοδυναμία και δεύτερον για πρωτιά? Μάλλον το ΠΑΣΟΚ μιλάει για πρωτιά, για να
0: μην. Εδώ μιλάει για πρωτιά η κυρία Καρυφιανού τώρα. Δεν θα μιλήσει το ΠΑΣΟΚ τώρα. Συγγνώμη που σας διακόπτω.
1: Θεωρείτε. Ναι, εγώ όμως θα σας ρωτήσω. Όταν θα μου βγει και ο εκπρόσωπος κυρία Καρυφιανού, ο κ.
0: Ζαμπινός. Ναι, όχι, το λέω με την έννοια ότι είναι ο σκοπός του κάθε κόμματος να έχει.
1: Του ρωτάμε όλοι. Όλοι θα του ρωτήσουμε και του ρωτάμε. Και την εκπρόσωπο του κ. Τσίπρα, άμα την έχουμε εδώ, θα ρωτήσουμε. Λοιπόν, τώρα ρωτάω, έχω εσάς όμως που είστε και λέω πόσο είναι ρεαλιστικό να μιλάτε για πρωτιά που μιλάτε, εσείς δεν μιλάτε για αυτοδυναμία, έστω και με μία ψήφο, όταν κάποιες δημοσκοπήσεις θα δείχνουν τρίτο, τέταρτο και δεύτερον εμφανίζεστε, δηλαδή πόσο ρεαλιστικό είναι να εμφανίζεστε τελείως αρνητικοί σε οποιαδήποτε συνεργασία. Σας στείνει το χέρι ο κύριος Φάμελος, λέτε όχι, εμείς έχουμε αυτόνομη πορεία. Όσοι βγαίνουν από τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ εδώ, μου λένε αυτό. Μόνο ο κύριος Δούκας είπε κάτι για συνεργασία. Μιλάνε για συμπαράταξη, συμπόρευση κάποιοι, επίσης λέτε όχι. Δηλαδή, πόσο ρεαλιστικό είναι αυτό? Μήπως αυτό σας οδηγεί και στην τρίτη ή τέταρτη θέση? Ρωτάω.
0: Να αρχίσω λίγο από το πρώτο θέμα. Από το οποίο θίξατε. Πόσο ρεαλιστικό το να διεκδικεί το ΠΑΣΟΚ ως αξιωματική αντιπολίτευση, ως έχει τώρα, την πρώτη θέση. Με μία, με δύο, δέκα ψήφους, δεν έχει σημασία. Πρώτον, όταν η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά δεν είναι πάνω από 23-24% και το ΠΑΣΟΚ είναι στο 11-12%, έχοντας μπροστά μία μεγάλη χρονική περίοδο και με την στόχευσή του στις πολιτικές θέσεις και στο πρόγραμμά του, δεν είναι στόχος ανέφικτος το να γίνει μία αλλαγή, έστω και προσηματική, στην εκλογική διαδικασία, διότι η οικονομική κρίση στη χώρα είναι εδώ, δεν είναι αλλού. Ένα. Δεύτερον, για ό,τι αφορά το θέμα των συνεργασιών, δηλαδή ότι αποφεύγει. Εκλογικά, εδώ και χρόνια, και πριν τον κύριο Ανδρουλάκη, για λόγους εκλογικούς και πολιτικούς, έχουμε πει ότι το κόμμα μας θα κατεβαίνει εκλογικά μόνο του στις εκλογές. Αυτοδύναμο που λέμε απλά.
1: Μιλάτε για την προεκλογική επομένως δέσμευση.
0: Προφανώς, διότι

0: Υπάρχει δέσμευση του ΠΑΣΟΚ ότι κοινοβουλευτικά εμείς θα συνεργαζόμαστε με όλα τα κόμματα για να αρθρώσουμε έναν λόγο διαφορετικό, νομοθετικό, πολιτικό, έναντι της κυβέρνησης όταν δεν συμφωνούμε. Εντάξει, διότι εμείς δεν είμαστε χι σε όλα, αλλά πηγαίνουμε με μια δομική πρόταση. Τρίτον, ο κύριος Ανδρουλάκης στις εκλογές του 23, που αν θυμίστε, ο πρώτος γύρος ήταν απλή αναλογική και το δεύτερο ήταν ενισχυμένο κτλ., είχε πει ακόμα και τότε ότι κύριε, εγώ τη δεύτερη Κυριακή, εφόσον δεν υπάρχει σταθερότητα της χώρας, χωρίς Τσίπρα, χωρίς Μητσοτάκη, χωρίς Ανδρουλάκη, μπορούμε να περάσουμε, να κάνουμε ένα κυβερνητικό σχήμα. Και τότε λιδωρήθηκε. Δηλαδή τι θέλω να πω, ότι το ΠΑΣΟΚ έχοντας υπόψη του σταθερά την διατήρηση της κυβέρνησης που προέρχεται από δημοκρατικά εκλεγμένες δυνάμεις και όχι αυτοφυείς και εξώγενείς, δηλαδή μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού από εξωτερικούς παράγοντες.
1: Δεν είμαστε σε αυτή τη φάση.
0: Όχι, ποτέ δεν ξέρετε πότε σας έρχεται η φάση.
1: Ναι, εντάξει, αυτή τη φάση πάντως δεν είμαστε τώρα.
0: Όχι, δεν είμαστε, δεν είμαστε μέχρι να γίνουν εκλογές. Άμα γίνουν εκλογές, θα ξαναμιλήσουμε πάλι να κάνουμε συνέντευξη.
1: Για την κυβέρνηση ειδικού σκοπού, ας πούμε.
0: Λέω λοιπόν. Άποψή μου λέω. Ναι. Ο κύριος Ανδρουλάκης λοιπόν έχει δηλώσει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα που έχει αυτές τις θέσεις. Ναι. Και ποτέ δεν έχει αρνηθεί το ΠΑΣΟΚ θέματα συνεργασίας. Τώρα, με ποιους θα συνεργαστεί? Έτσι είναι η επόμενη φάση. Με όσους πηγαίνει, αυτό είπε και ο κύριος Δούκας, με όσους μπορούν να ταυτιστούν ή να έχουν παρόμοιε θέσει. Δεν σημαίνει κάποιος
1: ότι είναι ταυτόσιμο. Ο κύριος Δούκας μίλησε συγκεκριμένα για τον κόμμα του κυρίου
0: Όχι,
1: Τσίπρα.
0: Για πέστε μου το ποιο είναι το συγκεκριμένο.
1: Μίλησε
0: ο κύριος
1: για
0: Δούκας,
1: κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Κύριος.
0: Όχι, δεν μίλησε.
1: Γιατί ρωτήθηκε, απαντώντας.
0: Βεβαίως. Θα σας απαντήσω.
1: Όχι μόνος του.
0: Όχι, όχι. Είπε λοιπόν ότι αν είναι ο κύριος Τσίπρας δεύτερος ή όποιος είναι δεύτερος, ο αρχηγός έκανε μία αυτοματοποιημένη, αν το θέλετε, προσδιορισμό για να μην μπούμε σε τρίτο πρόσωπο. Τέταρτο θα είναι όποιος βγει πρώτος.
1: Εσείς δηλαδή θεωρείτε, κυρία Μπατζελή, ότι η θέση για αυτόνομη πορεία είναι ρεαλιστική. Αυτό θεωρείτε αυτή την περίοδο.
0: Είναι αναγκαία αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για να πάμε στις εκλογές.
1: Κατάλαβα.
0: Να
1: ρωτήσω τώρα κάτι το οποίο είναι κρίσιμο.
0: Άλλωστε, για να συνεχίσω, δεν νομίζω ότι υπάρχει κόμμα το οποίο να θέλει να μην, να μην έχει αυτόνομη πορεία στις εκλογές. Άμα μου πείτε ένα, εγώ να το συζητήσω τώρα μαζί σας.
1: Ναι. Κυρία Μπατζελή, σήμερα κατατέθηκε μια πρόταση για σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Παρακολουθείτε αυτή την ιστορία με τις υποκλοπές του κυρίου Ντίλιαν και τις διαρροές περί ύπαρξης συμφώνου, ουσιαστικά δηλαδή σύμβασης αγοράς. Είναι αυτό είναι το σύμφωνο. Έτσι, λοιπόν, και ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ να συγκληθεί η Επιτροπή Θεσμών και να καλέσει μάρτυρα τον Ντίλιαν, τον κύριο Δημητριάδη, έναν κύριο ο οποίος είναι ο τεχνικός σύμβουλος εκεί της Intellexia, που φαίνεται μάλλον.
0: Που έχουν υπογράψει, συνυπογράψει την
1: Ναι, και μάλλον αυτός, όχι, αυτός πρέπει να είναι ο αποδέκτης των email που έχει βγάλει ο συνάδελφος, ο Βασίλης Λαμπρόπουλος. Λοιπόν, υποθέτω και ο οποίος ανακατευόταν με το πώς θα εγκατασταθεί το πρέτερο κλπ. Λοιπόν, εδώ έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη, όπως ξέρετε, που έχει πει ψέματα ουσιαστικά στην Βουλή. Δεν έχει πει την αλήθεια, αφού λέει ότι δεν το προμηθευτήκαμε και ο άλλος λέει έχω σύμφωνο. Με την ΕΕ, πώς θα γίνει τώρα? Αυτό είναι ένα ψέμα, πολιτικά εννοώ τώρα. Λοιπόν, εσείς θα πιστεύετε ότι πρέπει να υποστηριχτεί η πρόταση? Έχετε κάνει και εσείς πρόταση, το ΠΑΣΟΚ.
0: Το ΠΑΣΟΚ έχει ζητήσει ότι ο κύριος Ντίλιαν θα πρέπει να πάει στην Επιτροπή Διαφάνειας να εξεταστεί εισαγωγικά, να ρωτηθεί, διότι θα σας πω το εξής, εφόσον πλέον υπάρχει εμφανέστατη η αλληλογραφία η οποία έχει προκύψει μεταξύ του κύριου Ντίλιαν και του Υπουργείου και των αντίστοιχων αρμόδιων υπηρεσιών, θα πρέπει η κυβέρνηση ή να το διαψεύσει με ένα επιχείρημα, ή δεν το ήξερε ή να κάνει την αυτοκριτική.
1: Αποφεύγει τώρα να το αποφεύγει να το διαψεύσει, γιατί όπως καταλαβαίνετε να τους βγάλει κανένα σύμφωνο κοντήλια σε κανένα μέσο εκεί.
0: Ναι, μα δεν μπορεί όμως όταν έχει αριθμό πρωτοκόλλου.
1: Ωραία, άλλο λέω. Σήμερα, αυτή τη στιγμή, με την πρόταση που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα την υποστηρίξετε εσείς την πρόταση αυτή. Έχετε γνώσει και ένα ακόμα. Γιατί δεν θέλετε να γίνει πρόταση μορφής? Γιατί τώρα εδώ μιλάμε ότι έχουμε οι εξελίξεις μας προλαβαίνουν. Γιατί να μην γίνει πρόταση μορφής για την κυβέρνηση?
0: Θα μου επιτρέψετε να κρατήσω μία επιφύλαξη, διότι αυτό το θέμα, όπως καταλαβαίνετε, έχει προχειρήσει εκτές. Είναι απόφαση της κοινοβουλευτικής ομάδας για τον τρόπο που θα χειριστούν. Εγώ θα σας λέω την άποψη του ΠΑΣΟΚ, όπου έχει ήδη βγει και καταγγείλει την υπόθεση του κύριου Ντίλιαν για να, και με τον τρόπο με τον οποίο το χειρίζεται η δικαιοσύνη, υποκρύπτεται από το δημόσιο και έχει εξαφανιστεί το επιτελικό κράτος για να απαντήσει στις προκλήσεις του κύριου Ντίλιαν. Και έχει πει πάρα πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Το πώς θα το χειριστεί η κοινοβουλευτική ομάδα, να μου επιτρέψετε να σας πω ότι δεν το γνωρίζω. Είμαι σίγουρη ότι θα ζητήσει να κληθεί στην Επιτροπή Διαφάνειας. Τώρα, για τη μορφή, γενικότερα μιλάω, είναι ένα θέμα πολιτικό, το οποίο ένα πολιτικό κόμμα θα πρέπει να ξέρει πότε την καταθέτει, πότε είναι η κρίσιμη στιγμή, διότι αυτό δημιουργεί καραδασμούς σε όλο το σύστημα. Είναι αυτή η κατάλληλη στιγμή, ή πρέπει να αναμένουμε αργότερα?
1: Θα κάνουμε ένα διάλειμμα, γιατί θέλω να σας κάνω μια ερώτηση ακόμα για τα αγροτικά, γιατί είναι στο επίκεντρο, ήσασταν αγροτικής ανάπτυξης. Πάμε να διακόψουμε λίγο και
0: ευχαριστώ.
1: Θα σας έχουμε
0: πάρα καλά.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Καβάλα News 102,8.
7: Η ώρα είναι 12:30.
8: Το άκουσες? Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and More.
9: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
10: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
9: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
10: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
9: Auto Center Service.
10: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
9: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
10: Auto Center Service.
11: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
12: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
11: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
12: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
11: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
12: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510 44000.
11: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
13: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
14: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξερνιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
15: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
16: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
15: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
16: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
15: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
16: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
15: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
17: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
18: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
19: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
20: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
21: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
20: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
22: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
0: Μεγάλες. Και όταν αυτές μπορεί να συγχωνευτούν ή να συμψηφιστούν με τη νέα ΚΑΠ η οποία έρχεται μετά το 27 που κατανέμει τους κοινοτικούς πόρους ξανά σε κάθε χώρα, μπορεί να μην τα δώσουμε κασαδούρα τώρα, αλλά θα γίνουν περικοπές από τον προϋπολογισμό που θα πέραμε για την κοινή αγροτική πολιτική, δηλαδή για τις επιδοτήσεις των αγροτών, μετά το 27.
1: Επομένως, με ευθύνη της κυβέρνησης, λέτε, για να το κάνουμε, Λιανά.
0: Μα δεν γίνεται. Είναι πέντε θέματα τα οποία.
1: Επιδοτήσεις που δικαιούνται πράγματι οι αγρότες.
0: Ωραία. Υπάρχουν αγρότες στη Βόρεια Ελλάδα. Χτες είχα μία συνέντευξη στις Σέρες και στο Κυρκής που είχα βγει σε ένα κανάλι και λέγανε ότι μας έχει στείλει ΑΔΕ όπου έχει ενσωματωθεί ο ΠΚΠΕ, ότι δεν μας πληρώνουν για αγροτεμάχια, τα οποία δεν λένε ποιος είναι ο αριθμός, γιατί το κάθε αγροτεμάχιο είναι ένα κωδικό. Και λένε ποιος είναι ο κωδικός, παίρνουν τον ΠΚΠΕ που έχει ενσωματωθεί στην ΑΔΕ και λέει εμείς δεν ξέρουμε τίποτα. Πού έχει πάει αυτός ο ΠΚΠΕ? Πού έχει πάει αυτός ο ΠΚΠΕ? Παραμένει ακόμα ο σύμβουλος ο ίδιος που έκανε τα Μητρώα, που έκανε τα Βοσκοτόπια.
1: Οι μόνοι που ξέρανε να μετακινήσουν την κυρία Τιχεροπούλου, κυρία Βαντζελή. Με αυτό να κλείσουμε. Λοιπόν, αυτή τη μετακινήσα στο πρωτόκολλο. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ που είσαστε μαζί.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια και καλή δύναμη σε όλους σας. Με πολύ μεγάλη χαρά.
1: Λοιπόν, να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά από την κυρία Κατερίνα Βαντζελή, την πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, που μας έδωσε λίγο και το σχεδιάγραμμα των φορέων που ξέρανε, προσέξτε, για το σκάνδαλο. Επειδή ήξερε, ήταν Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και επομένως μας είπε ποιοι έπρεπε να γνωρίζουν, έτσι. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα βρει δικαιοσύνη, γιατί εμείς εδώ δεν κάνουμε δίκη. Λοιπόν, εμείς όμως δεν κάνουμε δίκη, αλλά είμαστε και λίγο επίμονοι άνθρωποι. Δεν αφήνουμε τα θέματα. Γι' αυτό πάμε τώρα στα Τέμπη. Σήμερα υπάρχουν εξελίξεις γύρω από αυτό. Το θέμα δεν είναι πρώτη είδηση στα κανάλια, αλλά εμείς εδώ το ακολουθούμε, το παρακολουθούμε και το αναδεικνύουμε όσο μπορούμε. Έχουμε τον κύριο Παύλο Ασλανίδη μαζί μας, τον πρόεδρο του Συλλόγου των Συγγενών Σημάτων των Τεμπών του 2023. Καλό μεσημέρι, κύριε Ασλανίδη.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαδάκου.
1: Λοιπόν, καταρχήν, για να αρχίσω, επειδή εγώ αρχίζω πάντα από την είδηση και μετά κάνω το σχόλιο, θέλω να σας ρωτήσω εάν υπάρχει κάποιο νέο σε σχέση με τις εκταφές. Εδώ έγινε ολόκληρη ιστορία. Έγινε απεργία πείνας. Μας ανακοινώσαν ότι επιτρέπεται αυτή. Βγήκαν βουλεύματα, βγήκαν διατάξεις αγγελικές. Τι γίνεται, αυτές οι εκταφές θα γίνουν ποτέ στο εξωτερικό, στα εργαστήρια του εξωτερικού? Έχετε νέα από το εκεί, από το Πανεπιστήμιο εκεί στη Θεσσαλονίκη?
2: Θα σας πω. Τον Απρίλιο, μετά από τρεις τουλάχιστον διαφωνίες που κάναμε με την κυρία Παπαγιάννου, την εισαγγελέα στη Λάρισα, επιτέλους εισακούστηκαν τα πανεπιστήμια στην Ελλάδα και ότι
1: είπανε να γίνουν στο εξωτερικό.
2: Στο εξωτερικό.
1: Μάλιστα. Τώρα και τι γίνεται, σε τι φάση είμαστε?
2: Αυτή τη στιγμή ψάχνουν οι δικαστικοί πραγματογνώμονες, από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, με πανεπιστήμια του εξωτερικού για να αναλάβουν.
1: Να συνεννοηθούν.
2: Περιμένουν απαντήσεις δηλαδή.
1: Περιμένουν απαντήσεις από τα πανεπιστήμια του εξωτερικού.
2: Από εκεί και πέρα, μόλις πάρουν τις απαντήσεις, θα ειδοποιήσουν την κυρία εισαγγελέα. Αυτή το Υπουργείο Δικαιοσύνης, γιατί έχει ένα κόστος, θα πρέπει να συμφωνηθεί να αναλάβει το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Θα φτάσουμε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Αν το εγκρίνουν το ποσό, θα φτάσουμε πάλι Φεβρουάριο του, που έγινε το έγκλημα του 27.
1: Τέσσερα χρόνια τώρα μετά θα
2: πάμε στο Σύνταγμα και θα λέμε δεν μας κάναν τις εκταφές ακόμα και θα καταγγέλνουμε και πάει λέγοντας.
1: Φοβερό. Ναι. Λοιπόν, τώρα η δίκη, σε τι φάση είναι η δίκη, κυρία? Ας αρχίσουμε από την κυρία δίκη, γιατί είναι και κατακερματισμένη πάλι η όλη.
2: Κατακερματισμένη οι δύο τις δίκες της κόβη. Μία για τα βίντεο μετά από 19
1: συνεδρίες
2: σε μια νύχτα. Αυτό έγινε παγκόσμια πρωτοτυπία και έγινε σε τέτοιο δικαστικό συμβούλιο νύχτα και έγινε δεκτή η παρέτηση της Προέδρου. Ναι.
1: Αυτή η δίκη τώρα δεν γίνεται.
2: Αυτή η δίκη περιμένουμε να οριστεί ξανά.
1: Θα αρχίσει από την αρχή δηλαδή.
2: Ναι, να οριστεί νέος Πρόεδρος, να ξαναπάρει τη δικογραφία και πάει λέγοντας.
1: Μάλιστα.
2: Η χθεσινή δίκη με τους ελεκτές, ο ένας έχει αποβιώσει, ο άλλος ο κατηγορούμενος που είχε την υποστήριξη του ελληνικού δημοσίου στην αρχή, μετά τον εκπροσωπούσε και αυτόν ένας δικηγόρος. Χθες ξαφνικά έγινε πρόταση της εισαγγελέας να περιμένουμε, λέει, την απόφαση, να δούμε το δικαστήριο την 7-17 με τους κατηγορούμενους που
1: την
2: ακόμα
1: κυρία
2: δεν
1: δίκη,
2: έχει...
1: ας πούμε, την κυρία,
2: ναι,
1: δίκη.
2: Την κυρία δίκη που ακόμα δεν έχει βγει το κατηγορητήριο και αναλόγως πώς θα κάνει, να δούμε από εκεί πώς θα πάει και δυστυχώς συνενέσανε κάποιοι δικηγόροι από τη πλευρά των συγγενών. Ναι. Αυτό ήταν ένα μεγάλο σφάλμα. Η βασική μάρτυρας, η κυρία Γεροντίδου,
1: Τι ήταν η κυρία Γεροντίδου, για ποιο δεν ξέρω.
2: Η κυρία Γεροντίδου είναι αυτή που κατήγγειλε, όπως είναι η ανάλογη τη Χεροπούλου του Ποκεπέ. Που κατήγγειλε τους ελεκτές ότι δεν κάναν πολύ σωστά τη δουλειά τους, με αποτέλεσμα να μην γίνουν, τα έργα, να μην προχωρήσουν οι συμβάσεις, να πληρώνονται οι εταιρείες ενώ δεν προχωρούν, τα γνωστά που γίνονται στην Ελλάδα. Και φτάσαμε να γίνει το έγκλημα των τεμπών, γιατί δεν είχε ούτε φωτοσύμαση, ούτε μια απλή τηλεδιοίκηση. Και όλα ξεκινήσαν από αυτούς τους ελεγκτές που δεν κάναν σωστά τη δουλειά τους.
1: Κατάλαβα.
2: Η κυρία Γεροντίδου αυτή τη στιγμή είναι μια
1: δίκη τώρα με τους ελεγκτές. Για πείτε μου, αυτή η δίκη
2: η οποία είναι αυτή τη στιγμή και αυτή, εγώ στη θέση της θα φοβόμουν για τη ζωή μου πλέον. Γιατί είναι μετέωρη πλέον κι αυτή. Αφού έκλεισε αυτό το δικαστήριο και θα περιμένουμε τουλάχιστον 5 χρόνια.
1: Α, δηλαδή αποφασίσανε να ανασταλεί, να διακοπεί, δεν ξέρω τι.
2: Επαόριστο, ναι.
1: Επαόριστο και αυτό το δικαστήριο.
2: Να γίνει πρώτα το δικαστήριο.
1: Και να γίνει η κυρία δίκη, η οποία έχει κατηγορούμενους δεκάδες, εκατοντάδες μάρτυρες.
2: Όχι στα Τέμπη. Ναι. Η δίκη για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που θα γίνει, για την 717.
1: Μάλιστα.
2: Από εκεί που είναι και εκεί είναι καμιά 26 κατηγορούμενοι μαζί με τον Καραμαλή και με τον Σπρίτζι. Άλλο αυτό τώρα με τον Καραμαλή. Περιμένουμε τώρα να δούμε πότε θα.
1: Έχετε κάνει μια αίτηση στον Άριο Πάγο. Έχετε κάνει μια αίτηση στον Άριο Πάγο, δεν είναι?
2: Έτσι δεν κάναμε, πήγαμε, καταθέσαμε.
1: Α, καταθέσατε.
2: Παράσταση κατηγορίας, όπως και πολλοί συγγενείς που έχουν κάνει παράσταση κατηγορίας, αλλά και εκεί του κατηγορητήριου φρόντισε η κυβέρνηση να είναι ότι ο Καραμαλής έβλαψε μόνο τον ΟΣΕ για υποστελέχωση και μη χρηματοδότηση. Αυτό είναι το έγκλημα.
1: Επομένως, ο έλεγχος του πρώην Υπουργού, του κυρίου Καραμαλή, ως Υπουργού Μεταφορών, τώρα μιλάμε, γιατί έχει τον άλλο.
2: Είναι χάδι. Είναι χάδι.
1: Είναι καταρχήν σε βαθμό πλημελήματος, έτσι κι αλλιώς. Έχετε εσείς καταθέσει ως μάρτυρες και περιμένουμε την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου αν θα παρεπευθεί σε δίκη, έτσι.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Τα έχω μπερδέψει. Έχουμε 5 δίκες τώρα για το.
2: Όπως περιμένουμε και για τον Τριαντόπουλο.
1: Μάλιστα. Περιμένουμε και για.
2: Η ίδια περίπτωση.
1: Α, ναι. Περιμένουμε δηλαδή.
2: Μαζί με τον Τριαντόπουλο είναι άλλοι 5. Τη πυροσβεστική, ο Παπαγεωργίου, ο Χαρακόπουλος αστυνομία.
1: Αυτό αφορά τον μπάζωμα, να το πω έτσι.
2: Αυτό αφορά τον μπάζωμα. Ναι.
1: Που έλεγε, γίνεται παρόλα αυτά μια δίκη που έλεγε ο Υπουργός ότι όποιος μιλάει για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Παρόλα αυτά.
2: Ο Υπουργός να μας πει τώρα που βγήκε αυτό το. Για τον αγοραστό, αν το είδατε, που θα πάει αδένατον, ζήτησε να γίνει έλεγχο στην περιφέρεια για τα 180 χιλιάρικα που έδωσε σε εταιρεία που δεν υπήρχε στους γερανούς.
1: Μάλιστα.
2: Είναι πολλά, αλλά είναι.
1: Είναι στα
2: τόσο
1: πλαίσια,
2: μεγάλο,
1: πάλι στα πλαίσια του μπαζώματος είναι αυτό το θέμα με τους γερανούς, έτσι δεν είναι?
2: Αυτό, ναι. Και εκκρεμεί και αυτή η δίκη να δούμε πότε θα ξεκινήσει.
1: Ελέγχεται λοιπόν, μας λέτε, ο πρώην Περιφερειάρχης, γιατί πού να τα παρακολουθούμε κι εμείς εδώ. Έχουμε χάσει.
2: Είναι λίγο, κακούργημα, τώρα. Έχει διαπράξει κακούργημα σε μια χώρα που θα υπήρχε ένα απλό κράτος δικαίου. Καταρχήν δεν θα βγαίναμε εμείς στα ραδιόφωνα ή δεν θα κάναμε όλο αυτόν τον αγώνα που έχουμε ξεκινήσει. Θα ήμασταν στο σπίτι μας και θα περιμέναμε τις εξελίξεις. Εμείς τρέχουμε από την επόμενη μέρα για να αποδείξουμε το αυτονόητο.
1: Μάλιστα.
2: Και έχουμε ένα πρωθυπουργό που μας κλεβάζει, μας έχει πει ψεκασμένος και αυτός μας έχει πει ο υπουργός του ότι είμαστε για τα μπάζα και ακόμα αυτός ο άνθρωπος είναι υπουργός δικαιοσύνης που δεν πήγε να δει αυτό την υποτιθέμενη αίθουσα του μεγαλύτερου των Βαλκανίων να κάνει έναν έλεγχο. Ούτε αυτός, ούτε ο εισαγγελέας από τη Λάρισα, ούτε ο Σεβαστίδης ο πρόεδρος των δικαστικών, ένα 700 συν άλλα πόσα τώρα ένα μήνα. Που ρίξανε πάλι λεφτά, φτάσαμε στα 2 εκατομμύρια.
1: Λεφτά γιατί βρήκανε προπάνιο, λέει, στα υπόλοιπα.
2: Δεν έκαναν έλεγχο, κυρία Παπαδάκου, δεν πήγαν. Ποια είναι η δουλειά τους, γιατί πληρώνονται αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί τους έχουμε. Για να μας επιτίθονται και να μας λένε ότι είμαστε για τα μπάζα. Να προσβάλλουν τα παιδιά μας που αυτοί δολοφονήσανε. Αυτοί δολοφονήσαν τα παιδιά μας και αυτοί τα μπαζώσανε. Και τα πετάξαν στα χωράφια. Γι' αυτό δεν θέλουν τις εκταφές, για να μην βγει η αλήθεια στο φως. Ότι δεν είναι, τα φέρετρα δεν έχουν τίποτα μέσα.
1: Γιατί είναι και αυτό.
2: Αυτό
1: δεν υπάρχει
2: το
1: μόνο το υλικό.
2: Εμείς τα έχουμε τα στοιχεία όλα. Η δικαιοσύνη τα έχει όλα τα στοιχεία και δεν κάνουν τίποτα.
1: Μάλιστα.
2: Δεν κάνουν το απολύτως τίποτα.
1: Η κυρία Δίκη, και να κλείσουμε με αυτό, κυρία Σλανίδη, πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή? Γιατί είπαμε, τα έχουμε μπερδέψει.
2: Είναι στις εστάσεις, με αυτή την κατάπτυση τοποθέτηση του δημοσίου ξαφνικά. Κάνει επέμβαση η δικαιοσύνη και λέει αυτοί οι 4 ή 3 σταθμάρχες και ο επιτελωτής τους. Αυτή είναι άλλη μια παγκόσμια πρωτοτυπία αυτή. 36 κατηγορούμενους, αλλά επιλέγει το δημόσιο να πει αυτή. Δηλαδή δίνει και κατεύθυνση στη δικαιοσύνη να πει ότι αυτή το αρχικό αφήγημα του Μητσοτάκη. Ναι, το αρχικό αφήγημα, φταίει ο Σταθμάρχης. Ο τελευταίος υπάλληλος, ο τελευταίος από του Ζουρνά που ήταν και δικό τους βίσμα πολιτικό. Νεοδημοκράτης που το χώσανε εκεί πέρα για να παίρνει 2,5 χιλιάρικα το μήνα και σκότωσε τα παιδιά μας.
1: Είναι παρόντες οι κατηγορούμενοι, εξακολουθούν να λείπουν.
2: Οι τρεις έρχονται. Αυτός που είναι... Που έρχεται πάντα και ερχόταν και στη δίκη το βίντεο είναι ο πρώην πρόεδρος, διευθύνων σύμβουλος προστολογράφου του ΟΣΕ, ο πατέρας.
1: Μάλιστα.
2: Μόνο αυτός εμφανίζεται.
1: Μάλιστα.
2: Σταθερά.
1: Οι υπόλοιποι σταθερά πόντες εκπροσωπούνται, ναι, δικαιούνται, ναι, το δικαιούνται, αλλά, ναι. Αλλά δεν δείχνουν, ας πούμε, και τον απαραίτητο σεβασμό.
2: Δεν δικαιούνται, αφού βλέπουν ότι υπάρχει κάλυψη. Καταρχήν, οι δικηγόροι που έχουν τα καλύτερα δικηγορικά γραφεία των Αθηνών και τα πληρώνει ο ΣΕ, τα πληρώνει το ελληνικό δημόσιο. Δηλαδή, εμείς πληρώνουμε τους δικηγόρους που έχουμε απέναντί μας. Το διανοείστε?
1: Όλα τα διανοούμε, αυτά που βλέπω πια.
2: Δηλαδή, το δημόσιο υπερασπίζεται αυτούς που φταίνουν για το έγκλημα των τεμπών.
1: Το δημόσιο δηλαδή μας λέτε τώρα, δείτε κύριε Ασλανίδη, για να το ξεκαθαρίσουμε, παρίσταται ως υποστηρίζοντας τις κατηγορίες μόνο για τους τρεις και όχι για τους υπόλοιπους.
2: Ναι.
1: Μάλιστα. Μόνο, δηλαδή το σταθμάρχη.
2: Τρεις σταθμάρχες και τον επιτορητή.
1: Ναι. Μόνο για αυτούς. Για τους άλλους δεν παρίσταται ως πολιτική ολίγα?
2: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Γιατί θα πάει τα δικά τους από τον κομματικό σωλήνα όλα τα παιδιά που έχουν χώσει.
1: Μάλιστα.
2: Και τώρα βλέπουν και τον Κυρανάκη θέλει να κάνει, λέει, φόρουμ για το σιδηρόδρομο για την επόμενη εποχή. Δεν τρέπονται λιγάκι?
1: Ναι.
2: Δεν τρέπονται?
1: Λοιπόν, κύριε Ασλανίδη. Εδώ θα τα λέμε, θα είμαστε. Εμείς επιμένουμε σε αυτή την...
2: Εννοείται,
1: δεν είναι.
2: Έχουμε το μεγαλύτερο κίνητρο, όχι μόνο για τα παιδιά μας και για όλα τα παιδιά της Ελλάδας που κινδυνεύουν κάθε
1: την
2: μέρα.
1: Ασφάλεια,
2: με αυτή την εγκληματική οργάνωση που λέγεται επιτελικό κράτος.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
2: Εντάξει.
1: Λοιπόν, ήταν ο Παύλος Ασλανίδης και μας είπε για αυτό το δέδαλο των δικών που γίνεται για τα Τέμπη. Τώρα έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, λοιπόν σήμερα η εξέλιξη σημερινή, να πούμε την είδηση πρώτα και θα μας την κάνει λίγο πιο λιανά η δικηγόρος η οποία είναι η επόμενη καλεσμένη μας. Σήμερα έχουμε την κατάθεση από το ΣΥΡΙΖΑ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας του αιτήματος να κληθούν ο κύριος Ντίλιαν μετά την αποκάλυψη του βήματος ότι υπάρχει συμφωνητικό ΕΥΠ Intellexa, της εταιρείας που εμπορευόταν το παράνομο λογισμικό, το Predator, και ζητάει λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ να κληθεί ο κύριος Ντίλιαν, ζητάει να κληθεί ο κύριος Δημητριάδης, ο κύριος Κοντολέων και ένα άλλο πρόσωπο, για να μας πει η κυρία Αρτεμισία Παπαδάκη, είναι η δικηγόρος του κύριου Σπίτζη, η οποία παρακολούθησε και την πρωτόδικη δίκη και στο πλημμυλιοδικείο, το Μονομελές. Παρακολουθεί, είναι αυτή η οποία επίσης συμμετείχε στην κατάθεση των νέων στοιχείων και παρακολουθεί και βεβαίως σε αυτή την νέα εξέλιξη σήμερα. Κυρία Παπαδάκη, ποιο είναι το τέταρτο πρόσωπο το οποίο λέτε ότι πρέπει να κληθεί, λέει μάλλον ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό το αίτημά του. Για πείτε μας λίγο το όνομά του και τι είναι αυτός ο άνθρωπος και πώς. Νομίζω το όνομά του έχει ακουστεί και στην πρωτόδικη δίκη, είναι έτσι?
3: Ναι, να τα πούμε λίγο με τη σειρά. Καλησπέρα σας καταρχάς. Λοιπόν, εγώ παραστάθηκα όπως είπατε με τον κύριο Σπίτζη στη δίκη των υποκλοπών και σας θυμίζω ότι ακόμα εκκρεμεί το αίτημά μας για να εξεταστούν τα νέα στοιχεία και να ξανανοίξουν.
1: Τον κύριο Μπακέλα. Το έχουμε πει αυτό. Για πείτε μου για το πρόσωπο.
3: Τώρα το καινούριο θέμα. Λοιπόν, είναι το εξής. Βλέπουμε ότι καταθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ ένα αίτημα να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για να καταθέσουν εκτός από τα άτομα τα οποία είπατε και ο κύριος Μερόμ Χαρπάζ.
1: Μερόμ, λοιπόν, Χαρπάζ. Τι είναι ο κύριος Χαρπάζ, τι ακριβώς είναι?
3: Ο κύριος Χαρπάζ ήταν ένα από τα άτομα τα οποία η πρωτόδικη απόφαση του Μονομελούς Πλημμυλιοδικείου παρέδεψε για τη διερεύνηση τυχών ποινικών του ευθυνών, τις οποίες ωστόσο ο Άριος Πάγος δεν είδε. Και εν πάση περιπτώσει τίθεται το ζήτημα να κληθεί αυτός ο κύριος έστω ως μάρτυρας, ο οποίος τι ήταν? Ήταν κατά την απόφαση του Μονομελούς Πλημμυλιοδικείου και όπως αποδείχθηκε στην ακροματική διαδικασία, ήταν ο γενικός διευθυντής ή ο τεχνικός διευθυντής της Intellexa, της εταιρείας δηλαδή που εμπορευόταν το πρέσβο.
1: Είναι Ισραηλινής καταγωγής.
3: Είναι Ισραηλινής. Κοιτάξτε, αυτό υπάρχει ένα ζήτημα εκεί, γιατί μάλλον είχε και ρουμάνικο διαβατήριο. Αλλά ήταν στην ομάδα των Ισραηλινών.
1: Είχε ναι. διαβατήριο Ρουμανίας. Okay. Να ρωτήσω, αυτός ο άνθρωπος, γιατί είναι κρίσιμο αυτό, για την κλίση του, γι' αυτό το ρωτάω, δεν το ρωτάω γιατί είμαι detective, αλλά αυτός ο άνθρωπος ξέρουμε που βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Έχει, λέω αν έχει υποθεί, αν έχει
3: αρκεστεί. Κοιτάξτε, δεν είχε καταστεί δυνατό κατά τη διάρκεια της δίκης να ανεβρεθεί, όμως υπήρχαν στοιχεία ότι αυτός διέμενε στην Ελλάδα. Εντάξει, δεν θα δώσουμε τώρα τα ακριβή στοιχεία, αλλά υπήρχαν στοιχεία ότι διέμενε στην Ελλάδα.
1: Επομένως, υπάρχει μία διεύθυνσή του στην Ελλάδα, του κυρίου Καραμάνη.
3: Υπάρχει, δεν αναμένουμε ότι.
1: Δεν ξέρουμε αν είναι ακόμα εδώ. Θα πρέπει να γίνει η εταιρεία δεν λειτουργεί.
3: Έρευνα. Το θέμα όμως ποιο είναι. Ότι εφόσον έχουμε την προηγούμενη την Κυριακή την αποκάλυψη ότι υπάρχει, έρχεται ο κύριος Ντίλαν και λέει πια ανοιχτά ότι υπάρχει σύμφωνο συνεργασίας με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Αυτό, κοιτάξτε, αυτό είναι καινοτομία, είναι τομή στην υπόθεση. Δηλαδή, εδώ έχουμε για πρώτη φορά αναφορά στη συνεργασία μεταξύ της Ιντελέξα και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ενώ μέχρι τώρα τι έχουμε στην υπόθεση. Έχουμε τις δύο φορές αρχιοθέτηση από την Εισαγγελία του Ορίου Πάγου, η οποία δεν βλέπει καμία σχέση με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.
1: Ένα λεπτό. Κυρία Παπαδάκη, για να εξηγήσουμε στον κόσμο. Αυτό, εάν ισχύει βέβαια, πρέπει να μας φέρει και αποδείξει ο κ. Ντίλιον.
3: Να φέρει, βέβαια.
1: Γιατί λέει, κάνει διαρροές, αλλά δεν είναι και θέσφατα αυτά που λέει. Εάν ισχύει, επαναλαμβάνω, αυτό σημαίνει ότι ουσιαστικά η ΕΕΠ χρησιμοποιούσε το Predator. Σημαίνει κάτι τέτοιο.
3: Εμείς δεν μπορούμε να υιοθετήσουμε
1: λέω,
3: τίποτα.
1: Εάν ισχύει.
3: Το ποιο το χρησιμοποιούσε, στην αγορά υπάρχουν όλες οι δυνατότητες. Υπάρχει η δυνατότητα της αγοράς, υπάρχει η δυνατότητα της μίσθωσης. Θα είναι θέμα απόδειξης από εκεί και πέρα. Όμως εδώ υπάρχει ένας ισχυρισμός ότι υπάρχει έγγραφη συμφωνία. Λοιπόν, αυτός είναι ένας ισχυρισμός που δεν μπορεί να αφήνει αδιάφορη ούτε την δικαιοσύνη ούτε την Βουλή.
1: Ναι, αυτός ο κύριος Χαρπάζ, ο οποίος αναδεικνύεται τώρα από την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ εκεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Ο κύριος Χαρπάζ, λοιπόν, είναι ενδεχόμενο. Τι θέση είχε στην τελέξη, ήταν.
3: Την ακροματική διαδικασία προέκυψε ότι είχε ο ίδιος προσλάβει πολλούς από τους υπαλλήλους στην τελέξα, είχε ένα ρόλο γενικού διευθυντή, όμως και ότι είχε ταυτόχρονα και γνώση των τεχνικών, ήταν δηλαδή ενδεχομένως και τεχνικός διευθυντής στην εταιρεία, είχε γνώση για την
1: ρευστότητα. Υπάρχει ενδεχόμενο κατά την εκτίμησή σας, επειδή ξέρετε τη δικογραφία, ο άνθρωπος αυτός να είναι και αποδέκτης αυτών των email που αποκαλύπτει ο συναδελφός μου, ο Βασίλης Λαμπρόπουλος.
3: Το μόνο σίγουρο το είναι, μόνο γιατί σίγουρο. Ήταν εξελιστικός βραχίωνας της εταιρείας αυτής της Ιντελέξα. Οπότε γι' αυτό και ο ίδιος το μονομελές πλημμυλιοδικείο τον θεωρεί τόσο κρίσιμο που ζητά να διερευνηθεί ο ρόλος του. Έτσι. Οπότε τα email στα οποία αναφέρει ο κύριος Ντίλιαν, πέρα από το έγγραφο το οποίο αναφέρει ότι υπάρχει, τα δεκάδες email για το καθημερινό troubleshooting, θα μου επιτρέψετε να το πω, για το πώς λειτουργεί
1: το ελληνικά, να καταλάβει και ο κόσμος, για το πώς.
3: Τη διαχείριση των καθημερινών ζητημάτων εφαρμογή.
1: Λειτουργία του Predator.
3: Ακριβώς,
1: με τις ευλογίες της ΕΕΠ, σύμφωνα με αυτά που λέει ο κ. Ντίλιαν.
3: Αυτά τα οποία καταγγέλλονται. Περιμένουμε να δούμε σίγουρα τον κύριο Χαρπάζ. Σε κάθε περίπτωση, ας κληθούν να μας πούν τι έχουν να πούν.
1: Ας το διαψεύσουν. Δεν νομίζω ότι θα
3: το διαψεύσουν. Ας κληθούν.
1: Λοιπόν, κυρία Παπαδάκη, εδώ θα είμαστε. Θα τα λέμε. Αλλά ήθελα να φωτίσω λίγο αυτό το πρόσωπο που νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, αυτά ήταν για σήμερα. Κυρίες και κύριοι, πολλά. Έτσι, έχετε να επεξεργαστείτε πολλά και ειδήσεις πολλές. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα. Περάστε καλά.

0: στο κόκκινο.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλενα, εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Τα τραγούδια του Θάνου Μικρούτσικου ανηφορίζουν στο Λυκαβητό με μια παρέα σπουδαίων ερμηνευτών. Ρίτα Αντωνοπούλου, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης. Μια συναυλία με τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη που σφράγισε με το έργο του την ελληνική μουσική. Πάντα γελαστή και γελασμένη. 20 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
5: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
6: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
5: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
6: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
7: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδώρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
5: Εισιτήρια more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας στο κόκκινο 105 και 5.
8: Μουντιάλ 2026 στο κόκκινο με την Αλέκα Ζουμή.
2: Διαδηλώσεις, απεργίες, κινητοποιήσεις, απεργίες πείνας κρατουμένων συνθέτουν το σκηνικό στις Ηνωμένες Πολιτείες εν ώψη της έναρξης του κορυφαίου ποδοσφαιρικού γεγονότος του πλανήτη. Οι αντιδράσεις των εργατικών σωματείων εν ώψη του Μουντιάλ 2026 έχουν λάβει εκρηκτικές πολιτικές διαστάσεις. Στο επίκεντρο βρίσκεται το σωματείο Unite Here Local 11 στο Λος Άντζελες, το οποίο εκπροσωπεί πάνω από 2.000 εργαζόμενους στην εστίαση του SoFi Stadium. Οι εργαζόμενοι έχουν ψηφίσει υπέρ της διενέργειας απεργίας, διεκδικώντας αυξήσεις μισθών και βελτίωση στις εργασιακές σχέσεις και απειλούν να παραλύσουν την πρεμιέρα της Εθνικής των Ηνωμένων Πολιτειών στις 12 του Ιούνιου. Ωστόσο, η διαμαρτυρία ξεπερνά τα οικονομικά αιτήματα και συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια των μεταναστών. Τα σωματεία αρνούνται κατηγορηματικά να συνεργαστούν με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία ICE, η οποία έχει αναπτυχθεί στα στάδια για τη φύλαξη των αγώνων. Οι συνδικαλιστές εκφράζουν έντονους φόβους ότι το Μουντιάλ θα χρησιμοποιηθεί ως πρόσχημα για μαζικές συλλήψεις και απελάσεις εργαζόμενων και φιλάθλων χωρίς έγγραφα και απαιτούν γραπτές εγγυήσεις προστασίας από τη FIFA. Αυτή η εργασιακή αναταραχή συνδέεται άμεσα με το κύμα απεργιών πείνας που συγκλονίζει τα κέντρα κράτησης μεταναστών του ICE σε πολιτείες όπως το Νιου Τζέρσι και Καλιφόρνια. Εκατοντάδες κρατούμενοι αρνούνται να σιτιστούν, καταγγέλλοντας απάνθρωπες συνθήκες, μολυσμένο νερό και έλλειψη ιατρικής περίθαλψης, ενώ την ίδια ώρα διαδηλώσεις αλληλεγγύης πραγματοποιούνται εκτός των κέντρων. Την ώρα που οι προβολείς των σταδίων στρέφονται στη λαμπερή γιορτή του ποδοσφαίρου, λίγα χιλιόμετρα μακριά, μετανάστες κρατούμενοι λιμοκτονούν. Για τα εργατικά σωματεία, οι απεργίες πείνας αποτελούν την πιο τραγική απόδειξη της επιθετικής μεταναστευτικής πολιτικής της κυβέρνησης. Η άρνηση των εργατών να διευκολύνουν το έργο του ICE στα γήπεδα αποτελεί μια πράξη έμεσης αλληλεγγύης προς τους απεργούς πείνας, αναδεικνύοντας ότι πίσω από το Μουντιάλ 2026 διεξάγεται μια βαθιά μάχη για τα ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Η ώρα είναι μία.
9: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι μία.
10: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
11: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Στα μαθήματα ειδικότητας διαγωνίστηκαν σήμερα οι μαθητές των επαγγελματικών λυκείων. Δραματική περιγράφουν οι δήμαρχοι την κατάσταση που διαμορφώνεται στους Δήμους με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος κατατίθεται τις επόμενες ημέρες στη Βουλή. Προαναγγέλουν ότι ο νέος κώδικας θα φέρει λουκέτα σε δημοτικούς οργανισμούς και κλείσιμο σε σχολικές επιτροπές. Κακή και στενάχωρη εξέλιξη χαρακτήρισε την ενδεχόμενη δημιουργία νέου κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Βαριά πρόστιμα και λουκέτα έως και 2 χρόνια σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που δεν εκδίδουν αποδείξεις ή που έχουν πειραγμένες ταμιακές μηχανές με την εφαρμογή του νέου ποινολογίου της εφορίας. Απαγορεύεται η παρασκευή ή διάθεση τροφίμων χωρίς άδεια σε υπαίθριες εκδηλώσεις, διαμηνύει η Διεύθυνση Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Προειδοποιεί τους συλλόγους με εντατικοποίηση των ελέγχων και την επιβολή προστίμων. Σπύρα ξάφριζε πολίτες σε Καβάλα και Δράμα. Προσποιούνταν τους λογιστές και με το πρόσχημα δήθεν προστίμων ή καταβολής φόρων έπειθαν τους πολίτες να τους παραδίδουν χρήματα και κοσμήματα. Μέχρι τις 12 Ιουνίου στη Μεγάλη Λέσχη, έκθεση φωτογραφίας για το καπνεργοστάσιο της ΕΟΚ στο Καρνάγιο. Από αύριο έως τις 20 Ιουνίου, το Πάρκο των Γλυπτών της Δράμας φιλοξενεί το Φεστιβάλ Μάρμαρο και Τέχνη. Την Πέμπτη στις 10 το πρωί, ομιλία του παθολόγου Ξενοφώντα Κροκίδη στο ΚΑΠΗ της Ελευθερούπολης για την αρτηριακή πίεση. Μετά την ομιλία, νοσηλεύτριες του προγράμματος βοήθεια στο σπίτι του Δήμου Παγκαίου θα πραγματοποιήσουν δωρεάν μετρήσεις πίεσης.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, ανεμή μεταβλητή 2 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Χρόνο με το χρόνο, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες. Για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησε το διαδικτυακά. Για εγγραφές, μπες στο www.cpavlagea.gr. Cup for Youth, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510 516 090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
5: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
6: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα.
7: τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
8: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
7: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
9: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
10: Coffee Press.
9: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
11: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
12: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
13: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
14: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
15: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
16: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
17: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
18: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
19: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
20: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
21: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
22: Τηλέφωνο 2592062472.
23: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
24: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε πουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
25: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
26: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
27: Ακούστε μας ζωντανά.
26: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
27: Από το e-pavla radio.
26: Από το live24.gr.
27: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
0: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
28: Απογευματινή, μαύρο καλοκαίρι, ανδρουλάκι φάμελο. Τα κόμματα, λέει, από Τσίπρα και Καριστιανού δρομολογούν δραματικές εξελίξεις σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Έλα. Και έχει και άρθρο του Δημήτρη Μαρκόπουλου, το οποίο το έγραψε πριν γίνει υπουργός οικονομικών και λέει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος το Quo Vadis της αντιπολίτευσης. Πού πας? Καθημερινή. Προστασία υποδομών από υβριδικές επιθέσεις. Είναι το εθνικό σχέδιο, σύμφωνα με το οποίο στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη θα δημιουργηθεί η ειδική γραμματεία από το Μιχάλη Τοξογοίδη τον Αδιάβαστο για την προστασία υποδομών από υβριδικές και επιθέσεις σε κρίσιμες εγκαταστάσεις. Δεύτερο θέμα στην καθημερινή. Η ταρίφα και η εγκέφαλη του δικτύου στις πολεοδομίες. Ένας από τους φερόμενους ως εγκεφάλους είναι κουμπάρος, γαμπρός, κάτι τέτοιο, του κυρίου Ευθύμη Μπακογιάννη, και έτσι ο Μπακογιάννης παραιτήθηκε από Γενικός Γραμματέας Χωροταξίας. Ελεύθερος τύπος. Σήμερα είναι Τρίτη, λογικά προσλήψεις. Και πράγματι, 2.534 προσλήψεις μόνιμων και εποχικών. Αιτήσεις τώρα για θέσεις στο δημόσιο. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Χαμηλές πτήσεις για τις βάσεις στα ΑΕΗ. Για τα δημόσια είναι αυτά, τα ιδιωτικά έχουν πολύ χαμηλότερες. Τα νέα. Λύθηκε ο γρίφος. Τι προκάλεσε τη δυσοσμία? Λοιπόν, δεν είναι έτσι όπως τα λένε τα πράγματα, έτσι. Είναι θερμική αναστροφή. Ανασχηματισμός με εκπλήξεις, δεύτερο θέμα στα νέα και καραμπόλες. Γιατί παρέμεινε στη θέση του ο Παύλος Μαρινάκης. Χθες βέβαια τα νέα μας ενημέρωναν γιατί θα μετακινηθεί από τη θέση του ο Παύλος Μαρινάκης. Δημοκρατία. Απόφαση σοκ για υιοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια. Δεν υπάρχει καμία απόφαση σοκ, έτσι. Έγινε ένα δικαστήριο ώστε μία μητέρα που έχει τα δικά της παιδιά να είναι με τη σύντροφό της μαζί και να έχουν αυτά τα παιδιά δύο μητέρες. Και η απόφαση βγήκε. Αλλά αναφέρει, λέει, ότι υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη της ψυχοσύνθεσης των παιδιών, θέματα δηλαδή με τα οποία οι δικαστές δεν έχουν απολύτως καμία σχέση και γνώση. Δεύτερο θέμα στην δημοκρατία. Σκάνδαλο! Η ΔΥΠΑ, ο ΑΕΔ που λέγαμε, έδωσε 18 εκατομμύρια ευρώ για την κατασκευή κτηρίου χωρίς να έχει άδεια. Δεν είχε άδεια το κτίριο? Τι πράγματα αυτά. Εστία, σε εισαγωγικά. Παράταξη χωρίς αξίες και ήθος δεν έχει λόγο ύπαρξης. Αυτό είναι από χθες, από την κηδεία του Γιώργου Σουφιά και τι συζητήθηκε από την Μαριάννα Σουφιά, τη σύζυγό του, με τον Κολάμπια. Παράταξη χωρίς αξίες. Αν είναι. Και εθνικός κήρυκας, σύλληψη ομογενούς στο Αίγιο για δολοφονία στην Αυστραλία πριν από 27 χρόνια. Είναι πολύ γνωστή, πολύ κρότη υπόθεση, ο James Δαλαμάγκας, ο οποίος κατηγορείται από το 1999 ότι δολοφόνησε τον George Γιαννόπουλο στην Αυστραλία και τον πιάσανε μετά από 27 χρόνια στο Αίγιο. Την πέσαν οι τραμπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ στην Όλγα Κεφαλογιάννη, την καλύτερη υπουργό του τουρισμού της Μητσοτάκης ΑΕ, μετά φυσικά τον αξεπέραστο Χάρη Θεοχάρη, αυτή που αν και μπορούσε να κάνει πολιτική καριέρα, όπως και όλοι οι Κεφαλογιάννητες, πατώντας πάνω στο επίθετό της, επέλεξε να κάνει πολιτική καριέρα μέσα από την πάρα πολύ σκληρή δουλειά, όπως και όλοι οι Βαρβιτσιώτιδες. Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη, Άρη Πορτοσάλτα, Νευσκέ Δημητριάδη, Σταμάτη Ζαχαρέ και σχολιάζουν την Όλγα γιατί άλλαξε το επίθετό της, που το έκανε ακριβώς για να αποδείξει πως στην πολιτική βρίσκεται εξαιτίας της πολύ σκληρής δουλειάς της και όχι εξαιτίας του ότι είναι Κεφαλογιάννησα. Η αρχική ιδέα, η Όλγα, ήταν να επιλέξει κάτι λαϊκό, έτσι, αυτά τα επίθετα που έχουν οι κοινοί άνθρωποι, ξέρω εγώ, Παπά Ευαγγέλου, Καραγεωργίου, Σημεωνίδου. Μετά όμως από πολλή σκέψη, η Όλγα προσέγγισε το θέμα της αλλαγής του επιθέτου της από φεμινιστική σκοπιά. Αν θυμάστε, σύμφωνα με ένα νόμο του 83 του Πασόκ, κάτι εκεί ισότητα των δύο φίλων, αυτά που μας καταστρέψανε, τα παιδιά μπορούν να πάρουν τα επίθετα και των δύο γονιών τους. Από το 83. Οι γονείς της Όλγας, που μάλλον δεν ήταν Πασόκ, δεν το κάναν αυτό. Οπότε τώρα η Όλγα, το 26, έτσι αποφάσισε να το κάνει. Και έτσι από Όλγα Κεφαλογιάννη το άλλαξε σε Όλγα Κεφαλογιάννη Βαρβινογιάννη. Βέβαια, για να απλοποιηθούν λίγο τα πράγματα, θα μπορούσε να το κάνει Όλγα, η νόμιμη ιδιοκτήτρια της Ελλάδας. Ή καλύτερα, ας πούμε, Όλγα της Ελλάδος. Α, όχι, αυτό το πήραν οι Ντεγκρές. Αλλά τι να πω, αυτός ο χιουμοριστικός λαϊκισμός των Μαδούρων, τοξικός βούρκος, δηλητήριο, πάλι καλά παντί που άλλο στις επόμενες εκλογές του Κολάμπια, μέχρι το απόγευμα, έτσι, θα είναι η Άννα Διαμαντοπούλου. Πάμε τώρα στα μπαλκόνια για τη σημερινή μας πρόταση για το χειροκρότημα. Με το 191 του ποινικού κώδικα για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων, θέλω να χειροκροτήσουμε το αφεντικούλι μας, το Μαρινάκι τον Παύλο, τον καλύτερο εκπρόσωπο της Μητσοτάκης ΑΕ, μετά τον Ταλαντούχο Ταραντίνο, την Τυχερή Πελώνη, τον Λίστα Πέτσα, τον Γεωπόνο Οικονόμου και τον Άκη Όλο Σκέρτσο, που αν ζούσαμε στον Εμφύλιο, μαζί με τον Θάνο τον Θανούλη τον Πλεύρη, θα μας είχαν θάψει στην άμμο, στο Βίτσι και στο Γράμμο. Τώρα θέλω λίγο την προσοχή σας. Πρέπει να σας πω, χθες η αγωνία που είχα για το μίνιαν σχηματισμό που θα έκανε ο Κολάμπια, δεν την είχα ούτε τότε το καλοκαίρι του 15 που πήγε ο Τσίπρας και έπαιξε την Ελλάδα μας στα ζάρια. Έτσι. Και γιατί? Γιατί κομμουνιστές διέδιδαν πως ο Μαρινάκης ο Παύλος θα φύγει από κυβερνητικός εκπρόσωπος για να γίνει αναπληρωτής υπουργός μεταφορών στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος πανάξια Κυρανάκης ανέλαβε γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, γιατί ο Ανεψιός Δημητριάδης έχει να κάνει άλλες δουλειές, όπως ας πούμε να μετρήσει όλα τα φλουριά που κέρδισε στις κοπές της πίτας των οργανώσεων της Νέας Δημοκρατίας. Μιλάμε, μαύρες ώρες πέρασα εξαιτίας αυτών των διαδόσεων. Και βλέπω και χθες το πρωί στα νέα, που έχουν πάρα πολύ καλό ρεπορτάζ που έγραφε «Γιατί μετακινείται ο Παύλος Μαρινάκης» δεν ήταν ερώτηση. Μας εξηγούσανε γιατί. Και λέω αυτό ήτανε. Τον βγάζουν τον Παυλή μας από τη μέση οι εφοπλιστές και οι μυστικές υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Μεγάλης Βρετανίας μετά από υπόδειξη του διπλού κατασκόπου του Νίκου Μαρατζίδη, ώστε να χάσει η κυβέρνηση το επικοινωνιακό της υπερόπλο απέναντι στο σχέδιο των Τούρκων και της Κοβέση να παραδοθεί η χώρα στον Τσίπρα. Και χθες, με το που τελειώνω την εκπομπή, τι να πω, γύρισε η καρδιά μου στη θέση της, ο Παυλής μας παραμένει στη θέση του. Πραγματικά αυτό ήταν μια κίνηση ματ για την τρίτη και την καλύτερη τετραετία του Κολάμπια. Οπότε προσέξτε ρε μάλια, μη πέσει καλά Κολάμπια και μετά τι θα απογίνει ο Παυλής μας. Κύριε Δρακόπουλε, στο έδεμα Σταύρος Νιάρχος, που θα μας φωνάξετε κανένα μαντάνι, σας παρακαλώ, λίγο φωνάξτε το Μαρινάκι τον Παύλο, λίγο να μας πει γιατί δεν πήρε το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών. Καλά, ποιος γράφει τον οδηγό αυτής της εκπομπής? Κακοήθειες. Αυτό λοιπόν που δεύτερη τετραετία ο Κολάμπια θα έχει δίπλα του κυβερνητικό εκπρόσωπο, το Μαρινάκι τον Παύλο, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο έτσι, να μας ψηφίσουν και οι δημοσιογράφοι. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελό.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται στην ηγεσία των Μαδουριστών, καθώς στους Λουμιτανού Εθνάκτους του Κολάμπια, ο Τσιτάκτο Ροτβάιλερ, η τίγρη της σταγματικής μεταρρύθμισης, είναι η τελευταία ευκαιρία των Ελλήνων. Δείτε αυτό. Θα δώσει πίσω τα δώρα στους δημόσιους υπαλλήλους. Και εδώ επιβεβαιώνεται και ο ριζοσπάστης μετά τις εκλογές του Μαΐου του 23, που έγραφε πως το αποτέλεσμα των εκλογών έφερε μια νέα ελπίδα για τον εργαζόμενο λαό. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα, ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδας? Ο Τσίπρας, προφανώς, αλλά γιατί? Γιατί ο Τσίπρας, όπως όλοι ξέρουν και θυμούνται, ήταν αυτός που έκοψε τα δώρα στους δημόσιους υπαλλήλους. Το δώρο Χριστουγέννων. Πρώτα απ' όλα ήθελε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Ε? Το δώρο Πάσχα. Το επίδομα βίας. Δηλαδή το 13ο και το 14ο μισθό, που προσέξτε, προσωρινά και μόνο προσωρινά δεν καταβαλότανε μέχρι το 2014 στους δημόσιους υπαλλήλους. Ε? Και θα τα δίναμε μαζεμένα το 2015, όπως προέβλεπε το email Χαρδούβελη. Αλλά μετά πήγε ο Τσίπρας, έκανε τη διαπραγμάτευση που τα δείχνει αυτά το ντοκιμαντέρ στο Sky και έχασε 100 δισεκατομμύρια που τα είχαμε μαζεμένα για να τα δώσουμε στους δημόσιους υπαλλήλους. Ενώ δείτε τώρα με τον Κολάμπια. Τα δώρα επιστρέφουν για τους δημόσιους υπαλλήλους. 250 ευρώ για τα Χριστούγεννα. 100 ευρώ για το Πάσχα. 100 ευρώ για το καλοκαίρι. Συνολικά, όπως το υπολόγισε ο Άκης Κέρτσος, μιλάμε για 450 ευρώ δώρο το χρόνο, που σε βάθος τετραετίας, της τρίτης, της καλύτερης, θα είναι, μισό λεπτό το υπολογίζω στο Μαξίμου, 1.800 ευρώ! Έτσι, φίλοι και φίλες μου, νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτησες, Αντρέα Λοβέρ,

χτυπάμε την ακρίβεια στη ρίζα της. Σου κάνει δώρο, φίλε δημόσια υπάλληλο Κολάμπια, 18 σούπερ μάρκετ των 100 ευρώ σε βάθος τετραετίας της τρίτης της καλύτερης. Και μετά απορούνε, ας πούμε, οι εχθροί μας για το πόσο μεγάλη δημοφιλία έχει, ας πούμε, ο Κολάμπια. Απορώ και εγώ, Ανδρέα Δρυμιώτη, πώς με τέτοιες ανακοινώσεις και τέτοιες διαρροές δεν έχουμε φτάσει το 40% στις δημοσκοπήσεις. Δεν ελέγχεις τίποτα! Λοιπόν, και πραγματικά αναρωτιέμαι, έτσι που λένε κάποιοι που είναι αντιπολίτευση κτλ. Υπάρχει λόγος να υπάρχει αντιπολίτευση σε αυτή την κυβέρνηση που θα κάνει δώρο στους δημόσιους υπαλλήλους 1.800 ευρώ σε βάθος τετραετίας της τρίτης της καλύτερης? Δείτε κάτι. Πού είναι το μυαλό των Μαδούρων, ξέρετε? Όπως πολύ εύστοχα είχε πει ο Μακάριος Λαζαρίδης, στην τεμπελιά. Γιατί είναι τεμπέληδες. Δεν θέλουν να δουλεύουν, δεν θέλουν να προκόβουν, όπως εμείς οι δεξί. Είδατε πόσο πολύ με τη δουλειά μας από το 19 και μετά πόσο αυξήθηκαν οι περιουσίες όλων των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Πήγαν λοιπόν οι Μαδούροι και βρήκανε μία έρευνα η οποία λέει, δείχνει ότι φέτος στην Ελλάδα θα πάνε διακοπές μόνο οι μισοί Έλληνες. Και οι άλλοι μισοί θα κάτσουν στα αυγά τους και πολύ καλά θα κάνουν. Τόσους τουρίστες θα έχουμε. Αν πάνε όλοι οι Έλληνες διακοπές, δεν θα έχουμε που θα βάλουμε τους τουρίστες. Στοιχειώδεις πράγματα. Λοιπόν, και λένε τώρα οι Μαδούροι, ας πούμε, τι πράγματα είναι αυτά. Και οι διακοπές, λέει, στην Ελλάδα του Μητσοτάκη γίνανε μακρινό όνειρο για τους μισούς Έλληνες. Πρώτα απ' όλα, συγγνώμη. Ο άλλος, για να μην έχει λεφτά να πάει διακοπές, θα πρέπει να είναι τεμπέλης σαν τους αριστερούς. Δεν έχεις λεφτά να πας να κάνεις διακοπές, δούλεψε 4 μήνες 13 ώρο, κάτι θα μαζέψεις. Λοιπόν, και λένε οι Μαδούροι ότι είναι κακή η κυβέρνηση. Ξεχνάει όμως ο Έλληνας που το καλοκαίρι του 2015 δεν πήγε διακοπές κανένας. Γιατί? Γιατί ήταν κλειστές οι τράπεζες. Είχαμε τα λεφτά μας στις τράπεζες και δεν μπορούσαμε να πάμε να τα πάρουμε, να πάμε διακοπές. Κανένας δεν πήγε. Ούτε οι πιθουλέοι, ούτε οι πλουσίοι ανθρώποι. Εδώ πέρα η Ντόρα Μπακογιάννη δεν μπορούσε να αγοράσει Αύγουστο μήνα πασχαλινό σοκολατένιο αυγό για τα εγγόνια της. Δεν είχε λεφτά. Η Ντόρα. Αν το άλλο, λέει η έρευνα πως όσοι, λέει, πάνε διακοπές, θα πάνε λιγότερες μέρες σε σχέση με πέρσι, ας πούμε. Δηλαδή θα είναι βαριά γύρω στις 9 με 10 μέρες. Δηλαδή, συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, πόσες μέρες να πάει διακοπές ο άλλος? 20 μέρες. Συγγνώμη ρε φίλε, ποιος είσαι? Ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, αν είναι δυνατόν. Αλλά αυτά, κοιτάξτε, μας φάγανε, έτσι δεν ήτανε? Πώς φτάσαμε στη χρεοκοπία? Διακοπές, επιδόματα αδείας, πηγαίναν οι μπιθουλέοι διακοπές, ας πούμε, σαν να ήταν ο Μίλκο Μπαραβιτσιώτης. Αγόραζαν στα παιδιά τους τα μπιθουλάκια PlayStation, καινούργια παπούτσια κάθε χρόνο. Άλλη τσάντα το δημοτικό, άλλη τσάντα το γυμνάσιο, άλλη τσάντα το λύκειο. Έτσι χρεοκοπήσαμε. Αλλά δεν τα δείχνει αυτά ο Sky στον ντοκιμαντέρ. Δηλαδή, πραγματικά τόσο μεγάλη σπατάλη να παίρνει ο άλλος επίδομα αδείας και να πηγαίνει 2 εβδομάδες διακοπές. Δεν θα χρεοκοπούσε αυτή η χώρα. Τα αυτονόητα πράγματα θα λέμε τώρα. Πες και εσύ, Μαρκόπουλε, που έγινες και υφυπουργός εκεί οικονομικών. Προσέξτε τώρα, 9 μέρες διακοπούλες. Πολύ ωραία. 9 μέρες τι είναι? 2 Σαββατοκύριακα και 5 εργάσιμες ανάμεσα. Λοιπόν, γι' αυτό και θα αλλάξουμε τώρα το νόμο για τις άδειες των εργαζομένων. Έτσι. Αφού ρε φίλε, θα πας 1 εβδομάδα διακοπές. Γιατί να πάρεις 3 εβδομάδες άδεια και να διαταράξεις και την ομαλή λειτουργία της επιχειρήσεως? Εδώ πραγματικά δηλαδή βλέπουμε συντελούνται όντως μεγάλες αλλαγές. Γι' αυτό και μας δίνουν όλοι οι διεθνείς οργανισμοί, ας πούμε, συγχαρητήρια για τις μεταρρυθμίσεις που γίνονται στην Ελλάδα. Είδατε, ακρίβεια, χαμηλή μισθή. Δεν μπορεί ο εργαζόμενος να πάει πολλές μέρες διακοπές. Μειώνουμε τις καλοκαιρινές άδειες στη 1 εβδομάδα και τι γίνεται? Αυξάνεται η παραγωγικότητα της χώρας μας. Και αυτά που σας λέω, έτσι, είναι η αλήθεια. Και μόνο η αντεπίθεση της ομάδας αλήθειας, κύριε οικονομική εισαγγελέα μου. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου.
2: Καβάλα News 102,8.
0: Η ώρα είναι 1:30.
3: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελατηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
0: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στον χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξεγνιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
6: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
7: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρώτες ύλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25930 62 190.
0: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
8: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
9: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
10: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
9: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
10: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
0: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
3: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. Τότ, πρόσεχε μόνο, γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
11: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά. Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
12: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
11: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
12: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
11: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
12: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
9: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
13: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πέντε νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
2: Καβάλα News
9: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
2: Καβάλα News. Στους 102,8.
14: Σύνδεση με 105,5 στο κόκκινο.
15: Όταν εμφανίζεται λοιπόν αυτή η ιστορία με τη Μονή Βατοπεδίου, Λίμνη Πιστονίδα, Χρυσόβουλα κτλ. Είμαστε αρχές του 2008. Η κυβέρνηση του Βούδα είναι από το Μάρτι του 4. Άρα δηλαδή ήταν προς το τέλος. Εντάξει, ερχόταν και η οικονομική κρίση. Υπήρχε μια κόπωση. Αν, ας πούμε, αυτό με το Μονή Βατοπεδίου, Λίμνη Βιστονίδα, Χρυσόβουλα κτλ., Ολυμπιάδα, Ουρανούπολη, εκεί οι εκτάσεις, είχε σκάσει, ξέρω εγώ, το 2005, μπορεί να μην έπαιζε τόσο μεγάλο ρόλο. Ή, ας πούμε, σκεφτείτε το άλλο, πάλι εκεί μένουμε λίγο στο χώρο της Χαλκιδικής. Παραμονές των εκλογών του 2004, σκάει το σκάνδαλο με την τροπολογία Πάχτα για το Πόρτο Καράς, που την υπέγραψαν πολλοί βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Αυτό έγινε το 2004, παραμονές των εκλογών, ενώ το ΠΑΣΟΚ κυβερνούσε από το 1993, 11 χρόνια. Οπότε δηλαδή εκεί που λες, α, φτάνει πια, έτσι λέω. Επηρέασε το αποτέλεσμα των εκλογών. Όχι ότι ο Γιώργος Παπανδρέου υπήρχε περίπτωση να κερδίσει τις εκλογές του 2004, αλλά επηρέασε, έκανε ζημιά. Οπότε έχουμε και μέγεθος, έχουμε και χρονοσειρά. Να έχουμε βέβαια πάντα στο μυαλό μας ότι παίζει ρόλο και ο τόπος, η χώρα. Ζούμε σε μια πάρα πολύ βαλκανική γωνιά. Οπότε το να λέμε, ξέρω εγώ, τι έγινε στην Αυστρία, που ξέρω εγώ, ο Σεμπάστιαν Κούρτς παραιτήθηκε εκλεγμένος καγκελάριος, γιατί το μόνο το οποίο είχε διατυπωθεί εναντίον του ήταν μια κατηγορία ότι έριξε 140.000 ευρώ σε ένα συγκρότημα τύπου για να γράφουν ότι είναι ωραίος και σπουδαίος κτλ. Και παραιτήθηκε ο άλλος, έτσι. Δεν βρέθηκε καμιά θεία από τη Ζιμπάμπουε να πει ότι αυτή έστειλε τα λεφτά. Δεν έγινε κάποια εξεταστική επιτροπή εκεί στη Βουλή που έχουν στη Βιέννη για να συγκαλύψει το θέμα. Δεν βγήκε κανένας πολιτικός αναλυτής να πει, ξέρετε, δεν είναι ακριβώς αυτό που νομίζετε. Τίποτα άλλο, παραιτήθηκε και εξαφανίστηκε. Αλλά προσέξτε, εμείς δεν ζούμε στην Αυστρία. Το ότι είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν σημαίνει πως υπάρχουν και κοινοί κανόνες και απαντήσεις στο σε πόσα σκάνδαλα πέφτει μια κυβέρνηση. Επίσης, ένα άλλο πράγμα που παίζει ρόλο είναι αυτό με τις περίφημες παθογένειες του παρελθόντος. Ας πούμε, σκεφτείτε μια φανταστική χώρα, είναι υποθετικό το παράδειγμα. Σκεφτείτε λοιπόν μια χώρα που το 2025 σκάει ένα σκάνδαλο το οποίο αφορά αγροτικές επιδοτήσεις, κτηνοτροφικές συγκεκριμένα. Δηλαδή ότι κάποιοι, πολλοί από ό,τι φαίνεται, φάγανε λεφτά, πολλά λεφτά από ό,τι φαίνεται, από ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, κοινοτικό χρήμα, γιατί δήλωναν ζώα τα οποία δεν τα είχανε ή δήλωναν ζώα που σκεφτότανε να τα πάρουνε. Λοιπόν, έτσι. Είναι φανταστική ιστορία, δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Αν όμως σε αυτή τη χώρα δεν είναι πρώτη φορά που σκάει μια τέτοια ιστορία, αν δηλαδή είναι μια χώρα που στον πρωτογενή τομέα και στις επιδοτήσεις έχει παράδοση σε τέτοιου τύπου λαμογές, ας πούμε για παράδειγμα, σε αυτή τη φανταστική χώρα πριν κάποια χρόνια τα χωράφια με το βαμβάκι είχαν 4 ορόφους. Λοιπόν, έτσι, λοιπόν. Οπότε εκεί μπαίνει το θέμα αυτό. Είναι μεγάλο το θέμα αυτό τώρα με τα ζώα που δηλώθηκαν. Το μέγεθος μετράει μεν. Αλλά μέσες άκρες τώρα, ρε παιδί μου, σε αυτή τη χώρα συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Έτσι κι αλλιώς Έλληνοι τα πήραν τα λεφτά από τους Ευρωπαίους, τους κουτόφραγκους κτλ. Γιατί να παραιτηθεί τώρα αυτή η κυβέρνηση? Έχουμε και τις παθογένειες του παρελθόντος. Επίσης, να έχουμε στο μυαλό μας και κάτι ακόμα. Κάτι που θα μπορούσε να είναι σκάνδαλο, που θα έριχνε κυβέρνηση ή θα οδηγούσε ένα πρωθυπουργό σε παραίτηση ή σε ένα πολύ κακό εκλογικό αποτέλεσμα, ξέρω εγώ, το 90, τώρα μπορεί να είναι μόνο ένα καθημερινό χρηματιστηριακό παιχνίδι για το οποίο κανένας δεν μαθαίνει τίποτα γι' αυτό. Σκεφτείτε, μιλούσα προχθές με έναν φίλο πολλά χρόνια εργαζόμενο σε τράπεζα και και εκείνη την εποχή του σκανδάλου Κοσκοτά. Και υπολογίσαμε, αξίζει να το κάνετε αυτό, έχετε ίντερνετ να το δείτε, πόσο ήταν το μέγεθος οικονομικά του σκανδάλου της Τραπέζης Κρήτης, πόσα εκατομμύρια δηλαδή, δισεκατομμύρια, σε δραχμές, και υπολογίστε το τώρα πόσο είναι σε ευρώ. Έτσι. Θα δείτε ακριβώς ότι είναι αυτό, ότι αυτό το ποσό της υπεξαίρεσης, ο Κοσκοτάς, Τράπεζα Κρήτης κτλ. Σήμερα το ποσό, το μέγεθος δηλαδή της οικονομικής ζημιάς, απάτης, πείτε ό,τι θέλετε, σήμερα μπορεί να είναι και ένα καθημερινό χρηματιστηριακό παιχνίδι. Άρα όχι σκάνδαλο. Τώρα όμως, ό,τι και να λέμε για το μέγεθος, για το χρόνο, για τον τόπο, για μετατροπή από δραχμές σε ευρώ, για το ότι δεν είμαστε Αυστρία, όλα αυτά τα πράγματα, ό,τι και να λέμε, το Maximum Gate είναι ένα σκάνδαλο το οποίο ρίχνει κυβέρνηση. Από μόνο του. Σε οποιαδήποτε χώρα, σε οποιαδήποτε δεκαετία, σε οποιαδήποτε εποχή, στην αρχή ή στο τέλος μιας κυβερνητικής θητείας. Το έχουμε κάνει και άλλες φορές εδώ στο Radio College. Έχει μια σειρά στο Netflix, η οποία λέγεται Προδοσία, δεν είναι τίποτα ερωτικό, είναι τέτοια κατασκοπικά, MI5, MI6, παρακολουθήσεις, εκβιασμοί, μια πολύ ωραία ρωσίδα κατάσκοπος, όλο το πακέτο, έτσι. Και καταλήγει να βρεθεί λύση, γιατί ήταν ένα τέτοιο κύκλωμα, ρηπαρό που είχε πει και ο Μητσοτάκης, όπου κάποιος παρακολουθούσε τους πάντες για να έχει στοιχεία και να τους εκβιάζει, να κανονίζει ποιος θα γίνει αρχηγός αστυνομίας, αρχιεπίσκοπος, αρχιστράτηγος, υπουργός, τέτοια πράγματα. Καταλήγει να λυθεί πού? Στη Βουλή. Στη Δημοκρατία. Και έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Και λύνεται, στη σειρά λύνεται το σκάνδαλο εκεί, σε μια επιτροπή του Κοινοβουλίου. Λοιπόν, έχει μεγάλο ενδιαφέρον ότι ενώ η αντιπολίτευση καλεί διαρκώς να κληθούν στη Βουλή και στη δικαιοσύνη, έτσι, και στη δικαιοσύνη, ο Ντίλαν, ο ανεψιός Δημητριάδης, οι υπόλοιποι καταδικασμένοι πρωτόδικα για την υπόθεση του Predator Gate, ο πρώην διοικητής της ΑΕΠ, ο κύριος Κοντολέων, έτσι, υπάρχει μία άρνηση. Υπάρχει μία άρνηση από την πλευρά της κυβέρνησης. Και υπάρχει και μια περίεργη στάση από την πλευρά της δικαιοσύνης, η οποία όποτε της εμφανίζεται το φάκελος, τι κάνει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, όποιος και να είναι, τώρα νομίζω χειρίζεται την υπόθεση ο κ. Μπακέλας, έτσι, την πάει ξανά στο αρχείο. Ποιο είναι το ζήτημα λοιπόν? Δηλαδή, αν είναι αυτό, ότι αυτό το σκάνδαλο μπορεί να ρίξει μια κυβέρνηση, ναι, ίσως να είναι αυτό. Αλλά γιατί βγαίνει ο άλλος, τον οποίο τον έχουν πει εκβιαστεί υποπράκτορας Ισραηλινός και τον είπα, ο Ντίλιαν δηλαδή, και λέει, ας πούμε, εγώ έχω και κάτι χαρτιά, προφανώς θα έχει ο άνθρωπος, που υπογράψαμε κάτι συμβάσεις. Έτσι, λοιπόν, γιατί δεν καλείται στη Βουλή? Γιατί δεν τον καλεί η δικαιοσύνη, αφού λέει ότι έχει αυτά τα χαρτιά, να τα δείξει, να δούμε με ποιον υπέγραψε? Έτσι. Η κυβέρνηση λέει, δεν τον γνωρίζουμε, δεν έχουμε Predator, δεν έχουμε σχέση με την Ιντελέξα σε αυτό το πεδίο, αλλά υπήρχαν, ας πούμε, okay. Λοιπόν, γιατί δεν τον καλούν? Εδώ τώρα υπάρχει το εξής ζήτημα. Ίσως να έχουμε κάνει μία λάθος ερώτηση. Έτσι, θυμάστε ποια είναι η ερώτηση, ο τίτλος εδώ του μαθήματός μας. Στα πόσα σκάνδαλα πέφτει μία κυβέρνηση? Οι απαντήσεις αφορούν κυβερνήσεις. Αυτό που λέμε, δηλαδή, το Maximum Gate, αυτό τελώς είναι ένα σκάνδαλο που μπορεί να ρίξει μια κυβέρνηση ή να οδηγήσει σε παρέτηση ένα πρωθυπουργό κτλ. Σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, σε οποιαδήποτε εποχή, αιώνα κτλ. Έτσι. Εδώ όμως τι συμβαίνει? Παραλαμβάνω, η ερώτηση μάλλον είναι λάθος. Αυτό στα πόσα σκάνδαλα πέφτει μια κυβέρνηση. Και έχει να κάνει με το ότι στο Μαξίμου και στα Υπουργεία δεν βρίσκεται κυβέρνηση. Βρίσκεται, ας το πω σε εισαγωγικά, ένα επιχειρηματικό σχήμα. Και αυτό κάνει πολύ αναγκαίο τα πράγματα να αλλάξουν με την πρώτη ευκαιρία. Ένα τραγούδι, κύριε Γερμανόλη.

πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για το τηλεφώνησέ μου, ίσως να μας βγει σε καλό, που τραγουδούσε και ο Βασίλης Καράς. Σε όλο τον κόσμο, έτσι, υπάρχουν πάρα πολλοί δημοσιογράφοι που εργάζονται σε γραφεία τύπου κυβερνητικών και δημόσιων φορέων, ιδιωτικών φορέων, ιδιωτικών επιχειρήσεων, μη κυβερνητικών οργανώσεων. Αυτό δεν είναι κάτι κακό, έτσι, δεν είναι κάτι επιλείψιμο. Είναι ένας τομέας, ένας κλάδος της επαγγελματικής δημοσιογραφίας που δεν έχει σχέση, ας πούμε, με την ενημέρωση των πολιτών. Έχει να κάνει με την ενημέρωση των δημοσιογράφων, έτσι, για αυτά τα οποία κάνουν οι κυβερνητικοί φορείς, οι δημόσιοι φορείς, οι επιχειρήσεις, οι ιδιωτικοί φορείς, οι ιδρύματα, Σταύρος Νιάρχος, βλέπετε, έτσι, μη κυβερνητικές οργανώσεις. Αλλά είναι μια ιδιαίτερη δουλειά. Σχεδόν παντού στον κόσμο, για την απασχόληση των δημοσιογράφων σε γραφεία τύπου, υπάρχει ένα, ας πούμε, κανονιστικό πλαίσιο. Είναι μια, πώς να το πω, αυτοτελής δουλειά. Δηλαδή κάνεις αυτή τη δουλειά και δεν κάνεις και την άλλη που έχει να κάνει με την ενημέρωση των πολιτών. Αυτό σε άλλες χώρες, όχι στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα κανονιστικό πλαίσιο δεν υπάρχει. Μόλις τα τελευταία χρόνια κατά έναν τρόπο προκυρήσονται αυτές οι θέσεις από κάποιους φορείς. Δηλαδή κάνουν μια ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος σε δημοσιογράφους για το αν θέλουν να υποβάλουν τα χαρτιά τους για να κάνουν αυτή τη δουλειά, να δουλέψουν σε γραφεία τύπου ή να γίνουν και εκπρόσωποι τύπου, έτσι. Βέβαια αυτό το οποίο υπάρχει είναι αυτό που λέμε η δημοσιογραφική ιδεοντολογία. Η δημοσιογραφική ιδεοντολογία, αυτό το οποίο προβλέπει, είναι ότι δεν μπορεί να εργάζεσαι σε γραφείο τύπου και παράλληλα να καλύπτεις συναφές ρεπορτάζ σε κάποιο μέσο μαζικής ενημέρωσης. Να κάνεις, δηλαδή, για παράδειγμα, αυτοδιοικητικό ρεπορτάζ και παράλληλα, ας πούμε, να είσαι στο γραφείο τύπου της περιφέρειας Αττικής, έτσι λέω ένα παράδειγμα, ή στο γραφείο τύπου κάποιου δήμου. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα δεοντολογικά. Ή, ας πούμε, δεν γίνεται, ας πούμε, διοντολογικά, έτσι, να κάνεις οικονομικό ρεπορτάζ σε ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης και παράλληλα, ας πούμε, να εργάζεσαι στο γραφείο τύπου μιας τράπεζας. Προσέξτε, το ότι διοντολογικά υπάρχει ασυμβίβαστο, αυτό δεν σημαίνει πολλά πράγματα στην πράξη. Μάλιστα, εδώ στην Ελλάδα έχουμε καταστάσεις οι οποίες είναι και πολύ περίεργες. Για παράδειγμα, ας πούμε, ότι κάποιος δημοσιογράφος μπορεί να εργάζεται και να αμείβεται, ξέρω εγώ, στο επικοινωνιακό επιτελείο ενός κόμματος και παράλληλα σε ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης ιδιωτικό, έτσι, να γράφει και για αυτό το κόμμα, το πόσο καλά τα πάει και τα λοιπά, έτσι, και το πόσο καλό επικοινωνιακό σχεδιασμό έχει. Λοιπόν, επειδή λοιπόν εδώ δεν υπάρχει κανένα κανονιστικό πλαίσιο, εδώ και πάρα πολλά χρόνια οι κυβερνήσεις μοιράζουν σε δημοσιογράφους γραφεία τύπου. Ενώ αυτοί οι δημοσιογράφοι που παίρνουν τα γραφεία τύπου συνεχίζουν να εργάζονται σε κάποιο μέσο μαζικής ενημέρωσης και συχνά, μάλιστα, πρόκειται για δημοσιογράφους οι οποίοι κάνουν πολιτικό ρεπορτάζ και γράφουν και για την κυβέρνηση. Οπότε μπορείτε να φανταστείτε, ας πούμε, πώς αξιολογούν την κυβέρνηση. Λοιπόν, είναι αυτό που λέμε ένας τρόπος εξαγοράς θετικής αξιολόγησης. Εδώ να πούμε ότι οι γραφεία τύπου μοιράζουν σε δημοσιογράφους και φορείς ιδιωτικοί, όπως είναι για παράδειγμα οι τράπεζες. Παλιότερα, οι περισσότερες τράπεζες, πέρα δηλαδή ουσιαστικά από την Πίστεως, αυτή που είναι τώρα η Alpha Bank, οι περισσότερες τράπεζες ήταν κρατικού ενδιαφέροντος. Οπότε το μοίρασμα των γραφείων τύπου σε δημοσιογράφους περνούσε μέσα από γραφεία υπουργών ή γραφεία κομμάτων. Κομμάτων που ήταν στην κυβέρνηση. Οπότε μπορείτε, και συνήθως ήταν αργομιστής. Οπότε νομίζω σας έχω βάλει λίγο στη γενική εικόνα ότι είναι μια πολύ προβληματική κατάσταση και δημιουργεί και πολύ προβληματικές ιστορίες. Τώρα πάμε λίγο πίσω στο 2015, λοιπόν, για να σας πω μια τέτοια προβληματική ιστορία. Ένας δημοσιογράφος ο οποίος είχε ως φοιτητής, ας πούμε, μια πορεία στο χώρο της αριστεράς, αλλά αντισύριζα αρκετά, κάπως κατάφερε με προσωπικές του κινήσεις και έκλεισε ένα γραφείο τύπου να πάει να δουλέψει εκεί σε μια μεγάλη επιχείρηση στην οποία είχε μεγάλη συμμετοχή το ελληνικό δημόσιο. Κατάφερε να κλείσει αυτή τη δουλειά προσεγγίζοντας το κομματικό περιβάλλον του υπουργού που επόπτευε αυτή τη μεγάλη επιχείρηση.
Πριν όμως να κλείσει η δουλειά, ήρθε ο συμβιβασμός του καλοκαιριού του 2015. Ο εν λόγω υπουργός ήταν ασυμβίβαστος, αποχώρησε από την κυβέρνηση, αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ, και μετά τις δεύτερες εκλογές του Σεπτέμβριου του 2015 μπήκε άλλος υπουργός στη θέση του, συμβιβασμένος. Λοιπόν, για το δημοσιογράφο αυτό δεν έπαιξε κάποιο ρόλο, δεν είχε κάποια σημασία, οπότε περίμενε ο άνθρωπος να πάρει τη δουλειά την οποία είχε συμφωνήσει με τον προηγούμενο. Τώρα, ο νέος υπουργός είχε άλλη άποψη και η συμφωνία δεν έγινε ποτέ. Ο δημοσιογράφος, ο οποίος δεν ήξερε ακριβώς πώς είχαν γίνει τα πράγματα, απέδωσε την ακύρωση της συμφωνίας σε ένα συγκεκριμένο κομματικό, όχι κυβερνητικό, κομματικό στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή ότι αυτός είχε βάλει λιτούς και δεμένους να πείσει τον νέο υπουργό να μην πάρουν τον δημοσιογράφο σε αυτό το γραφείο τύπου. Ας πούμε, τον λέγαν Παπαδόπουλο, έτσι, Παπαδόπουλο. Οπότε ο δημοσιογράφος, ο οποίος έγραφε σε μια εφημερίδα, κάθε μέρα έγραφε στην εφημερίδα για αυτόν τον Παπαδόπουλο. Ότι είναι άσχετος, ότι είναι ανεπαρκής, ότι κάνει κακό στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι είναι αποτυχημένος, ό,τι. Για πολλές μέρες. Λοιπόν, οπότε μια μέρα ο Παπαδόπουλος της ιστορίας μας, γνωριζόταν με τον δημοσιογράφο σχετικά καλά, τον πήρε τηλέφωνο και του είπε: «Εσύ, ας πούμε, ποιο είναι το πρόβλημα, γιατί κάθε μέρα έτσι ασχολιέσαι μαζί μου και γράφεις αυτά τα πράγματα για μένα». Του λέει λοιπόν ο δημοσιογράφος ότι τα γράφω αυτά τα πράγματα για σένα, Παπαδόπουλε, γιατί ευθύνεσαι για την ακύρωση της συμφωνίας που είχα κάνει για να πάρω το γραφείο τύπου που ήταν να πάρω με τον προηγούμενο υπουργό. Ο Παπαδόπουλος τα έχασε. Έτσι, δηλαδή. Δεν τον λένε έτσι τον άνθρωπο, είναι πραγματική ιστορία. Λοιπόν, ο Παπαδόπουλος λοιπόν τα έχασε. Δεν ήξερε απολύτως τίποτα. Τίποτα. Δεν ήταν και στο κομματικό περιβάλλον ούτε του προηγούμενου υπουργού, ούτε του νέου υπουργού. Δεν είχε ακούσει ποτέ τίποτα για την αρχική συμφωνία. Δεν είχε ακούσει ποτέ τίποτα για την ακύρωσή της. Έτσι λοιπόν. Και τον έπεισε το δημοσιογράφο. Τον πίστεψε ο δημοσιογράφος ότι πράγματι, ας πούμε, ο Παπαδόπουλος δεν είχε καμία έμπλοκη σε αυτή την ιστορία. Οπότε ο δημοσιογράφος, στο τηλέφωνο τώρα, του ζήτησε συγγνώμη. Και του είπε του Παπαδόπουλου, του στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ: «Ρε εσύ Παπαδόπουλε, έπρεπε να με έχεις πάρει τηλέφωνο νωρίτερα, να τη λύσουμε την παρεξήγηση». Και λύθηκε η παρεξήγηση, μετά τα βρήκαν. Λοιπόν, η ιστορία αυτή μπορεί να ακούγεται και λίγο αστεία, γιατί τέτοιου τύπου παρεξηγήσεις πάντα είναι και αστείες. Είναι λίγο σαν ένα σκέτς, έτσι, σε ένα θέατρο, σε μια κωμωδία. Το πρόβλημα όμως, μέσα ακόμα και από μια αστεία ιστορία, που λύθηκε η παρεξήγηση τελικά, έχει να κάνει με το ότι εδώ στην Ελλάδα έχουμε μια σχολή δημοσιογραφίας που είναι ακριβώς αυτή. Δηλαδή του «τηλεφώνησέ μου, ίσως να μας βγει σε καλό και τους δυο μας». Αυτό είναι σοβαρό θέμα και είναι πάρα πολύ προβληματικό. Εγώ δεν ξέρω, νομικά δεν έχω σπουδάσει, για λίγο σύχναζα στο κηλικείο της νομικής. Νομίζω ότι είναι μια σχολή η οποία χρησιμοποιεί τεχνικές εκβιασμού. Και πουθενά στο βιβλίο, by the book θα έλεγε και ο καθηγητής Μπαμπινιώτης, δεν γράφει ότι η επαγγελματική δημοσιογραφία έχει και μια διάσταση σε αυτό το πεδίο. Δηλαδή το να χρησιμοποιεί ο δημοσιογράφος τεχνικές εκβιασμού. Εδώ τώρα γιατί σας την είπα αυτή την ιστορία. Πρώτα απ' όλα είναι ωραία ιστορία, έχει πλάκα. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ότι το πρόβλημα που υπάρχει στην Ελλάδα σε σχέση με την αξιοπιστία του τύπου, τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης, αυτά τα οποία καταγράφουν κάθε χρόνο οι εκθέσεις των δημοσιογράφων χωρίς σύνορα, ότι είμαστε χαμηλά στη θέση 100, 90, 86 κτλ. Δεν έχουν να κάνουν μόνο με τις κυβερνήσεις. Ειδικά κιόλας και με την κυβέρνηση που έχουμε τα τελευταία 7 χρόνια, η οποία πραγματικά είναι ένας μηχανισμός εξαγοράς θετικών αξιολογήσεων. Οι κυβερνήσεις μπαίνουν σε αυτή τη λογική να προσφέρουν δώρα στους δημοσιογράφους για να την αξιολογούν την κυβέρνηση θετικά. Αλλά εδώ φαίνεται ότι υπάρχει και ένα πρόβλημα πολύ σημαντικό με την άλλη πλευρά. Και όχι μόνο γιατί τα παίρνει τα δώρα όσοι τα παίρνουν, αλλά και γιατί αυτοί που δεν τα παίρνουν, έτσι, όχι όσοι δεν τα παίρνουν, αλλά αυτοί που δεν τα παίρνουν ενώ τα θέλουν να τα πάρουν, απαιτούν να τα πάρουν με αυτόν τον τρόπο. Το λέω αυτό γιατί μην κατηγορούμε συνέχεια, ας πούμε, τον κύριο Πέτσα,
έτσι, ο Λίστας Πέτσας και ο Λίστας Πέτσας που έκανε αυτό το μηχανισμό εξαγοράς θετικών αξιολογήσεων για την κυβέρνηση Μητσοτάκη τότε στην πρώτη τετραετία. Υπάρχει δηλαδή πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα και από την αποδό πλευρά. Δεν αφορά προφανώς έτσι, αυτό που λέμε τους εργάτες του τύπου, τους ανθρώπους με μία δουλειά, με ένα μισθό ή με δύο δουλειές γιατί έχουν ένα στεγαστικό και πρέπει να το πληρώσουν και δουλεύουν, ξέρω εγώ, 16 και 18 ώρες την ημέρα. Αφορά ένα είδος ελίτ, ας πούμε, έτσι, το οποίο και να επανέλθουν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, που είναι και το μεγάλο πρόβλημα εδώ στον κλάδο, έτσι, πάλι θα συνεχίσουν να είναι σε αυτή τη σχολή του τηλεφώνησέ μου, ίσως να μας βγει σε καλό. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το κεντρικό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Ακριβοπούλου. Αύριο, για συνδικαλιστικούς λόγους, έχει γενική συνέλευση η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας Τράκης. Δεν θα έχει ζωντανή εκπομπή. Θα ακούσετε μία σε επανάληψη. Συχλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάκης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς στις θέσεις σας.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Instinct Ball συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρος Instinct Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.instinctballkouros.gr.
4: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
5: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
6: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
7: Χρόνο με το χρόνο, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες. Για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησε το διαδικτυακά. Για εγγραφές, μπες στο www.cpavlagea.gr. Cup for Youth, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
9: Έχεις ιδέα?
10: Τι είναι αυτό?
9: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
10: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
9: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
10: Πρώτη φορά το ακούω.
9: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
10: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
9: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
10: 6944-577-386.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
10: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
11: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
12: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
11: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
12: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
11: μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
12: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
11: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
12: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
11: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
12: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
11: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
12: Τηλέφωνο 2592-062-472.
11: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
9: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
9: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
9: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
5: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
13: Το σενάριο μετά από τόσο καιρό που προκύπτει από τα ευρήματα της επιστημονικής ομάδας του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών σε ό,τι αφορά την ΟΣΜΗ που κάλυψε περιοχές της Αττικής στις 19 Μαΐου. Στη διεθνή επικαιρότητα, τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, όπου το πάγωμα της ανάφλεξης συνοδεύεται με απειλές για νέα μεγαλύτερη κλιμάκωση. Την ίδια στιγμή, οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί συνεχίζονται στο Νότιο Λίβανο με στοχοποίηση 15 περιοχών, μεταξύ των οποίων η Τύρος, με αποτέλεσμα 14 νεκρούς και πάνω από 20 τραυματίες. Και ο καιρός έθριος και αύριο, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, κάποιες νεφώσεις από το μεσημέρι στα υπηρετικά και κάποιες τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά, έως 33 βαθμούς παρακαλώ η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, είναι 2 και 6, είναι πάντα το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ΕΡΤ σήμερα διέψευσε, είπε μάλλον για άλλη μια φορά ότι οι εκλογές θα γίνονται 27. Το θέμα Κώστα Σαββόπουλε, καλό μεσημέρι καταρχάς.
14: Καλό μεσημέρι καταρχάς.
13: Είναι αν τον πιστεύουμε ή όχι.
14: Αυτό είναι το ερώτημα. Μονότονα η κυβέρνηση και οι εκπρόσωποι της, ο Πρωθυπουργός πάνω απ' όλα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας επισημαίνουν ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, ωστόσο αυτός ο ισχυρισμός δεν ηχεί ιδιαίτερα πιστικά στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και στους κόλπους των πολιτικών παρατηρητών ή αναλυτών αν θέλεις. Ναι. Γιατί το γκάζι προς τις εκλογές του φθινοπόρου δείχνει με κινήσεις του να πατά ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρά αυτές τις επίσημες διαβεβαιώσεις ότι οι κάλπες θα στηθούν το 2027. Κομματικοί παράγοντες διακρίνουν ήδη σαφή σημάδια που υποδηλώνουν ότι ο Πρωθυπουργός προσανατολίζεται στην επίσπευση των αποφάσεών του. Παρ' όλα αυτά συνυπολογίζουν, για να δούμε και την άλλη πλευρά, και το γεγονός ότι θα επιθυμούσε να βρίσκεται στο Μέγαρο Μαξίμου στα τέλη Δεκεμβρίου, όταν θα εκταμιευθεί η τελευταία δόση του Ταμείου Ανάκαμψης, εξέλιξη που θα μπορούσε να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη σε προεκλογική περίοδο. Ποιες είναι όμως εκείνες οι κινήσεις που δίνουν λαβείς ερμηνείες περί εκλογών τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο? Οι σημαντικές καταρχάς αυξήσεις που σε ορισμένες περιπτώσεις αγγίζουν ακόμη και το 95%, τις οποίες φέρνει το νέο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας στις αποδοχές της ανώτατης εκκλησιαστικής ιεραρχίας. Παρεμβάσεις αυτές θεωρείται ότι ενεργοποιούν ξανά τη δεξιά του κυρίου υπέρ της παράταξης, ειδικά στην περιφέρεια και τις αγροτικές περιοχές που η κυβέρνηση έχει απολέσει σημαντικά τμήματα του ακροατηρίου της, και σύμφωνα με τις σχετικές εκτιμήσεις ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχειρεί να κλείσει και τις τελευταίες πληγές που άνοιξαν στις σχέσεις του με την Εκκλησία εξαιτίας του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών, και παράλληλα επιδιώκει να τορπιλήσει διασυνδέσεις ή τυχόν διασυνδέσεις του κόμματος της Μαρίας Καρεστιανού ή του Αντώνη Σαμαρά.
13: Μάλιστα.
14: Γιατί όλα παίζουν ρόλο.
13: Εδώ είναι το κλειδί από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που λες. Ναι.
14: Βεβαίως, βεβαίως. Γιατί έχουν ισχυρές διασυνδέσεις, πολύ περισσότερο η Μαρία Καρεστιανού, αλλά και ο Αντώνης Σαμαράς, με πρόσωπα της εκκλησιαστικής ιεραρχίας που ασκούν επιρροή ναι, σε πολλές περιοχές της χώρας. Το γεγονός μάλιστα ότι δύο κυριακάτικες εφημερίδες που θεωρούνται άριστα πληροφορημένες ή πολύ καλά πληροφορημένες, εν πάση περιπτώσει, για τις κυβερνητικές εργασίες, η αξιόπιστη Καθημερινή και το Πρώτο Θέμα, φιλοξένησαν σχεδόν πανομοιότυπα ρεπορτάζ με σενάρια προσφυγής στις κάλπες το φθινόπωρο, είναι κάτι που πρέπει να συνυπολογίσουμε, ενώ αφορμή για ένα νέο κύκλο συζητήσεων περί φθινοπωρινών εκλογών έδωσε και το πλαίσιο που προτείνει η κυβερνητική πλειοψηφία για τις αλλαγές στο Σύνταγμα της χώρας. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, να θυμίσουμε, Κατερίνα, Η σχετική διαδικασία και οι απαιτούμενες ψηφοφορίες αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί έως τα τέλη Αυγούστου. Άρα λοιπόν εδώ, κατά πολιτικούς παράγοντες, το χρονοδιάγραμμα αυτό αφήνει ανοιχτό το διάδρομο του φθινοπόρου για τη λήψη κρίσιμων πολιτικών αποφάσεων συμπεριλαμβανομένης μιας πιθανής προσφυγής στις κάλπες. Ο Πρωθυπουργός επίσης, πάντα σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, δεν επιθυμεί να στιγματιστεί η προεκλογική του εκστρατεία από πιθανές αποκαλύψεις στη δίκη του Ντίλιαν και των τριών συγκατηγορούμενων του που ξεκινάει η δίκη στις 11 Δεκεμβρίου. Εδώ βέβαια υπάρχει και η άλλη εκδοχή, να υπάρχει μια ευνοϊκή σύνθεση και ονόητο του δικαστηρίου, να ολοκληρωθεί η δίκη με εξπρές διαδικασίες, να είναι ευνοϊκό για την κυβέρνηση το αποτέλεσμα της δίκης και φυσικά για τους κατηγορούμενους και μετά να πάει σε εκλογές η Νέα Δημοκρατία. Είναι πολλά τα σενάρια, πολλές φορές και αντιφατικά, όπως καταλαβαίνουμε, μεταξύ τους. Άρα λοιπόν σε κάθε περίπτωση, κάθε πρόβλεψη ενέχει ρίσκο, με πολλούς βουλευτές πάντως, Κατερίνα, να μην δίνουν ιδιαίτερη σημασία ούτε στα σενάρια επίσπευσης των εκλογών, ούτε στα κυβερνητικά μηνύματα περί εξάντλησης της τετραετίας. Όπως εκτιμούν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βάλει στις αρχές Σεπτεμβρίου όλα τα δεδομένα στη ζυγαριά και τότε θα λάβει τις οριστικές αποφάσεις του. Θα πρέπει να συνεκτιμηθεί η απόδοση του τουρισμού, η απόδοση των φορολογικών εσόδων. Θα πρέπει να δούμε
15: να μην έχουμε φωτιές το καλοκαίρι.
14: Ακριβώς. Πώς θα πάει και αυτή η περίοδος. Και τότε θα εισηγηστούν όλα τα δεδομένα. Τώρα αρχίζουν και γράφονται τα καλοκαιρινά σενάρια, τα οποία φυσικά μπορούμε να τα λαμβάνουμε υπόψη και να τα αναπαράγουμε. Πάντως, επειδή λέμε για σενάρια, νέα όθηση στα σενάρια για τη δημιουργία κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, και μάλιστα ίσως σύντομα, έδωσε νωρίτερο εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού και πρώην Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, ο Νίκος Τσούτσιας, αποφεύγοντας βέβαια να διαψεύσει το ενδεχόμενο αλλά και να αποκαλύψει τον χρονοδιάγραμμα των ανακοινώσεων του κυρίου Σαμαρά. Μιλώντας νωρίτερα σε τηλεοπτικό σταθμό, υποστήριξε ότι ο Αντώνης Σαμαράς έχει λάβει τις αποφάσεις του, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως δεν γνωρίζει πότε θα ανοίξει τα χαρτιά του, όπως είπα χαρακτηριστικά, από τη στιγμή που λέει ο ίδιος ο Σαμαράς, επιτρέψτε μου να πω εγώ πότε και όπως πρέπει τις αποφάσεις μου, θα ήταν, λέει ο κύριος Τσούτσιας, τελείως άκομψο και ασεβές να τις πω εγώ.
15: Λογικό. Το θέμα είναι ότι επιβεβαίωσε πως θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς.
14: Βεβαίως, αυτό
15: τα χαρτιά του για τα υπόλοιπα, εντάξει.
14: Ακριβώς. Ναι. Ότι είναι θέμα χρόνου, ότι η απόφαση είναι λυμένη. Από εκεί και πέρα, μένει να δούμε ακριβώς πότε θα προχωρήσει στα αποκαλυπτήρια ο πρώην Πρωθυπουργός. Και είναι εμφανές από τις δηλώσεις των υπουργών, των κυβερνητικών παραγόντων, ότι υπάρχει έκδηλη ανησυχία έναντι μιας πρωτοβουλίας του πρώην Πρωθυπουργού που αναμένεται να πλαγιοκοπήσει, όπως έχουμε ξαναπεί, από τα δεξιά τη Νέα Δημοκρατία και κυρίως, Κατερίνα, να αλλιεύσει από την δεξαμενή των αναποφάσιστων πρώην νεοδημοκρατών. Πρόκειται για μια δεξαμενή που επίσης
15: επιχειρεί. Είναι τεράστια δεξαμενή φέτος.
14: Τεράστια δεξαμενή και προσπαθούν και οι κυβερνητικοί να την προσετεριστούν. Ωστόσο, όπως δείχνουν τα δημοσκοπικά αποτελέσματα, όπως δείχνει η δημοσκοπική εικόνα, οι προσπάθειες της κυβέρνησης δεν έχουν αποδώσει τα προσδοκόμενα. Είναι ατελέσματες.
15: Μάλιστα. Άρα ένα από τα μείζωνα κριτήρια, όπως λέμε από την πρώτη στιγμή, είναι οι υποκλοπές τελικώς για τον χρόνο των εκλογών, εννοώ, έτσι, για την επίσκεψη.
14: Βεβαίως. Αυτή την 11η Δεκεμβρίου πρέπει να την κυκλώσουμε, αν μη τι άλλο επηρεάζει πολύ τους σχεδιασμούς του Κυριάκου Μητσοτάκη σε σχέση με την ημερομηνία των εκλογών. Μένει να δούμε φυσικά και τη σύνθεση του δικαστήριου. Είναι πολλές οι παράμετροι, όπως καταλαβαίνουμε.
15: Κυκλώσουμε.
14: Αλλά την 11η Δεκεμβρίου, ας την κυκλώσουμε, γιατί θα την μνημονεύουμε συχνά.
15: Προηγουμένως, να κυκλώσουμε την 30η Ιουνίου, στο πλαίσιο αυτό που μόλις είπα.
14: Βεβαίως. Όλα πάνε αλυσιδωτά σε σχέση με αυτό.
15: Και κυκλωτικά, όπως
14: ναι, ακριβώς.
15: Σε ευχαριστώ, Κώστα. Σε ευχαριστώ πολύ. Αυτό είναι το περίγραμμα, κυρίες και κύριοι, κυρίως στο παρασκήνιο, όπως μας το έδωσε ο Κώστας ο Σαββόπουλος. Ξαναλέμε και θα το βλέπετε, φαίνεται κιόλας, δεν χρειάζεται πια κοινός νους, το αντιλαμβάνεται. Ότι το μείζον κριτήριο για το πότε θα κάνει εκλογές ο Μητσοτάκης είναι οι εξελίξεις με το Πρέταντορ. Είναι προφανέστερον του προφανώς ότι δεν θέλει να πάει σε εκλογές με ανοιχτή την πληγή του Πρέταντορ, μετά και τις νέες απειλές και αποκαλύψεις Ντίλιαν, τις οποίες η αντιπολίτευση, Τάσο Γιαννόπουλε, καλό μεσημέρι για να συνδεθούμε
16: με
15: τη Βουλή, τις κρατά ζωντανές και καλά κάνει φυσικά.
16: και μάλλον έχει αρχίσει αντίστροφη μέτρηση, Κατερίνα, για να δούμε πιθανόν τον κύριο Ντίλιαν αλλά και τον κύριο Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, αν τα πάρουμε χρονικά από το τέλος. Σήμερα το πρωί, όπως μεταδώσαμε και από το κόκκινο, κατατέθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ αίτημα για άμεση κλίση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, τόσο του κυρίου Ντίλιαν, που λέει όλα αυτά που λέει δημοσίως για τον Πρωθυπουργό για το ότι έχει πουλήσει το Predator στην ΕΕΠ, έχει μάλλον συνεργαστεί με την ΕΕΠ για τη χρήση του παράνομου λογισμικού, όσο και του κυρίου Κοντολέοντα, του πρώην πολιτικού δηλαδή προϊστάμενου της ΕΕΠ, του κυρίου Δημητριάδη επίσης, αλλά και του κυρίου Χαρπάζ, ο οποίος ήταν ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας των Ισραηλινών που έφεραν το παράνομο αυτό λογισμικό στην Ελλάδα. Αυτό το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ, Κατερίνα, προστίθεται σε αυτά του ΠΑΣΟΚ, του ΚΚΕ, της Ελληνικής Λύσης, και μένει να δούμε τις επόμενες ώρες αντίστοιχα αιτήματα από τη Νίκη και την Πλεύση Ελευθερίας, και άρα να, όπως πιθανολογείται, να συμπληρωθούν ο απαραίτητος αριθμός των 2/5 των μελών της Επιτροπής και πλέον να είναι μονόδρομος και υποχρεωτική η κλίση του κυρίου Ντίλιαν και του κυρίου Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, και άρα αρχίζει να λούζει κρύο συντρόταση ήδη εδώ την πλειοψηφία, η οποία θα πρέπει να παίξει καθυστερήσεις, με πρόφαση ότι είχαμε πρόσφατα τον κύριο Δεμήρη και τον κύριο Τζαβέλα, ο οποίος τελικά δεν ήρθε, και άρα θα πρέπει να πάμε για Ιούλιο πιθανόν.
15: Ή να κάνει ό,τι έκανε με την εξεταστική προκαταρκτική, δεν μπερδεύομαι τώρα.
16: Αυτό είναι δύσκολο να το κάνει.
15: Επικαλέστηκε λόγους εθνικούς συμφέροντος για να μην γίνει η κλίση. Για τώρα μην... δεν ξέρω.
16: Δεν το αποκλείω.
15: Δεν το αποκλείεις να κάνει το ίδιο, ως έσχατο μέσο δηλαδή. Γι' αυτό
16: δεν το
15: υπενθυμίζω.
16: Το άρθρο 43α του κανονισμού της Βουλής, το οποίο επικαλείται σήμερα και στο αίτημά του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ξεκάθαρο. Και αν το παραβλέψει αυτό η κυβέρνηση και ο κ. Καρλαμάνης, θα φέρουν μια ακόμη μαύρη σελίδα απαξίωσης. Και...
15: Πόσες ψήφους χρειάζεται δηλαδή η διαδικασία?
16: Χρειάζεται να συμπληρωθούν για να είναι υποχρεωτική η κλίση τα 2/5 των μελών της Επιτροπής. Εάν δηλαδή τις επόμενες ώρες.
15: Τι σημαίνει αυτό σε απόλυτους αριθμούς?
16: Σημαίνει ότι πρέπει και η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας να καταθέσουν το ίδιο, το αντίστοιχο αίτημα με του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, του ΚΚΕ και της Ελληνικής Λύσης.
15: Αφρίζονται.
16: Οι πληροφορίες μας λένε ότι θα γίνει.
15: Θα γίνει από όλους.
16: Οι πληροφορίες αυτό λένε αυτή τη στιγμή.
15: Ενδιαφέρον.
16: Αλλά μένει να το.
15: Εντάξει, να φανεί στην πράξη.
16: Ναι. Βέβαια, εδώ σήμερα συζητάμε, Κατερίνα, ένα άλλο σημαντικό ζήτημα.
15: Το προσφυγικό. Ναι. Πριν πάμε σε αυτό, Τάσο, δώσουμε λίγο χρόνο. Ακριβώς επειδή είπαμε ότι το μείζον θέμα μέχρι και τις εκλογές θα είναι οι υποκλοπές, ειδικά για την κυβέρνηση αλλά και για την αντιπολίτευση. Να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα εδώ στην Γιάννα Παπαδάκου, η κυρία Αρτεμισία Παπαδάκη, που είναι νομική εκπρόσωπος του Χρήστου Σπίρτζη, η οποία πλευρά Σπίρτζη έδωσε άλλη διάσταση στο θέμα της κατασκοπίας. Έβαλε

0: λόγος δεν είδε. Και εν πάση τόσοι τίθεται το ζήτημα να κληθεί αυτός ο κύριος έστω ως μάρτυρας, ο οποίος τι ήταν, κατά την απόφαση του μονομελούς πολυμελού δικείου και όπως αποδείχθηκε στην ακροματική διαδικασία, ήταν ο γενικός διευθυντής ή ο τεχνικός διευθυντής της Intellexa, της εταιρείας δηλαδή που εμπορευόταν το πρέσβο.
1: Είναι Ισραηλινής καταγωγής.
0: Είναι Ισραηλινής. Κοιτάξτε, αυτό υπάρχει ένα ζήτημα εκεί. Γιατί μάλλον είχε και ρουμάνικο διαβατήριο. Αλλά ήταν στην ομάδα των Ισραηλινών.
1: Είχε διαβατήριο Ρουμανίας. Okay.
0: Δεν είχε καταστεί δυνατό κατά τη διάρκεια της δίκης να ανεβρεθεί. Όμως υπήρχαν στοιχεία ότι αυτός διέμενε στην Ελλάδα. Εντάξει, δεν θα δώσουμε τώρα τα ακριβή στοιχεία, αλλά υπήρχαν στοιχεία ότι διέμενε στην Ελλάδα.
1: Επομένως, υπάρχει μια διεύθυνσή του στην Ελλάδα, του κυρίου Χαραλάμπη.
0: Υπάρχει, δεν αναμένουμε ότι.
1: Δεν ξέρουμε αν είναι ακόμα εδώ.
0: Θα πρέπει να γίνει η εταιρεία, δεν λειτουργεί. Έρευνα. Το θέμα όμως ποιο είναι. Ότι εφόσον έχουμε την προηγούμενη την Κυριακή την αποκάλυψη ότι υπάρχει, έρχεται ο κύριος Ντίλαν και λέει πια ανοιχτά ότι υπάρχει σύμφωνο συνεργασίας με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Αυτό, κοιτάξτε, αυτό είναι τομή στην υπόθεση. Δηλαδή εδώ έχουμε για πρώτη φορά αναφορά τη συνεργασία μεταξύ της Intellexa και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ενώ μέχρι τώρα τι έχουμε στην υπόθεση. Έχουμε τις δύο φορές αρχιοθέτηση από την εισαγγελία του Ωρίου Πάγου, η οποία δεν βλέπει καμία σχέση με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.
2: Λοιπόν, το μη, είπε ευστόχως η κυρία. Συγγνώμη. Αρτεμισία Παπαδάκη, νομική εκπρόσωπος του Χρήστου Σπυρτζή. Είπαμε θα έχουμε εξελίξεις στο θέμα. Σε συνδυασμό και αυτό που μας μετέδωσε μόλις ο Τάσος από τη Βουλή, που παραμένει στη γραμμή. Τάσο, είσαι σταθερά στη γραμμή.
3: Ναι,
2: έτσι, και σε
3: ευχαριστώ. Ας φανταστούμε τι θα συμβεί αν έρθει ο κύριος Ντίλαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, αρκεί να έρθει. Αρκεί να έρθει, ας κρατάμε μικρό καλάθι, διότι μέχρι τώρα πορεία και κινήσεις έχουν δείξει ότι κάνουν τα πάντα, ακόμη και αν εκτίθενται, προκειμένου να βάλουν προσκόμματα. Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα στο νομοσχέδιο, το Πλεύρη, όπως το λέμε, το οποίο είναι ένα ακόμη άνοιγμα στην ακροδεξιά, φυσικά, στο ακροδεξιό κοινό. Ναι.
3: Γι' αυτό και εδώ στην Ολομέλεια Κατερίνα παρακολουθούμε από το πρωί, όπου συζητείται το νομοσχέδιο, έναν διαγωνισμό σε απανθρωπιά και ρατσιστικό λόγο από την ακροδεξιά με την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας, και αυτό αφορά τόσο τη ρητορική όσο και το γεγονός ότι πλέον εδώ θεωρείται από τις πτέρυγες αυτές αυτονόητο ότι πρέπει να αυξηθεί ο περιορισμός των δικαιωμάτων, να μειωθεί η πρόσβασή τους στο άσυλο των προσφύγων και μετά των προσφύγων, και φυσικά έχουμε ακόμη και τον κύριο Πλεύρη να πανηγυρίζει για αυτούς τους κόμβους επιστροφής σε τρίτες χώρες, δηλαδή σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι το οποίο ουσιαστικά πέρα από απάνθρωπο είναι και μια προσπάθεια της ηγεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μεταφέρει εκτός ευρωπαϊκών συνόρων την ευθύνη χωρίς καμία εγγύηση για τους ανθρώπους που ζητάνε άσυλο, χωρίς επαρκές, χωρίς μάλλον τήρηση των αρχών του κράτους δικαίου. Και ήδη μάλιστα αυτή η συμφωνία που είχε γίνει για τη Ρουάντα και την Αλβανία έχει υποστεί και την κριτική του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, έτσι, γιατί είναι βάναυση καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
2: Η Ελλάδα είναι πρόθυμη σε αυτά και δύο πλεύρες πάντως.
3: Θα τονίζει.
2: Να το υπηρετήσει όλο αυτό.
3: Εδώ, βέβαια, αυτό που απουσιάζει σήμερα εκοφαντικά, δεν θα περιμέναμε βέβαια το αντίθετο, είναι πολιτικές ένταξης ή προτάσεις για ένταξη, καθώς είναι μια ιδεολογική επιλογή της Νέας Δημοκρατίας. Και βέβαια και είναι και ένα ψευτοδίλημα που θέτει μεταξύ ασφάλειας και δικαιωμάτων. Και ο Γιώργος Ψυχογιός από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ προειδοποίησε και σήμερα, τονίζοντας την ξεκάθαρη αντίθεση του ΣΥΡΙΖΑ στο νομοσχέδιο, ότι όταν ξυλώνονται δικαιώματα για τους πιο αδύναμους, η υποχώρηση δεν σταματά εκεί. Προφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα ψηφίσει αυτό το νομοθέτημα.
2: Πότε ψηφίζετε, Τάσο?
3: Δεδομένου του αριθμού των ομιλητών. Σήμερα αργά το απόγευμα.
2: Α, ψηφίζεται σήμερα πάντως.
3: Ναι, είναι μία μέρα θα κρατήσει η συζήτηση. Ναι. Αύριο θα έχουμε ακόμη πιο έντονη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Θα τα πούμε αναλυτικά.
2: Θα τα πούμε αύριο αναλυτικά. Άρα ψηφίζεται. Και με βάση τις μέχρι τώρα εισηγήσεις, τοποθετήσεις κτλ. Θα πάρει περισσότερες ψήφους από τη Νέα Δημοκρατία.
3: Μάλλον θα βρει τους πρόθυμους.
2: Θα βρει τους πρόθυμους
3: ακροδεξιούς. Δύο-τρεις πρώην σπαρτιάτες, ναι, αλλά η υπόλοιπη ακροδεξιά της βγαίνει από πιο ρατσιστική σκοπιά και καταψηφίζει από ό,τι λένε οι.
2: Καταψηφίζει γιατί δεν είναι πολύ απάνθρωπο.
3: Δεν είναι αρκούντος
2: ακροδεξιά. Μάλιστα.
3: Δεν είναι αρκετά απάνθρωπο.
2: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Τάσο. Σε ευχαριστώ πολύ. Ο Τάσος Γιαννόπουλος από

0: εμείς ακούμε τον αρμόδιο τομεάρχη του ΣΥΡΙΖΑ, την τοποθέτησή του, του Γιώργου Ψυχογιού.
1: Το δίλημα λοιπόν που προσπαθεί να κατασκευάσει η κυβέρνηση είναι ψεύτικο. Δεν είναι από τη μια η ασφάλεια και από την άλλη τα δικαιώματα, από τη μια οι επιστροφές και από την άλλη προστασία, από τη μια το κράτος και από την άλλη οι εγγύσεις. Ένα σοβαρό κράτος μπορεί να κάνει νόμιμες επιστροφές, αλλά δεν ακυρώνει την ουσιαστική εξέταση του ασύλου. Ένα κράτος σοβαρό ελέγχει τα σύνορα, αλλά δεν δημιουργεί γκρίζες ζώνες περιορισμού και απαρέγκλιτα τηρεί το διεθνές δίκαιο. Και ένα σοβαρό κράτος είναι αυτό το οποίο προστατεύει τα παιδιά ως παιδιά, όχι ως διοικητικές κατηγορίες. Λειτουργεί με διαβούλευση, με τεκμηρίωση, με πλήρη κοινοβουλευτικό έλεγχο, όχι με διαδικασίες εξπρες, σε κρίσιμες διατάξεις, σύνθετες διατάξεις που εμφανίζονται χωρίς επαρκή δημόσια συζήτηση. Γι' αυτό λοιπόν εμείς καταψηφίζουμε το νομοσχέδιο, αρνούμαστε την ανάγκη ύπαρξης ενός πλαισίου το οποίο μας πάει πολύ πίσω σε σχέση με τις βασικές εγγύησεις, δεν αρνούμαστε το ευρωπαϊκό πλαίσιο, εμείς το ζητήσαμε πρώτοι, αλλά όχι σε αυτή την κατεύθυνση, η οποία είναι αποτέλεσμα κυρίως της πίεσης των χωρών του Βίζεγκραντ και που πέρασαν τη γραμμή τους για να υιοθετήσουν, να υλοποιήσουν και να ικανοποιήσουν κυρίως ακροδεξίες φωνές στο εσωτερικό τους. Με αυτές τις σκέψεις, κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνω την τοποθέτησή μου. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο στην Ολομέλεια, όπου θα κάνουμε και μια πιο πολιτική προσέγγιση του θέματος, γιατί νομίζω ότι πρωτίστως αυτά τα οποία προκύπτουν πέρα από τα διαχειριστικά ζητήματα είναι και πολιτική διαφωνία. Είναι η πολιτική αντίληψη για τα πράγματα και ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να διαχειριστούμε ένα δύσκολο θέμα, αλλά με βάση για μας εγγυήσεις που δεν μπορούν να έχουν επιπτώσεις. Σας ευχαριστώ.
0: Απόψε λοιπόν ψηφίζεται και το νομοσχέδιο Πλεύρη με τους όρους που μας περιέγραψε πριν ο Τάσος Γιαννόπουλος από τη Βουλή, έτσι. Όλη η στρατηγική της κυβέρνησης είναι πως θα συγκεντρώσει ως το δυνατόν περισσότερες ψήφους από το ακροδεξιό ακροατήριο και ο Πλεύρης είναι άλλωστε ο πλέον κατάλληλος να το υπηρετήσει αυτό. Λέγαμε λοιπόν από την αρχή, όπως λέμε κάθε μέρα και θα το λέμε μέχρι τέλους, ότι ένα από τα μείζωνα κριτήρια για το πότε θα γίνουν εκλογές είναι υποκλοπές. Εκεί δεν ξέρουμε αν μπορεί να το ελέγξει. Σε αντίθεση με το θέμα των τεμπών, η Κομορφωνιέ, καλό μεσημέρι, που φαίνεται, τουλάχιστον με βάση τις μέχρι τώρα εξελίξεις κατακαιρματισμού δικών, όλα αυτά που παρακολουθούμε, μεθοδεύσεις κτλ., τα τέμπη δεν τους απασχολούν ως θέμα που μπορεί να επηρεάσει εκλογές.
2: Μέχρι,
0: με βάση τα μέχρι τώρα πάντα.
2: Φυσικά,
0: έτσι,
2: ναι. Θα το δούμε αυτό. Εγώ το θεωρώ αδύνατο να μην επηρεάσει το κομμάτι των δικών. Αν θυμάσαι, Κατερίνα, και από το ψυχνότητα εδώ, αλλά και από την, από τη σελίδα της Αυγής, είχαμε μιλήσει για ευτελισμό των δικών.
0: Ναι, το θέμα είναι αν τα παρακολουθεί ο κόσμος και τι επίδραση έχουν όλα αυτά. Αυτό με προβληματίζει. Νίκο.
2: Εγώ πιστεύω τα παρακολουθεί.
0: Μακάρι.
2: Και αυτό το, ο διαμελισμός των δικών πιθανότατα έχει οδηγήσει και σε μία, εκτός από τον ευτελισμό των δικών των ίδιων καθ' αυτών των περιεχομένων, έχει οδηγήσει ίσως και σε ένα χάος πληροφόρησης γύρω από αυτό. Ακόμα και οι δημοσιογράφοι που καλύπτουμε, το Υπουργείο Μεταφορών, το Υπουργείο Δικαιοσύνης, συχνά κοιτάζουμε ξανά τα κοιτάπια μας για να δούμε αυτή η δίκη για τα χαμένα βίντεο, τι περιέχει και τα σχετικά, τι γίνεται με τη δίκη των ελεκτών της ΕΑΔ. Υπάρχει μια πολυδιάσπαση. Υπάρχει και η δικογραφία για την 717 από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία, σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχουμε, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην εισαγγελία Λάρισας, που σημαίνει ότι έκλεισε ο φάκελος από την πλευρά της Κοβέση και θα έχουμε σύντομα δικάσιμο και να δούμε και τι περιέχει η δικογραφία. Να θυμίσουμε ότι η αρχική δίωξη από την κυρία Κοβέση την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αφορούσε 23 ύποπτα πρόσωπα, τα οποία ήταν τα στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ, τα στελέχη της Ελληνικής Διαχειριστικής Αρχής για τα ΕΣΠΑ και φυσικά και 5 εκπρόσωποι της Αναδόχου Κοινοπραξίας. Θα πρέπει να δούμε γιατί ακριβώς κατηγορούνται. Συντόμως, εκτιμώ, θα έχουμε ενημέρωση σε σχέση με το τι γίνεται με τις ποινικές διώξεις, κατηγορίες, ποιοι ακριβώς κατηγορούνται. Αρχικά ήταν 23 άτομα. Υπήρχε το στάδιο της ανάκρισης και πλέον θα οδεύσει. Ο λόγος που αναφέρω την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 717 είναι γιατί κατά τη χθεσινή ημέρα είχαμε και τη δίκη του ενός πλέον ελεγκτή της Εθνικής Αρχής.
0: Ξαφνικά.
2: Ναι, στα μέσα Απριλίου. Και στην προηγούμενη συνεδρίαση.
0: Στην αναβολή της δίκης.
2: Ακριβώς σε αυτό αναφέρω.
0: Μην είναι λίγο, γιατί είναι μέσα στην ώρα του break των και μισή, για να το αναπτύξουμε αυτό στη συνέχεια. Με το ρεπορτάζ του Νίκου και τη βοήθεια της καλεσμένης μας, της κυρίας Στέλλας Βαλάνη.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Το κόκκινο.
7: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
9: Νιάου.
7: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα, με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών.
11: Καβάλα News 102,8.
12: Η ώρα είναι 2:30.
13: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
14: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γκραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γκραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 2593-062-190.
15: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
16: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
15: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
17: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Cherry Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Cherry Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
18: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
19: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
18: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
19: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
18: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
19: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
18: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
8: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Instinct Ball συνεχίζουμε.
9: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
8: Έπιπλα Κούρος Instinct Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.instinctballkouros.gr.
20: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
21: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
22: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
23: Είναι χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τα ελληνικά ταμεία, δηλαδή από τους Έλληνες φορολογούμενους πολίτες, για να παίρνουν παρατάσεις της σύμβασης και να μην την εκτελούν. Αυτή είναι η πραγματική αλήθεια. Και θέλω σε αυτό το σημείο να ακουστεί, κυρία Ακριβοπούλου μου, ότι αν δεν ήταν αυτό, πιστεύω εγώ, και αυτή είναι η ταπεινή μου γνώμη και αποδεικνύεται συνέχεια και θα αποδειχθεί και στην κυρία Δίκη, εάν δεν ήταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προκειμένου να συντάξει αυτά τα συγκεκριμένα κατηγορητήρια, θεωρώ ότι το έγκλημα των Ντεμπών δεν θα είχε αναδειχθεί στο επίπεδο το οποίο του αναλογεί και πρέπει να αναδειχθεί, γιατί πραγματικά είναι η δίκη των δικών ιστορικά.
0: Άρα, γι' αυτό λέτε πως η πλευρά των κατηγορουμένων δεν ήθελε. Μάλλον ήθελε να μην αναβληθεί η δίκη ακριβώς για να προλάβει όλο αυτό που μόλις είπατε για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
23: Καταρχήν να πούμε ότι το κατηγορητήριο που έχει συνταχθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε και που ακούστηκαν και στο ακροατήριο αυτής της δίκης, δηλαδή της δίκης των ελεγκτών, είναι ήδη στην εισαγγελία θετών και είναι ήδη για προσδιορισμό δικασίμου. Όταν λοιπόν έχουμε κάποιον που ελέγχει μία σύμβαση και λέει καλώς έχει και ότι δεν φταίνε αυτοί που δεν υλοποιήθηκαν τα τμήματα, τέλος πάντων τα έργα, οι υποδομές που έπρεπε να υλοποιηθούν με αυτή τη σύμβαση. Και αυτοί που έπρεπε να την υλοποιήσουν είναι κατηγορούμενοι και ακόμα δεν ξέρουμε αν φταίνε ή δεν φταίνε. Δεν υπάρχει δικαστήριο δηλαδή που να τους έχει καταδικάσει ή τουλάχιστον να έχει δει αν υπάρχουν ανυφίστανται αυτές τις κατηγορίες. Το πιο πιθανό, και σωστά οι συνήγοροι των κατηγορουμένων ήταν απέναντι, το πιο πιθανό είναι να σωθεί ο κατηγορουμένος λόγω αφιβολιών. Λοιπόν, δεν θα αφήναμε κάτι τέτοιο να συμβεί όπως αντιλαμβάνεστε, διότι ο στόχος ο δικός μας, ως συνηγόρων της οικογένειας Τρικερίδη, είναι να μην αλλοιωθεί ο στόχος της δίκης όπως αλλοιώθηκε και κάποτε ο τόπος του εγκλήματος και τώρα τρέχουμε να προλάβουμε παραγραφές και να προλάβουμε αδικήματα να μην παραγραφούν για πολιτικές ή άλλες μικροκομματικές ή όχι σκοπιμότητες. Ο στόχος μας είναι να ανεβρεθεί η αλήθεια και να μάθουμε για ποιο λόγο σκοτώθηκαν αυτοί οι άνθρωποι, για ποιο λόγο κάει και ο Άγγελος και όλοι όσοι είναι υπέτη να κατηγορηθούν και να καταδικαστούν για τα αδικήματα για τα οποία πρέπει να καταδικαστούν. Δεν θέλουμε να έχουμε ψεκάστες που πείστε τελειώσετε, με συγχωρείτε για την έκφραση, μια δίκη. Μια τέτοια δίκη όπου θα αθώνονται οι κατηγορούμενοι λόγω αφιβολιών.
2: Να κάνω κι εγώ μια ερώτηση. Σε σχέση με την δίκη για τα χαμένα βίντεο, όπως καταλαβαίνετε, η εικόνα ότι αναστέλλονται, αναβάλλονται, τώρα δεν θα μιλήσω για το νομικό καθεστώς, στη μία περίπτωση παραγράφονται ή τέλος πάντων έχει ξεκινήσει η διαδικασία παραγραφής, στην άλλη δεν έχει ξεκινήσει. Όμως η εικόνα συνειρμικά, τι φέρνει στον κόσμο ότι δύο από τις εξελίξει δίκες σε ένα πολύ κατακαιρματισμένο προφανώς πεδίο δικών αναστέλλονται. Για σας, ας πούμε, τι εικόνα δημιουργεί, ως πλέον είστε συνήγορος, βέβαια, είστε μπλεκόμενοι στις δίκες.
23: Είναι η εικόνα την οποία έχουμε θέσει από την αρχή και από την εκπομπή της κυρίας Ακριβοπούλου. Έχουμε θέσει από την αρχή το ζήτημα του κατακαιρματισμού δικών και μάλιστα εγώ θα πάω και ένα βήμα παραπέρα και θα πω ότι αυτή η απόφαση της 8 Ιουνίου του Τριμελούς Αθηνών ουσιαστικά για μένα, κατά την ταπεινή μου γνώμη, είναι μια σφραγίδα με δικαστική απόφαση για πρώτη φορά της συνάφειας και της εξάρτησης των δικών μεταξύ τους. Το λέμε από την αρχή ότι όλος αυτός ο καταγερματισμός ουσιαστικά είχε ένα και μοναδικό στόχο. Να μειωθεί ο νομικός χαρακτηρισμός, να αλλοιωθεί καλύτερα ο νομικός χαρακτηρισμός των αδικημάτων όλων των υπαιτίων και να μειωθούν οι ποινές και να εξήγουν κάποιοι που έπρεπε να είναι κατηγορούμενοι να μην είναι κατηγορούμενοι. Αυτή η δίκη είναι μία, έπρεπε να είναι μία και ενιαία. Και ουσιαστικά εχθές το Τριμελές Αθηνών αυτό ουσιαστικά είπε, ότι δεν μπορούμε να δικάσουμε τον ελεγκτή χωρίς να έχουν δικαστεί οι εθνικοί μας εργολάβοι. Δεν μπορούμε να δικάζουμε τα στελέχη της ΟΣΕ και τα σταθμάρχη που το ελληνικό δημόσιο παραστάθηκε μόνο εναντίον του και εναντίον των επιθεωρητών, όταν δεν έχουμε απέναντί μας τον Καραμαλή και τον Τριαντόπουλο, τους κύριους υπεύθυνους και τον αγοραστό και όλους τους κύριους υπεύθυνους. Περιμένουμε και ελπίζουμε σε μια δίκαιη δίκη. Αυτό δεν σημαίνει μια βιαστική και γρήγορη δίκη. Ίσα-ίσα μπορώ να πω το αντίθετο. Και να σας πω ότι περιμένουμε και ελπίζουμε και από την ανάκριση που διενεργείται κατά του Καραμαλή αυτή τη στιγμή και με όλα τα στοιχεία που έχουμε προσκομίσει, ακόμη και εκεί να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο και ο Καραμαλής, ο οποίος μας κουνούσε το δάχτυλο και μας μιλούσε για διασφάλιση της ασφάλειας, να κατηγορηθεί όπως θα έπρεπε ήδη να έχει κατηγορηθεί για διατάραξη ασφάλειας των κοινωνιών, δηλαδή για κακούργημα, κυρία Κρυβοπούλου και κύριε Μορφωνιό. Αυτά λοιπόν χρειάζονται και χρόνο και τακτική και στρατηγική και δεν μιλάμε για δίκες που να τελειώνουμε τώρα και να τους αφώνουμε λόγω αμφιβολιών.
2: Είναι, σίγουρα είναι πολύ σύνθετη κατάσταση. Εγώ θέλω να επανέλθω λίγο στη δίκη όμως για τα χαμένα βίντεο, γιατί έχει γίνει πολύς ντόρος για αυτή τη δίκη. Έχει διαφορετικές νομικές προσεγγίσεις, ωστόσο παραμένει το γεγονός ότι μία δίκη για τα χαμένα βίντεο, όπως μας είπατε και πριν, 21 συνεδριάσεις, είναι σαν να πετάχθηκαν στο καλάθι των αχρήστων.
23: Εκεί, από την αρχή.
2: Εκεί λοιπόν η πρόεδρος ήταν εκείνη που δήλωσε, έκανε την δήλωση αποχής και ουσιαστικά έβαλε μπουρλότο στη διαδικασία. Δεν ξέρω αν είναι οι ίδιες περιπτώσεις. Η εικόνα συνειρμικά φέρνει την πολυδιάσπαση, τον κατακαιρματισμό, ότι κάτι δεν πάει καλά σε σχέση με αυτό. Απ' την άλλη, θεωρώ ότι δεν είναι και η ίδια η βάση. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Δηλαδή, στα χαμένα βίντεο, για την ακρίβεια, γίνανε πολλές συνεδριάσεις. Είχαμε εντάσεις, τις παρακολουθήσαμε. Έχουν κατατεθεί και μηνύσεις σε βάρος των συνηγόρων στο πλαίσιο αυτή τη δίκη. Δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει. Ακριβώς. Άρα υπήρχε μία αναταραχή, υπήρχε και ένα κομμάτι ευθυνών των αρμόδιων δικαστικών εκπροσώπων της Προέδρου, της Πρωτοδικών, της Προέδρου Υπηρεσίας. Τα καταγράψαμε, τα ζήσατε. Άρα δεν ξέρω αν είναι ακριβώς και ίδιες η βάση, αν είναι ίδια της αναστολής.
23: Προφανώς και είναι πολύ διαφορετικές, όπως είπατε πολύ σωστά και νομικά. Δηλαδή, στη μία τρέχει η παραγραφή και εμείς τρέχουμε από πίσω για να μετήσεις προτίμησης, για να προδιοριστεί, μην χάσουμε τα δικήματα. Γιατί μιλάμε για μία πολύ σοβαρή δίκη. Παρόλο που ήταν στο μονομελές, επειδή τη ζήσαμε από μέσα και τη ζήσατε κι εσείς μαζί μας, ξέρετε πολύ καλά τι υλικό βρέθηκε, ανεβρέθηκε, ξεμπαζώθηκε, για να χρησιμοποιήσω τους όρους του εγκλήματος, από εκείνη τη δίκη. Και πού μας έχει οδηγήσει μέχρι σήμερα και θα δείτε και πού θα μας οδηγήσει μέχρι την κύρια δίκη. Άρα λοιπόν, σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να συγκρίνω τις δύο αναβληθήσεις διαδικασίες. Η μία έχει αναβληθεί επαόριστον για να καταδικαστούν, για να έρθουν ενώπιον της δικαιοσύνης όλοι οι εθνικοί μας εργολάβοι και στελέχη της ΕργοΣΕ και της ΤΡΕΝΟΣΕ, με του άκτορα της Άλτομ, όπως όλοι ξέρετε, της Τομή και τα λοιπά, που είχαν αναλάβει την εκτέλεση αυτής της σύμβασης από το 2014. Στη δεύτερη περίπτωση, είχαμε, στη δίκη των βίντεο δηλαδή, είχαμε φτάσει σε ένα σημείο όπου υπήρχε, όπως όλοι γνωρίζετε, μια τεράστια πίεση και της Προέδρου και από τον ίδιο τον κύριο Σεβαστίδη, ο οποίος επισκέφτηκε το δικαστικό Μέγαρο Λάρισσας στην προηγούμενη συνεδρίαση πριν λιποθυμήσει ο Πρόεδρος. Αυτά είναι γνωστά, νομίζω. Υπήρχε και μια πίεση από τους συνηγόρους των κατηγορουμένων για να δηλώσει αποχή η Πρόεδρος και μας το είχαν δηλώσει μέσα στο ακροατήριο ότι εμείς θα ζητήσουμε να δηλώσει αποχή. Παρ' όλα αυτά, η διαχείριση που έγινε και τότε από κάποιους συνηγόρους δεν θεωρώ ότι κατέτεινε στο αποτέλεσμα το οποίο ήταν αναμενόμενο, γιατί αυτή η δίκη έπρεπε να συνεχιστεί, γιατί αυτή η δίκη δεν έχει αναστολή παραγραφής. Γιατί σε αυτή τη δίκη είχαν γίνει κατασχέσεις από αρχεία και βίντεο, ακόμα και από την περιφέρεια και από τα στούδια των πραγματογνωμόνων, που κανένας δεν περίμενε ότι θα ανεβρεθούν όλα αυτά τα στοιχεία για να μας οδηγήσουν σε ένα και μόνο στόχο, την ανέβρεση της αλήθειας.
2: Για την ανέβρεση αλήθειας, κάτι τελευταίο, έχω λίγο χρόνο, ναι, Κατερίνα. Ναι, ναι, ναι. Επειδή προσανατολιζόμαστε συνήθως και χάνουμε και την ουσία σε σχέση με τις ευθύνες των πολιτικών προσώπων. Έχετε κάποια ενημέρωση σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε με τον κύριο Τριαντόπουλο για το μπάζωμα, για τον κύριο Καραμαλή, είπατε
1: προηγουμένως. Γιατί πλησιάζει η ώρα για τη συνεδρίαση του Δικαστικού Συμβουλίου, έτσι δεν είναι, κύριε Βαλάνη?
23: Ναι, εμείς, ναι, η πληροφορία είναι ότι θα παρευρεθεί ο κύριος Τριαντόπουλος. Αυτές είναι οι πληροφορίες τις οποίες έχουμε. Νομικά πάντα, ναι, μιλώντας, ναι, έτσι, ναι, νομικά, ναι, πάντα, γιατί εμείς, ξέρετε, και εγώ και κάποιοι άλλοι συνήγοροι δεν εκπροσωπούμε ούτε κομματικά ούτε πολιτικά συστάσεις αυτή τη, και δεν είμαστε εκεί ούτε για να στηρίξουμε κόμματα ούτε πολιτικά πρόσωπα. Αντίθετα, είμαστε εκεί για να καταδικάσουμε τα πολιτικά πρόσωπα τα οποία έχουν την απόλυτη ευθύνη κατά την ταπεινή μας άποψη για όλα αυτά που συμβαίνει.
2: Να θυμίσουμε, είναι και ο κύριος Αγοραστός. Βέβαια. Και επίσης ο πρώην γραμματέας πολιτικής προστασίας, ο κύριος
23: Παγιαγγείου. Και για τον κύριο Καραμαλή υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρές ενδείξεις αναβάθμισης κατηγορητηρίου σε κακούργημα. Μάλιστα. Διότι υπάρχουν έγγραφα τα οποία καταθέσαμε και εμείς ως οικογένεια του Γερίδη,
1: ναι,
23: τα οποία αναδεικνύουν, αποδεικνύουν την πλήρη γνώση, την πλήρη γνώση,
1: ναι,
23: του κυρίου Καραμαλή και φυσικά εννοείται και των Γενικών Γραμματέων, έτσι. Ναι. Δηλαδή υπάρχουν, ναι, και άλλα εκτελεστικά όργανα στα Υπουργεία.
1: Τα οποία όμως παίρνουν εντολές από τους πολιτικούς προϊσταμένους.
23: Βεβαίως, βεβαίως. Αποδεικνύουν την πλήρη γνώση λοιπόν του Καραμαλή ως αρμόδιου τότε Υπουργού για την ανασφάλεια της υποδομής και των τρένων. Αφού τα τρένα έπρεπε να έχουν σφραγιστεί και σήμερα ακόμα που μιλάμε, κατά την ταπεινή μου γνώμη, πρέπει να σφραγιστούν.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Βαλάνη.
23: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό απόγευμα, καλή δύναμη. Τώρα καταλαβαίνω, μάλλον είναι η κυρία Βαλάνη Νίκο. Επικύρωσε αυτό που είπες, ότι η δίκη για τα Τέμπη και το θέμα Τέμπη μπορεί να επηρεάσει και τα πράγματα έτσι όπως είναι. Δηλαδή το τελευταίο που μας είπε για Τριαντόπουλο και Καραμαλή είναι το πιο κρίσιμο.
2: Αναμένουμε και
1: είναι το πιο κρίσιμο στην πραγματικότητα.
2: Είναι,
1: έτσι.
2: Η αλήθεια είναι αυτή, και μαζί τους συμπαρασύρονται και άλλα πολιτικά πρόσωπα. Γιατί έχουμε υφυπουργούς, έχουμε γενικούς γραμματείς.
1: Βέβαια.
2: Θα δούμε.
1: Εδώ θα είμαστε να το λέμε. Έτσι. Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Ο Νίκος Ομορφωνιός. Ακούμε τον Παύλο Σλανίδη, τον πρόεδρο του Συλλόγου Θυμάτων Τιμών, που βγήκε νωρίτερα σήμερα στη Γιάννα Παπαδάκου.
3: Ο υπουργός να μας πει τώρα που βγήκε αυτό το για τον Αγοραστό, αν το είδατε, που θα πάει αδένατον, ζήτησε να γίνει έλογο στην περιφέρεια για τα 180 χιλιάρικα που έδωσε σε εταιρεία που δεν υπήρχε. Είναι πολλά, αλλά είναι...
4: Είναι στα πλαίσια, μεγάλο... πάλι στα πλαίσια, ναι, του μπαζώματος είναι αυτό το θέμα με τους γερανούς, έτσι δεν είναι?
3: Αυτό, ναι. Και εκκρεμεί και αυτή η δίκη, να δούμε πότε θα ξεκινήσει.
4: Ελέγχεται λοιπόν, μας λέτε, ο πρώην Περιφερειάρχης, γιατί πού να τα παρακολουθούμε κι εμείς εδώ. Έχουμε χάσει.
3: Είναι λίγο κακούργημα, τώρα. Έχει διαπράξει κακούργημα σε μια χώρα που θα υπήρχε ένα απλό κράτος δικαίου. Καταρχήν δεν θα βγαίναμε εμείς στα ραδιόφωνα ή δεν θα κάναμε όλο αυτόν τον αγώνα που έχουμε ξεκινήσει. Θα ήμασταν στο σπίτι μας και θα περιμέναμε τις εξελίξεις. Εμείς τρέχουμε από την επόμενη μέρα για να αποδείξουμε το αυτονόητο. Έχουμε ένα πρωθυπουργό που μας κλεβάζει, μας έχει πει ψεκασμένος, και αυτός μας έχει πει ο υπουργός του ότι είμαστε για τα μπάζα, και ακόμα αυτός ο άνθρωπος είναι υπουργός δικαιοσύνης που δεν πήγε να δει αυτό την υποτιθέμενη αίθουσα του μεγαλύτερου των Βαλκανίων να κάνει έναν έλεγχο. Ούτε αυτός, ούτε ο εισαγγελέας από τη Λάρισα, ούτε ο Σεβαστίδης ο πρόεδρος των δικαστικών. Ένα 700, σύν άλλα πόσα τώρα ένα μήνα που ρίξανε πάλι λεφτά, φτάσαμε στα 2 εκατομμύρια.
4: Λεφτά, γιατί βρήκανε και προπάνιο,
3: δεν πήγαν λες, να κάνουν έναν έλεγχο. Κυρία Παπαδάκου, δεν πήγαν. Ποια είναι η δουλειά τους? Γιατί πληρώνονται αυτοί οι άνθρωποι? Γιατί τους έχουμε? Για να μας επιτίθονται και να μας λένε ότι είμαστε για τα μπάζα? Να προσβάλλουν τα παιδιά μας που αυτοί δολοφονήσανε? Αυτοί δολοφονήσαν τα παιδιά μας και αυτοί τα μπαζώσανε και τα πετάξαν στα χωράφια. Γι' αυτό δεν θέλουν τις εκταφές, για να μην βγει η αλήθεια στο φως, ότι δεν είναι, τα φέρετρα δεν έχουν τίποτα μέσα. Εμείς τα έχουμε τα στοιχεία όλα, η δικαιοσύνη τα έχει όλα τα στοιχεία και δεν κάνουν τίποτα. Δεν κάνουν το απολύτως τίποτα.
4: Η κυρία Δίκη που βρίσκεται αυτή τη στιγμή, γιατί είπαμε, τα έχουμε περίπου.
3: Είναι στις εστάσεις με αυτή την κατάπτυση τοποθέτηση του δημοσίου ξαφνικά. Κάνει επέμβαση η δικαιοσύνη και λέει αυτοί οι τέσσερις, οι τρεις σταθμάρχες και ο επιτελωτής τους. Αυτή είναι άλλη μια παγκόσμια πρωτοτυπία αυτή. 36 κατηγορούμενους, αλλά επιλέγει το δημόσιο να πει αυτή. Δηλαδή δίνει και κατεύθυνση στη δικαιοσύνη να πει ότι αυτή, το αρχικό αφήγημα του Μητσοτάκη. Ναι, το αρχικό αφήγημα, αυτή είναι ο σταθμάρχης. Ο τελευταίος υπάλληλος, ο τελευταίος από του Ζουρνά που ήταν και δικό του βίσμα πολιτικό. Νεοδημοκράτης που το χώσανε εκεί πέρα για να παίρνει 2,5 χιλιάρικα το μήνα και σκότωσε τα παιδιά μας. Οι τρεις έρχονται. Αυτός που είναι που έρχεται πάντα και ερχόταν και στη δίκη το βίντεο είναι ο πρώην πρόεδρος, διευθύνων σύμβουλος, πώς το λέγαμε, του ΟΣΕ, ο πατέρας. Μόνο αυτός εμφανίζεται. Σταθερά. Που βλέπουν ότι υπάρχει κάλυψη. Καταρχήν, οι δικηγόροι που έχουν, έχουν τα καλύτερα δικηγορικά γραφεία των Αθηνών και τα πληρώνει ο ΟΣΕ, τα πληρώνει το ελληνικό δημόσιο. Δηλαδή, εμείς πληρώνουμε τους δικηγόρους που έχουμε απέναντί μας. Το διανοείστε?
4: Όλα
3: δηλαδή, το δημόσιο υπερασπίζεται αυτούς που φταίνει για το έγκλημα των τεμπών.
4: Το δημόσιο δηλαδή μας λέτε τώρα. Δείτε κύριε Αζανίδη, για να το ξεκαθαρίσουμε. Παρίσταται ως υποστηρίζοντας τις κατηγορίες μόνο για τους τρεις και όχι για τους υπόλοιπους.
3: Ναι, τους τρεις θαυμάρχες και τον επιθεωρητή.
4: Μόνο για αυτούς. Για τους άλλους δεν παρίσταται ως πολιτική
3: ολίγα? Όχι βέβαια. Όχι βέβαια, γιατί θα πάει τα δικά τους από τον κομματικό σωλήνα όλα τα παιδιά που έχουν χώσει. Και τώρα βλέπουν και τον Κυρανάκη θέλει να κάνει, λέει, φόρουμ για το σιδηρόδρομο για την επόμενη εποχή. Δεν τρέπονται λιγάκι? Δεν τρέπονται? Έχουμε το μεγαλύτερο κίνητρο όχι μόνο για τα παιδιά μας και για όλα τα παιδιά της Ελλάδας που κινδυνεύουν κάθε μέρα.
4: Με
3: αυτή την εγκληματική οργάνωση που λέγεται επιτελικό κράτος.
1: Παύλος Ασλανίδης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Τεμπών, και δεν είναι μόνο ότι το δημόσιο παρίσταται για τους τέσσερις από τους 36 κατηγορούμενους. Αυτό εγώ τουλάχιστον πρώτη φορά το ακούω, το μαθαίνω ακούγοντας τον Παύλο Ασλανίδη στη Γιάννα, ότι τους πληρώνει κιόλας τους μεγαλοδικηγόρους. Ξέρετε τι σημαίνουν οι αμοιβές μεγαλοδικηγορικών γραφείων σε αυτές τις περιπτώσεις, έτσι. Είναι 2:49, ακούτε πάντα το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο. Σας λέγαμε στην αρχή για τα νέα στοιχεία του ΙΟΒΕ αυτή τη φορά, το Ινστιτούτο Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, σύμφωνα με τα οποία το 68% των οικοκυριών δηλώνει ότι δυσκολεύεται να καλύψει βασικές ανάγκες, ποσοστό υπερτριπλάσιο του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα χαμηλά εισοδηματικά νοικοκυριά δαπανούν περίπου το 60% των πόρων τους για τη στέγη, ενώ 4 στα 5 νοικοκυριά κάτω από το όριο της φτώχειας. Τώρα πώς προσδιορίζονται αυτά τα όρια θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Καθυστερούν πληρωμές ενοικίων, δανείων ή λογαριασμών. Μετά το σούπερ μάρκετ και τη βενζίνη και την ενέργεια, η στέγη αναδεικνύεται ίσως με αναγωγή που λένε και οι δημοσκόποι για τα δικά τους, ίσως και στο νούμερο ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Και ο κύριος, ο αναπληρωτής, ο κύριος Νίκος Κουραχάνης, είναι αναπληρωτής, καθηγητής κοινωνικής πολιτικής και στέγασης στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και μίλησε στο nonpapers.gr και στο Δημήτρη Χατζηνικόλα.
5: Τα ενίκια γιατί ανέβηκαν τόσο πολύ?
6: Κοιτάξτε, τα ενίκια είναι μια
5: νομοτελειακή νόμη ζήτησης και προσφοράς.
6: Είναι μια νομοτελειακή
5: λιγότερα τα σπίτια και περισσότερα.
6: Όταν αφαιρείται ένα τεράστιο στεγαστικό απόθεμα, το οποίο προοριζόταν για μακροχρόνια κατοίκηση, προκειμένου να πάει στην βιομηχανία του τουρισμού, τότε αντιλαμβανόμαστε ότι νομοτελειακά η μείωση του διαθέσιμου στεγαστικού αποθέματος θα επιφέρει αύξηση των τιμών. Και φυσικά αυτό συμβαίνει σε ένα εντελώς αρρύθμιστο πλαίσιο. Δεν υπάρχει καμία κυβερνητική πρωτοβουλία η οποία να προσπαθεί να θέσει κάποιους φραγμούς ή κάποιο όριο στο Airbnb. Το ίδιο συνέβη και με την Golden Visa, όταν από το 2014 μέχρι το 2023-2024 είχαμε μια εξαιρετικά αρρύθμιστη κατάσταση, την πιο χαμηλή Golden Visa σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα πολύ μεγάλο απόθεμα των ακινήτων πέρασε σε χέρια ξένων επενδυτών.
5: 250.000 ευρώ, αν θυμάμαι καλά.
6: 250.000 ευρώ.
5: Όποιος μπορούσε να αγοράσει ένα σπίτι με 250.000 ευρώ, έπαιρνε Golden Visa.
6: Και το δεύτερο ακριβότερο ήταν, το δεύτερο φθηνότερο, συγγνώμη, ήταν σχεδόν τα διπλάσια χρήματα. Άρα είχαμε μια πολύ μεγάλη πηγή έλξης για ξένους επενδυτές, όπου μεταβιβάστηκε ένα πολύ μεγάλο στεγαστικό απόθεμα σε χέρια ξένων επενδυτών, τα οποία διοχετεύτηκαν είτε στον τουρισμό.
5: Το οποίο τι γίνανε.
6: Είτε γενικότερα γίνανε στο
5: εκμεταλλεύτηκαν, Airbnb. Εκμεταλλεύτηκαν εμπορικά, ακριβώς, δηλαδή είναι ακριβώς. Οι υποπτήτες τους αυτοί.
6: Είτε για να κάνουν επενδυτική δραστηριότητα, είτε κυρίως για να κάνουν τουριστικές επενδύσεις.
5: Πάντως σίγουρα δεν τα νοικιάσανε στους Έλληνες.
6: Σίγουρα αφαιρέθηκαν από το κομμάτι της μακροχρόνιας μίσθωσης, το οποίο είναι το βασικό αποκούμπι για την κατοίκηση για όσους δεν έχουν ιδιοκτησία.
1: Και αυτό το να το κάνουν οι επενδυτές, τουριστικές μονάδες, έτσι το βλέπουμε παντού και το βλέπουμε όμως πολύ έντονα την τελευταία εβδομάδα και παραπάνω πια στην Αλβανία, που έχουμε λαϊκή εξέγερση για το γεγονός. Μιχάλη Τρίκα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι.
1: Απέναντι στα σχέδια Τραμπ, της κόρης του για την ακρίβεια και του γαμπρού του, να κατασπαράξουν κυριολεκτικά ένα πολύ μεγάλο και καλό φιλέτο στην Αλβανία και Ο κόσμος εκεί πραγματικά έχει ξεσηκωθεί και γεγονός που δεν ξέρουμε πώς θα καταλήξει τελικώς σε ό,τι αφορά την επένδυση, Μιχάλη. Επένδυση ναι. Εντός εισαγωγικών τώρα, έτσι. Αρπαγή είναι, αλλά εν πάση
7: περιπτώσει. Αρπαγή είναι, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις όλες.
1: Ναι, ναι.
7: Αλλά ας ξεκινήσουμε ότι αν παρακολουθείς κανείς το θέμα από τα ελληνικά ΜΜΕ, σχηματίζει κανείς την εικόνα ότι είναι μια ακόμα αντιπαράθεση μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας για τη μειονότητα. Ναι. Ενώ το θέμα είναι αυτό που λες, είναι πολύ πιο σύνθετο και η πιο σημαντική διάσταση είναι προς μια από τις σημαντικότερες προστατευόμενες περιοχές της αλβανικής εκτογραμμής αλλά και των Βαλκανίων, κινδυνεύει σήμερα να γίνει βορρά μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων και να μετατραπεί σε ένα γιγαντιαίο τουριστικό συγκρότημα για λογαριασμό διεθνών επενδυτικών συμφερόντων με τα πρόσωπα που προείπες να είναι η κύρια εκπρόσωπη, γιατί σίγουρα είναι η μπροστινή της ιστορίας. Που υποστηρίζουμε ότι μιλάνε για κεφάλαια 4 δις, οπότε δεν ξέρει κανείς ότι όσο και λεφτά είναι η οικογένεια Τραμπ, δεν φαντάζεται κανείς ότι έχει να σκορπίσει 4 δις στα Αλβανία.
1: Επειδή, όπως έλεγε η ίδια, έβλεπα ένα βίντεο και μου ήρθε να σπάσω το κινητό η Ιβάνκα Τραμπ να λέει: «Ναι, μου ήρθε η ιδέα διότι κάναμε μια κρουαζιέρα στην Αδριατική». Και λέω: «Τι ωραίο μέρος».
7: Και βγήκαμε σε ένα ωραίο νησάκι.
1: Και τι ωραίο μέρος είναι αυτό.
7: Τι ωραίο να χτίσουμε ένα συγκρότημα.
1: Ναι, τους ανήκει, ας πούμε. Τους ανήκει ο κόσμος, έτσι.
7: Και να υπογραμμίσουμε ότι η λιμνοθάλασσα της Νάρτα, οι υγρότοποι και οι αιμοθύνες και οι παράκτιες ζώνες φιλοξενούν περισσότερα από 200 είδη πουλιών και αποτελούν έναν από τους πιο κρίσιμους σταθμούς για τα μεταναστευτικά σμήνη που ταξιδεύουν ανάμεσα σε Αφρική και Ευρώπη. Φλαμίγκο, ερωδιοί, ακόμα και θαλάσσιες χελώνες και μεσογειακές φώκες συνθέτουν ένα οικοσύστημα που θεωρείται από τα πιο σημαντικά της Αδριατικής. Και εκεί ακριβώς θέλουν να φυτέψουν ένα ξενοδοχείο πάνω σε ένα παλιό οχυρό του καθεστώτος Χότζα, που δηλαδή ήταν το νησί Σάσον, είναι γεμάτα πολυβολία και καταφύγια. Εκεί θέλουν να τα μεταστρέψουν σε σουίτες πολυτελείας. Και το πιο ενδιαφέρον είναι ότι, το πιο κραυγαλαίο είναι ότι όλα αυτά γίνονται, ότι το 2024 η αλβανική κυβέρνηση τροποποίησε την νομοθεσία με φωτογραφική σχεδόν έτσι τροποποίηση, άλλαξε το καθεστώς προστασίας για τα φυσικά πάρκα, επιτρέποντας την ανάπτυξη μεγάλων τουριστικών εγκαταστάσεων ξενοδοχείων 5 αστέρων. Και την επόμενη, μερικούς μήνες μετά, εμφανίζεται ο Κούσνερ και αρχίζει η μπίζνα.
1: Όλο το αστισιοράμα δηλαδή.
7: Ναι, είναι δράμα.
1: Το χαλί.
7: Και η δικιά μας Κίμπερλι έχει κάνει αρκετές επισκέψεις στην Αλβανία τις τελευταίες εβδομάδες, που πιθανολογείται ότι και αυτή έχει βάλει το χεράκι της. Βέβαια όμως υπάρχουν τεράστιες αντιδράσεις όπως αυτό που είπα στην αρχή. Μιλάνε όλοι για το κίνημα του Φλαμίγκο. Γι' αυτό στην Ελλάδα είναι εξοργιστικό κάπως ο τρόπος παρουσιάζεται ότι είναι χτυπούν τη μειονότητα. Και εδώ να επισημάνουμε ότι είναι ένα κίνημα που πλήττεται και από τους δύο εθνικισμούς, και από τον ελληνικό και τον αλβανικό. Γιατί ο αλβανικός βγαίνει και λέει απ' την άλλη ότι να, αυτοί το κίνημα είναι Έλληνες, τους βάζουν από πίσω τους βρίσκεται η Ελλάδα που θέλει να σαμποτάρει την τουριστική μας
1: ανάπτυξη.
7: Ναι, κατάλαβες. Ναι, είναι όμως ένα καθαρά κίνημα πολιτών. Η Αλβανία δεν είναι για πούλημα. Το έμβλημά τους είναι τα φλαμίγκο. Δεν βγαίνουν νεκρά.
1: Αυτό είναι και το καλύτερο σύνθημα. Και μακάρι να το καταλάβουμε και στην Ελλάδα, η οποία επίσης πουλιέται διαρκώς.
7: Φυσικά, γιατί μιλάμε έτσι, ότι είναι ένα κίνημα κατά αυτού του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης που δεν αφορά ούτε την Αλβανία ούτε την Ελλάδα. Αφορά όλο τον κόσμο. Δηλαδή, στην Αλβανία παίρνει μια πολύ κραυγαλαία χυδαία μορφή που βλέπεις να αποκλείονται με σειρματοπλέγματα, να βάζουν σεκουριτάδες να δένουν τον κόσμο. Εκεί, αλλά το ίδιο μοντέλο ανάπτυξης υπάρχει παντού. Δεν είναι αλβανική η εφεύρεση.
1: Να τα πούμε σύντομα και για τα καθημάσια εδώ, ειδικά αυτό που συμβαίνει στην Καλαμάτα. Εντάξει, δεν τις παρουσίες, θα τα πούμε το αμέσως επόμενο διάστημα. Και να δούμε και πώς θα συνεχιστεί όλο αυτό. Γιατί κάτι πήρε το μάτι μου, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κλωτσάει λίγο. Και τους λέει, προσέξτε λίγο πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση.
7: Όχι, αλλά από ανεπίσημα κανάλια μέχρι τώρα. Δεν έχει.
1: Εντάξει.
7: Ναι, δεν.
1: Εντάξει, Μιχάλη, σε ευχαριστώ πολύ. Ο Μιχάλης Τρίκας, θα μείνουμε στο θέμα, είπαμε. Θα κλείσουμε με τι άλλο, με Αλέκα Ζουμί, μέρες Μουντιάλ πια.
10: Μουντιάλ, να τελειώσουν τελική, να ξεκινήσουμε το Μουντιάλ τουλάχιστον, Κατερίνα. Μια νίκη μακριά μόνο αυτό να πούμε από την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος απέχει ο Ολυμπιακός στον τρίτο χθες τη σειρά των τελικών. Νίκησε με 102-92 τον Παναθηναϊκό στο στάδιο Ειρήνης και Φίλειας. Έχουμε απόνερα και εκτός αγωνιστικών. και εκεί και συνεχιζόμενες διαμαρτυρίες, θα πούμε πιο μετά στην εκπομπή αναλυτικά. Να πάμε στο Μουντιάλ, απομένουν κάποια 24 ώρα μόνο, ξεκινάει επίσημα το βράδυ της Πέμπτης, 10 η ώρα, και αυτό που έχει γίνει ήδη αισθητό είναι η πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία αυτό περιμέναμε ότι θα γίνει, θα περιέχει αποκλεισμούς, θα περιέχει αυταρχισμό, όλα αυτά συμβαίνουν ήδη, θύμα όλων αυτών είναι και ένας εκ των κορυφαίων διαιτητών της Αφρικής, ο Σομαλός Ομάρ Αρτάν, ο οποίος δεν θα σφυρίξει. Το απογορεύτηκε η είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και εδώ είχαμε μια προκλητικά ανεύθυνη στάση από τη FIFA. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία αρκέστηκε να δηλώσει ότι δεν παρεμβαίνει στις διαδικασίες μετανάστευσης της χώρας υποδοχής. Αντιμετώπισε την έντονη αντίδραση του Υπουργείου Αθλητισμού της Σομαλίας, που έκανε λόγο για υπονόμευση του δικαίου και της αξιοκρατίας. Μεγάλο κεφάλαιο η παρουσία της Εθνικής του Ιράν, που εδώ και αν έχουν γίνει τραγικά πράγματα, μέχρι στιγμής, να πούμε ότι η Εθνική Ιράν κατάφερε να πάρει βίζες, ταξίδεψε στο Μεξικό, που εκεί θα είναι η βάση της καθ' όλη τη διάρκεια του τουρνουά, και δεν της έδωσε, δεν παρήχαν ποτέ βίζα, κανονική βίζα στους ποδοσφαιριστές, την ώρα που απέκλεισαν τα μισά μέλη της αποστολής οι Αμερικανοί. Τους υποχρεούν λοιπόν τώρα να φεύγουν αυθημερών, να πηγαίνουν και να έρχονται για να λαμβάνουν μέρος στα μάτς. Δηλαδή σε αποστάσεις που είναι από 2,5 έως 4 ώρες το Λος Άντζελες, και το Σιάτλ θέλει 20 ώρες με το αυτοκίνητο και θέλει οπωσδήποτε αεροπλάνο. Τους λένε θα μπαίνετε και θα βγαίνετε την ίδια μέρα.
1: Λέκα, είναι το πιο πολιτικό μουντιάλ. Έτσι, των τελευταίων πολλών χρόνων.
10: Κάθε φορά λέμε ότι είναι το πιο πολιτικοποιημένο. Ναι, αυτό έχει ξεπεράσει κάθε.
1: Βέβαια, διότι και οι συνθήκες παγκοσμίως έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενη συνθήκη. Τέλος εδώ. Θα ακούσετε την Αλέκα αμέσως. Να κάτσε όπως είστε. Θα έρθει η Μελίνα για να πει τους τίτλους. Και αμέσως μετά. Καλό απόγευμα. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή.
2: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
3: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Στα μαθήματα ειδικότητας διαγωνίστηκαν σήμερα οι μαθητές των επαγγελματικών λυκείων. Δραματική περιγράφουν οι δήμαρχοι την κατάσταση που διαμορφώνεται στους Δήμους με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος κατατίθεται τις επόμενες ημέρες στη Βουλή. Προαναγγέλουν ότι ο νέος κώδικας θα φέρει λουκέτα σε δημοτικούς οργανισμούς και κλείσιμο σε σχολικές επιτροπές. Κακή και στενάχωρη εξέλιξη χαρακτήρισε την ενδεχόμενη δημιουργία νέου κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Βαριά πρόστιμα και λουκέτα έως και 2 χρόνια σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που δεν εκδίδουν αποδείξεις ή που έχουν πειραγμένες ταμιακές μηχανές με την εφαρμογή του νέου ποινολογίου της εφορίας. Απαγορεύεται η παρασκευή ή διάθεση τροφίμων χωρίς άδεια σε υπαίθριες εκδηλώσεις, διαμηνύει η Διεύθυνση Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Προειδοποιεί τους συλλόγους με εντατικοποίηση των ελέγχων και την επιβολή προστίμων. Σπύρα ξάφριζε πολίτες σε Καβάλα και Δράμα. Προσποιούνταν τους λογιστές και με το πρόσχημα δίθεν προστίμων ή καταβολής φόρων έπειθαν τους πολίτες να τους παραδίδουν χρήματα και κοσμήματα. Μέχρι τις 12 Ιουνίου στη Μεγάλη Λέσχη, έκθεση φωτογραφίας για το καπνεργοστάσιο της ΕΟΚ στο Καρνάγιο. Από αύριο έως τις 20 Ιουνίου, το Πάρκο των Κλειπτών της Δράμας φιλοξενεί το Φεστιβάλ Μάρμαρο και Τέχνη. Την Πέμπτη στις 10 το πρωί, ομιλία του παθολόγου Ξενοφώτα Κροκίδη στο ΚΑΠΗ της Ελευθερούπολης για την αρτηριακή πίεση. Μετά την ομιλία, νοσηλεύτριες του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι του Δήμου Παγκαίου θα πραγματοποιήσουν δωρεάν μετρήσεις πίεσης.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, ανεμή μεταβλητή 2 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
6: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε 3 σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
3: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
7: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
3: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
7: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
3: Auto Center Service.
7: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
3: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
7: Auto Center Service.
8: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
9: Coffee Press.
8: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press, Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
10: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
11: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
6: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
11: Αρτοσαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
6: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
11: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
6: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
11: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
6: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
11: Αρτοσαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
6: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
11: Τηλέφωνο 2592062472.
6: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
12: Η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο. Καφέ Προσκήνιο. Στο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων, σε έναν άνετο, πανέμορφο, δροσερό χώρο, τα πεντανόστιμα ζεστά και κρύα πιάτα πρωταγωνιστούν και τα δημιουργικά κοκτέιλ κάνουν special εμφανίσεις. Επιλέξτε το για την έξοδο ή για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας. Καφέ Προσκήνιο. Με το άνετο πάρκινγκ του Θεάτρου Φιλίππων. Τηλέφωνο 2510-516-090. Εδώ η απόλαυση είναι πάντα στο προσκήνιο.
13: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
14: Ακούστε μας ζωντανά.
13: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
14: Από το ePavla Radio.
13: Από το live24.gr.
14: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: love, drill, splash. Run that bitch back.
1: Καβάλα News 102,8.

0: Η ώρα είναι 3:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
1: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
0: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
2: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
0: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
2: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
0: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
2: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
0: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
3: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 25930-62-190.
4: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
5: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
4: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
5: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
4: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
5: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
4: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
6: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
7: Έχεις ιδέα.
8: Τι είναι αυτό?
7: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
8: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
7: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
8: Πρώτη φορά το ακούω.
7: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
8: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
7: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
8: 6944-577-386.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
1: Καβάλα News.
0: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Καβάλα News. Στους 102,8.
9: When everyone you thought you knew deserts your fight.

Καβάλα News 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε δελτίο ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, βελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Στα μαθήματα ειδικότητας διαγωνίστηκαν σήμερα οι μαθητές των επαγγελματικών λυκείων. Δραματικοί περιγράφουν οι δήμαρχοι την κατάσταση που διαμορφώνεται στους Δήμους με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος κατατίθεται τις επόμενες ημέρες στη Βουλή. Προαναγγέλουν ότι ο νέος κώδικας θα φέρει λουκέτα σε δημοτικούς οργανισμούς και κλείσιμο σε σχολικές επιτροπές. Κακή και στενάχωρη εξέλιξη χαρακτήρισε την ενδεχόμενη δημιουργία νέου κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Βάρια πρόστιμα και λουκέτα έως και 2 χρόνια σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που δεν εκδίδουν αποδείξεις ή που έχουν πειραγμένες ταμιακές μηχανές με την εφαρμογή του νέου ποινολογίου της εφορίας. Απαγορεύεται η παρασκευή ή διάθεση τροφίμων χωρίς άδεια σε υπαίθριες εκδηλώσεις, διαμηνύει η Διεύθυνση Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Προειδοποιεί τους συλλόγους με εντατικοποίηση των ελέγχων και την επιβολή προστίμων. Σπύρα ξάφριζε πολίτες σε Καβάλα και Δράμα. Προσποιούνταν τους λογιστές και με το πρόσχημα δήθεν προστίμων ή καταβολής φόρων έπειθαν τους πολίτες να τους παραδίδουν χρήματα και κοσμήματα. Μέχρι τις 12 Ιουνίου στη Μεγάλη Λέσχη η έκθεση φωτογραφίας για το καπνεργοστάσιο της ΕΟΚ στο Καρνάγιο. Από αύριο έως τις 20 Ιουνίου το Πάρκο των Κλειπτών της Δράμας φιλοξενεί το Φεστιβάλ Μάρμαρο και Τέχνη. Την Πέμπτη στις 10 το πρωί, ομιλία του παθολόγου Ξενοφώτα Κροκίδη στο ΚΑΠΗ της Ελευθερούπολης για την αρτηριακή πίεση. Μετά την ομιλία, νοσηλεύτριες του προγράμματος βοήθεια στο σπίτι του Δήμου Παγκαίου θα πραγματοποιήσουν δωρεάν μετρήσεις πίεσης.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, ανεμή μεταβλητή 2 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάτες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
4: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
5: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
6: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Φόρουμ Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Φόρουμ Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Φόρουμ Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
3: Φρεσκάδα σε κάθε συνταγή.
8: Απόλαυση σε κάθε δοκιμή.
3: Ποιότητα σε κάθε δημιουργία.
8: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
3: Μοναδικής ποιότητας και ποικιλίας αρτοποιήματα.
8: Γλυκές και αλμυρές γεύσεις σε πρωινά για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
3: Ολόφρεσκα γλυκά που σε ξετρελαίνουν.
8: Πρωτότυπες τούρτες γενεθλίων και πάρτι.
3: Και φυσικά νόστιμες προτάσεις για catering.
8: Αρτοζαχαροπλαστεία Σκλαρίς.
3: Σε Καβάλα, Ελευθερούπολη, Νέα Ηρακλίτσα και στον Άγιο Χριστόφορο.
8: Τηλέφωνο 25920 62 472.
3: Σκλαρίς. Και η μέρα ξεκινά νόστιμα.
9: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα άγνα προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
10: Χρόνο με το χρόνο, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες. Για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησε το διαδικτυακά. Για εγγραφές, μπες στο www.cpavlagea.gr. Cup for Youth. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.
5: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
4: Ακούστε μας ζωντανά
5: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
4: από το ePavla Radio,
5: από το live24.gr.
4: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Καλώς ορίσατε, εδώ είμαστε. Όχι, δεν τραγουδάμε αυτό σήμερα. Τραγουδάμε το «Και ο μήνας έχει 9». Αυτό τραγουδάμε σήμερα. Και έχει 9 Ιουνίου, παρακαλώ.
2: 9 Ιουνίου.
1: Τρίτη 9 Ιουνίου, καλώς ορίσατε, εδώ είμαστε.
2: Καλώς τους, καλώς τους.
1: Καλοκαίρι του 2026, επιτέλους δηλαδή, βρεθήκαμε και εδώ.
2: Γιορτάζει ο Κύριλλος σήμερα.
1: Ο Κύριλλος, μια χαρά. Όχι ο Μεθόδιος.
2: Ο Κύριλλος.
1: Ο Κύριλλος.
2: Σκέτο.
1: Έτσι.
2: Παγκόσμια ημέρα αρχείων σήμερα.
1: Τρόμαξε. Τρόμαξε. Okay,
2: αυτό εντάξει. Ήθελα να πάθεις.
1: Okay, εντάξει, αρχείων, αρχείων. Λοιπόν, εμείς εδώ στα αρχεία μας έχουμε διάφορα σχόλια τα οποία έχουμε βρει, διάφορα πράγματα τα οποία συμβαίνουν και έχουν ενδιαφέρον, πολύ μακριά από αυτά τα οποία λένε καθημερινά, έτσι στα μεγάλα κανάλια. Επιβαλή, Κόσμος και Τρομάδος εδώ, για 2 ώρες μαζί.
2: Εδώ, παρεμβουλία.
1: Πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, έχω κολλήσει από χθες. Έτσι, έχω κολλήσει από χθες με την θεματολογία αυτή του που είμαστε η βαριά βιομηχανία, ο τουρισμός μας είναι η βαριά βιομηχανία της Ελλάδας, της χώρας μας, εν πάση περιπτώσει.
1: Είναι βαριά επίσης.
0: Είναι η βαριά βιομηχανία.
1: Όχι, άλλο.
0: Τι να πω, δηλαδή πραγματικά δεν το περίμενα. Δεν το περίμενα.
1: Από μένα τέτοιο πράγμα ποτέ.
0: Όχι, από αυτούς που δίνουν αυξήσεις. Στους ξενοδοχείς, υπαλλήλους λοιπόν, δόθηκαν αυξήσεις τώρα. Έτσι, ανοίξτε τις τσέπες. Δεν ξέρω τι θα τα κάνουν αυτά τα λεφτά. 2% αύξηση πραγματικά. Δεν ξέρω αν πρέπει αυτοί που δίνουν αυτή την αύξηση να ντρέπονται. Έτσι, δηλαδή 2% αύξηση δεν έχει πάρει ούτε το νερό, ας πούμε. Πόσο μάλλον όλα τα υπόλοιπα. Ντροπή, βρε παιδιά, ντροπή δηλαδή.
1: Ντροπή και έσως.
0: Το έλεος δηλαδή, και βλέπω εδώ πέρα τους βασικούς μισθούς, είναι όλοι γύρω στο χιλιάρικο. Και φαντάζομαι δεν είναι τα καθαρά αυτά, είναι τα μεικτά, όπως τα λένε. Έτσι, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μιλάμε για τα μεικτά. Θέλω να ακούω το χρήμα που θα πέσει στην τσέπη, που θα πάρω στο χέρι. Δεν θέλω, δεν με ενδιαφέρουν τα μεικτά. Λοιπόν.
1: Θέλω το χρήμα να ρέει.
0: Βαριά βιομηχανία είναι ο τουρισμός στη χώρα μας. Νούμερο ένα ήταν αυτό. Νούμερο δύο είναι το άλλο. Το νερό αυτή τη στιγμή, τα μπουκαλάκια νερού του ενός λίτρου σε αρκετά σημεία, σε αρκετά νησιά, έχει, κρατηθείτε, 6,30. Μας λένε εδώ οι πληροφορίες μας. Το ένα λίτρο που θα το βρεις από 70 λεπτά το μπουκάλι, και τα εισαγωγή στα νερά θα τα βρεις 1,80, άντε 1,90 σε σούπερ μάρκετ. Έτσι, υπάρχουν σημεία σε κάποια νησιά που μας γράφουν εδώ πέρα ακροατές, 6,30. Μιλάμε τώρα, αυτό βέβαια συμβαίνει και σε άλλα σημεία, χειμωνιάτικα. Δεν θέλω να πω περισσότερα.
1: Τι με χτυπάς.
0: Ναι. Τι να σου πω, όχι, είναι η βαριά βιομηχανία ο τουρισμός. Έχουμε γιατρούς, είμαστε έτοιμοι, έχουμε γιατρούς για τους τουρίστες που έρχονται στα νησιά. Έτσι αναρωτιέμαι.

0: Πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα, να πάρουμε μια ανάσα. Έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ με το Σαν Σήμερα.
1: Εννοείται.
0: Mm-hmm. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, έχουμε Facebook, έχουμε και TikTok. Εβιβαλή ή Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες, έτσι μας βρίσκεται στα social media.
1: Εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε αναλυτικά και διεξοδικά.
0: Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ με το Σαν Σήμερα σε λίγα λεπτά, μην το κουνήσει κανείς.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Εννιά, οκτώ, εφτά, τέσσερα. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
3: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
3: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
3: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
0: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 25930-62-190.
4: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
5: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
6: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
5: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
6: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
5: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
6: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
5: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
7: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.
0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Δεύτερο ημίωρο Τρίτης, εδώ είμαστε, καλωσορίσατε. Αχ, επιβαλεί κόσμος και τρομάδος καθημερινά μαζί σας από Δευτέρα ως Παρασκευή. Χαιρετισμού στην Αυστραλία, να
2: πολλά
1: πούμε.
2: Πολλά φιλιά στους φίλους μας εκεί.
1: Και ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
2: Σαν σήμερα λοιπόν, 9 Ιουνίου, τι συνέβη σε τούτο εδώ τον κόσμο. Το 411 π.Χ. είχαμε πραξικόπημα ολιγαρχικών στην Αθήνα. 1815 ολοκληρώνονται οι εργασίες του συνεδρίου της Βιέννης. Υπό την προεδρία του Αυστριακού πολιτικού Clemens von Metternich, προσπάθησε να αναδιατάξει τον πολιτικό χάρτη της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα. 1898 η Μεγάλη Βρετανία νοικιάζει το Hong Kong από την Κίνα για 99 χρόνια. 1930 συνωστισμός είχε σημειωθεί στην οδό Ερμού της Αθήνας και διακοπή της συγκοινωνίας από πλήθος που συγκεντρώθηκε για να θαυμάσει τη Μισ Ευρώπη Αλίκη Διπλαράκου. 1976 στον τελικό του κυπέλου Ελλάδος που διεξάγεται στη Νέα Φιλαδέλφια, ο Βασίλης Χατζηπαναγής οδηγεί σε μεγάλη νίκη τον Ηρακλή επί του Ολυμπιακού με 6-5 στα πέναλτι. 2010 ανεξαρτητοποιούνται οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Φώτης Κουβέλης, Νίκος Τσούκαλη, Θανάση Λεβέντης και Γρηγόρης Ψαριανός, εξέλιξη την οποία ο πρόεδρος του κόμματος τότε, Αλέξης Τσίπρας, είχε χαρακτηρίσει αρνητική.
1: Θεός χωρέστον.
2: Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα, για σήμερα 9 Ιουνίου.

0: Λοιπόν, τι έχουμε, για λέγε.
1: Η ατάκα Ηλία Ρίχτο, τι σου θυμίζει?
0: Τίποτα ιδιαίτερο, αλλά την έχουμε ακούσει πολλές φορές.
1: Είναι ατάκα από ταινία.
0: Ναι, μπορεί, οκ. Okay, ναι.
1: Ηλία Ρίχτο που κατεδαφίζει τη μπουζουκλερή, το σκυλάδικο.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, άκου τώρα τι έγινε.
0: Σε ποια ταινία είναι αυτή στο...
1: Θα θυμηθώ και θα σου πω.
0: Έβαλα δύσκολα τώρα, αλλά και εγώ δεν το θυμάμαι αυτό. Να το έχω δει πρόσφατα.
1: Είναι το Alzheimer που μου χτυπάει την πόρτα. Θα με αφήσει τώρα να σου πω τι.
0: Κάτι με τη νύχτα έχει να κάνει. Τέλος πάντων, ο τίτλος.
1: Όλα είναι δρόμος.
0: Όλα είναι δρόμος, είναι αυτό. Ναι.
1: Νομίζω.
0: Okay. Λοιπόν, για λέγε.
1: Ναι, όλα είναι δρόμος. Λοιπόν, σου έλεγα για μια ιστορία από την Πενσιλβάνια που μας έρχεται, που συνδέεται κάπως με το Ηλία Ρίχτο. Ένα σύζυγος έμαθε ότι η γυναίκα του θέλει να χωρίσουν. Ένα 48χρονος. Εντάξει. Δεν μπόρεσε να το διαχειριστεί το ότι η γυναίκα του ήθελε να χωρίσουν. Και τι έκανε? Ανέβηκε σε έναν εξκαφέα και άρχισε να κατεδαφίζει το σπίτι του. Το ακόμα χειρότερο είναι ότι εκείνη την ώρα μέσα στο σπίτι βρισκόταν η γυναίκα και οι κόρες του.
0: Mm-hmm. Αυτός το κατεδάφιζε γιατί άμα χώριζε θα έμεναν μέσα η γυναίκα του και οι κόρες του, μάλλον.
1: Όχι, το κατεδάφιζε γιατί δεν μπορούσε να διαχειριστεί το ότι η γυναίκα του ήθελε διαζύγιο.
0: Μήπως ήταν ότι επειδή αν έπαιρνε διαζύγιο θα έμενε στο σπίτι το δικό του και αυτός θα ήταν υποχρεωμένος να μένει σε ενίκιο?
1: Η ιστορία όπως έχει βγει προς τα έξω είναι ότι αυτός όταν του ανακοίνωσαν ότι πρόκειται να προχωρήσει σε διαζύγιο κτλ. Είπε, αν τελείωσε θα γκρεμίσω το σπίτι.
0: Εντάξει, τι να γίνει τώρα, έτσι είναι αυτά τα πράγματα, πρέπει να τα δέχεσαι.
1: Η καταστροφή, λέει, είναι τόσο μεγάλη που οι αρμόδιες υπηρεσίες εκτιμούν ότι έχει επηρεαστεί η συνολική στατική επάρκεια του κτηρίου.
0: Εντάξει, λογικό είναι. Πρέπει να τα περιμένεις αυτά. Είναι φυσιολογικά.
1: Τι είναι φυσιολογικό, παιδί μου, να γκρεμίζει όλοι στο σπίτι?
0: Έχω ένα παράδειγμα κοντινού μου ανθρώπου που έκανε το εξής στο ίδιο μοτίβο. Έτσι, δεν διέλυσε το σπίτι, απλά πριν προλάβει να χωρίσει, πήγε και έγραψε το σπίτι στον αδερφό του. Με αποτέλεσμα όταν χώρισαν, δεν μπορεί να μείνει η γυναίκα του με τα παιδιά του στο σπίτι του, γιατί πλέον δεν ήταν δικό του, ήταν το αδερφό του.
1: Πρέπει
0: να φύγει. Βεβαίως, κανονικότατα. Γι' αυτό σου λέω.
1: Και μετά ο αδερφός του έκανε έξωση.
0: Όχι, καμία σχέση. Ο αδερφός του μια χαρά.
1: Θα μπορούσε.
0: Γίνονται αυτά. Υπομονή. Τα περιμένετε, τι δεν.

0: σε λίγο διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τρίτη και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια ολόκληρη ώρα μετά τις διαφημίσεις.
1: Έχουμε.
0: Βεβαίως. Έχουμε επίσης...
1: Εξκαφέ, εύκαιρο έχουμε.
0: Γιατί, για να ρίχνουμε σπίτια.
1: Εντάξει ρε παιδί μου, μπορεί να σου πει ο άλλος ότι έλα, βοήθα λίγο την κατάσταση.
0: Υπάρχουν και άλλοι τρόποι πολύ πιο απλοί και πολύ πιο ήρεμοι. Λοιπόν, αυτό το οποίο έτσι μπορεί να σε διαφέρει, έτσι σαν δέσουν εσένα τα μπισκότα, τα φτιαχτά.
1: Ναι,
0: σπιτικά, ρε παιδί μου. Στην Ιαπωνία λοιπόν, υπάρχει έτσι μια καινούργια συνταγή που φτιάχνουν. Στην Ιαπωνία λέω, πρόσεξε εδώ, στην Ιαπωνία που γίνονται διάφορα περίεργα. Στην Ιαπωνία, αυτό το οποίο φτιάχνουν στα σπίτια τον τελευταίο καιρό και είναι trendy, είναι μπισκότα με, με γέμιση από αποξηραμένες φύγκες. Καλή σας όρεξη. Έτσι, ωραίο, ωραίο είναι αυτό.
1: Θα είναι σίγουρα κριτσανιστό.
0: Ναι, εντάξει, είναι.
1: Θα είναι μπισκοτένιο.
0: Και νομίζεις από μακριά που, το, που είδα εδώ η εικόνα που έχουμε, έτσι από μακριά νομίζεις είναι αυτά τα μπισκότα τα οποία έχουν μέσα τα μπαλάκια σοκολάτας, ας πούμε. Είναι το ίδιο πράγμα, μοιάζει.
1: Α.
0: Στρογγυλό μπισκότο μεγάλο με μπαλάκια
1: με
0: καφετιά,
1: καφετιά.
0: Όταν θα πας
1: μέσα
0: πιο κοντά να τα φας και να τα γευτείς, θα καταλάβεις ότι δεν είναι σοκολάτα. Είναι σφίγγες.
1: Κοίτα, κάπως έπρεπε να εκδικηθούμε όλες αυτές τις σφίγγες που μας τσιμπάνε τόσα χρόνια. Όχι τις μέλισσες, τις σφίγγες.
0: Έτσι, έτσι. Μέλισσες εξαφανίζονται από μόνες τους.
1: Τώρα οι σφίγγες θα έχουν το φόβο ότι θα τις φάμε. Ξέρω εγώ.
0: Τι να πω.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε δελτίο ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Στα μαθήματα ειδικότητας διαγωνίστηκαν σήμερα οι μαθητές των επαγγελματικών λυκείων. Δραματική περιγράφουν οι δήμαρχοι την κατάσταση που διαμορφώνεται στους Δήμους με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος κατατίθεται τις επόμενες ημέρες στη Βουλή. Προαναγγέλουν ότι ο νέος κώδικας θα φέρει λουκέτα σε δημοτικούς οργανισμούς και κλείσιμο σε σχολικές επιτροπές. Κακή και στενάχωρη εξέλιξη χαρακτήρισε την ενδεχόμενη δημιουργία νέου κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Βάρια πρόστιμα και λουκέτα έως και 2 χρόνια σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που δεν εκδίδουν αποδείξεις ή που έχουν πειραγμένες ταμιακές μηχανές με την εφαρμογή του νέου ποινολογίου της εφορίας. Απαγορεύεται η παρασκευή ή διάθεση τροφίμων χωρίς άδεια σε υπαίθριες εκδηλώσεις, διαμηνύει η Διεύθυνση Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Προειδοποιεί τους συλλόγους με εντατικοποίηση των ελέγχων και την επιβολή προστίμων. Σπύρα ξάφριζε πολίτες σε Καβάλα και Δράμα. Προσποιούνταν τους λογιστές και με το πρόσχημα δήθεν προστίμων ή καταβολής φόρων έπειθαν τους πολίτες να τους παραδίδουν χρήματα και κοσμήματα. Μέχρι τις 12 Ιουνίου στη Μεγάλη Λέσχη έκθεση φωτογραφίας για το καπνεργοστάσιο της ΕΟΚ στο Καρνάγιο. Από αύριο έως τις 20 Ιουνίου το Πάρκο των Κλειπτών της Δράμας φιλοξενεί το Φεστιβάλ Μάρμαρο και Τέχνη. Την Πέμπτη στις 10 το πρωί, ομιλία του παθολόγου Ξενοφώντα Κροκίδη στο ΚΑΠΗ της Ελευθερούπολης για την αρτηριακή πίεση. Μετά την ομιλία, νοσηλεύτριες του προγράμματος βοήθεια στο σπίτι του Δήμου Παγκαίου θα πραγματοποιήσουν δωρεάν μετρήσεις πίεσης.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, ανεμοί μεταβλητή 2 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Χρόνο με το χρόνο, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες. Για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο Συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησε το διαδικτυακά. Για εγγραφές μπες στο www.cpavlagea.gr. Cup for Youth, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε 3 σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ιώνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
5: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors 3 εμβληματικές μάρκες, 3 παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: Έχεις ιδέα?
7: Τι είναι αυτό?
6: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
7: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
6: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
7: Πρώτη φορά το ακούω.
6: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
7: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
6: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
7: 6944-577-386.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
8: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
9: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
8: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
9: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
8: Auto Center Service.
9: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
8: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
9: Auto Center Service.
10: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.
4: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
4: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
4: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. 102,8.
1: Δεύτερη ώρα μαζί, δεύτερη ώρα τρίτης για μας εδώ. Στο στούντιο Εβιβαλή, κυρίες και κύριοι, και σήμερα εδώ κοντά μας.
2: Πώς μας, Κατρομάδος.
1: Βεβαίως, βεβαίως, 9 του μήνα, ο μήνας έχει 9. Γενικότερα για τη χώρα μερικές φορές έχει 9. Έτσι δεν είναι, ναι. Δεν το νιώθεις μερικές φορές?
2: Και ο μήνας έχει 9, είναι και το τραγούδι.
1: Λοιπόν, έχουμε διάφορα πράγματα.
2: Έχω κάτι που με έχει κάνει έξαλλη.
1: Θα τα κρατηθείς, περιμένεις.
2: Δεν μπορώ.
1: Κρατήσω. Λοιπόν, δεν πάει καλά το πράγμα. Δεν πάει. Λοιπόν, γυναίκα 58 χρονών.
2: Ναι.
1: Έτσι, κυκλοφορεί ελεύθερα έξω μόνη της, παρέα με τον σύντροφό της που είναι ρομπότ και το σκυλί της που είναι ρομπότ.
2: Πασέτα.
1: Πραγματικά εγώ δεν καταλαβαίνω.
2: Έχουν ίδιο κατασκευαστεί αυτά τα δύο ρομπότ.
1: Δεν καταλαβαίνω πραγματικά. Δεν μπορεί να ήταν δώρο. Μαζί με σύντροφο ρομπότ παίρνεις και ένα σκυλί ρομπότ. Δεν ξέρω, παιδιά, πραγματικά δηλαδή. Μπορεί. Έτσι, τα παραπάω. Εγώ πιστεύω ότι είναι τρομακτικό να ξέρεις ότι ανάμεσά σου υπάρχουν άνθρωποι τέτοιου είδους. Ή τα φτιάχνουν με AI.
2: Υπάρχουν και χειρότεροι.
1: Ή τα φτιάχνουν με AI και λένε έχω σχέση με AI. Δεν πρέπει, είσαστε με τα καλά σας. Λοιπόν,
2: για σκέψου όμως τώρα το ρομπότ.
1: Ναι, τι, το ρομπότ δεν είναι από εκείνα τα ψηλά.
2: Ένα ταυραντισμένο ρομπότ.
1: Τι να σου πω. Λοιπόν, εδώ χτυπώ τα τηλέφωνα και βλέπω ωραία ονόματα, παιδιά. Πάμε.

0: Έξαλλη είμαι, έξαλλη από προηγουμένως. Με δηλαδή με αυτό που διάβασα.
1: Δεν είναι έξαλλη που οι γυναίκες 58 είναι χρονών δυνατόν. Είναι με ρομπότ, ας πούμε. Είναι έξαλλη τώρα με τι. Για να δούμε.
0: Η Google θέλει να απελευθερώσει 32 εκατομμύρια κουνούπια.
1: Για ποιο λόγο, τι είναι, είναι κανονικά κουνούπια ή είναι μήπως και αυτά μικροτσίπ που πετάνε.
0: Η Google ζητά την έγκριση των Αμερικανικών αρχών για να απελευθερώσει έως και 32 εκατομμυρίων ειδικά επεξεργασμένων κουνουπιών στην Καλιφόρνια και τη Φλόριντα τα επόμενα 2 χρόνια σε μια προσπάθεια, λέει, να περιορίσει την εξάπλωση επικίνδυνων ασθενειών.
1: Θα μας φάνε τα κουνούπια.
0: Παιδί μου, είναι δυνατόν.
1: Αν δεν μας φάνε οι ασθένειες, θα μας φάνε τα κουνούπια.
0: Το πρόγραμμα, λέει, επικεντρώνεται στα κουνούπια του γένους Κούλεξ. Δεν ξέρω τώρα βγαίνει από πού το Κούλεξ. Από ποιο όνομα.
1: Από το Cool X. Κάποτε ήμουνα cool.
0: Ναι, μπορεί. Τα οποία είναι γνωστά, λέει, για τη μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου και της εγκεφαλίτιδας του Σεντ Λούις. Αντί όμως να ελευθερωθούν θηλυκά κόνοπες, οι θηλυκοί κόνοπες, αυτά δηλαδή που τσιμπούν τον άνθρωπο, η Google θέλει να απελευθερώσει μόνο αρσενικά.
1: Ναι. Ο άντρας θα κάνει τη δουλειά τώρα, τι η γυναίκα.
0: Τα οποία θα έχουν μολυνθεί με ένα βακτήριο που υπάρχει φυσικά στη φύση και όταν θα ζευγαρώνουν με τα άγρια τα θηλυκά τα κουνούπια, τα αυγά που θα παράγονται δεν θα εκολάπτονται, με αποτέλεσμα ο πληθυσμός τους να μειωθεί σταδιακά. Θα είναι τζούφιοι δηλαδή οι σερνικοί κόνοπες.
1: Εγώ ένα έχω να πω, οι άντρες το καταλαβαίνουν, ακόμα και σε κουνούπι θηλυκό. Αυτά είναι που τσιμπάνε, έτσι. Τα αρσενικά δεν σε τσιμπάνε. Καταλαβαίνεις δηλαδή το πρόβλημα.
0: Ναι, αλλά και πάλι 32 εκατομμύρια κουνούπια, κάτι μου κάνει.
1: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Μήπως κουβαλάνε και μικροκάμερες επάνω τα κουνούπια. Και δεν είναι τόσο αθώα.
0: Όλα είναι πιθανά.

0: της Τρίτης, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά, αρχή καλοκαιριού, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Θα το πούμε και αυτό. Επίσης μια εβδομάδα που έχουμε και τον Spielberg με την καινούρια του ταινία.
1: Αλίμονο.
0: Έχουμε και Μουντιάλ που ξεκινάει. Ωραία, εμένα μου αρέσει. Αυτό που έχουμε αυτή την εβδομάδα μου αρέσει πολύ. Αρέσει.
1: Χαίρομαι με τη χαρά σου.
0: Έτσι. Μ' αρέσει αυτό. Ωραίο είναι. Γιατί δεν είναι άσχημο. Δεν είμαι τύπος που κάθομαι στην τηλεόραση για να δω ποδόσφαιρο. Αλλά κάποια στιγμή όταν έχεις ένα κενό, έτσι, μπορείς να κάτσεις να χαζέψεις λίγο.
1: Ναι.
0: Ή επίσης αν πιστεύεις ότι κάποιος από αυτούς τους αγώνες μπορεί να σου δώσει κάτι καλό σε απόδοση και να παίζει στοίχημα, έτσι, επίσης είναι καλό αυτό. Το παρακολουθείς, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Λοιπόν, τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30.
0: Πανέμορφο τοπίο, γαλαζοπράσινα νερά, υπέροχο περιβάλλον, γραμπούσα, εκλεκτή ποιότητα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα, στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 2593-062-190.
2: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπονέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
3: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
4: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
3: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
4: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
3: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
4: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
3: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
5: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
6: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
5: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
6: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
5: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
6: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
5: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
7: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
8: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδοσιολογικής εταιρείας.
0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News
1: 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.
2: Επιστροφή εδώ για το τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Τρίτη. Καλωσορίσατε 9 του μήνα, 9 Ιουνίου, να το πούμε και αυτό.
3: Και ο μήνας έχει 9.
2: Αυτό ακριβώς, γιατί μερικοί τα χάνουν. Τώρα ποιος μήνας είναι, ποια μέρα είναι και ποιος είμαι εγώ.
3: Μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει.
2: Α, είναι και αυτό. Αυτό το μπαίνει, βγαίνει.
3: Και δεν καταλαβαίνεις και τίποτα, καμία διαφορά.
2: Είναι και αυτό ένα
3: με
2: θέμα.
3: Με το μήνα.
2: Ναι. Διάβαζα εδώ τις φράσεις οι οποίες είναι κοινές και για τις πανελλήνιες και για το σεξ.
3: Α, μάλιστα.
2: Ναι.
3: Εξαιρετική περίπτωση.
2: Διάβαζα, αλλά διαβάζω και κάτι άλλο.
3: Τι?
2: Που αφορά τους άντρες τώρα. Παιδιά, για κοιτάξτε να δείτε. Εδώ τι διαβάζω, λέει, ανακαλύψανε τώρα ότι δεν είναι οι γυναίκες οι οποίες είναι αυτές οι οποίες έχουν χαλάσει την πιάτσα με τις σχέσεις και οι γάμοι μειώνονται. Οι άντρες φταίνε. Οι άντρες είναι λιγότεροι πλέον αυτοί που είναι κατάλληλοι για γάμο, σου λέει. Δεν φταίνε οι γυναίκες. Έτσι λέει μια έρευνα από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
3: Εγώ, ξέρεις, με τις έρευνες έχω μια αγάπη.
2: Mm-hmm. Περιέργως, αυτή η έρευνα δείχνει ότι το 48% των αντρών, έτσι, νιώθει λίγο ανάξι και πολύ αδιάφοροι για το γάμο. Εγώ θέλω να τους πω, αν παρακολουθήσουν τις ελληνικές ταινίες του 50 και του 60, θα δουν ότι οι άντρες γενικά ήταν αδιάφοροι για το γάμο. Δεν ήθελαν να λάβουν ευθύνες. Δηλαδή, τους κυνηγούσαν για να παντρευτούν. Οπότε νομίζω ότι είμαστε τα ίδια. Δεν νομίζω ότι είμαστε διαφορετικά.
3: Ούτε έχει αλλάξει κάτι.
2: Ναι. Σε αυτές τις ερωτήσεις που τους κάνουν, γιατί, ξέρω κι εγώ, έτσι, είναι γιατί μπορεί σε μια νύχτα, λέει, η άλλη να διαλύσει τα πάντα, ενώ εσύ έχεις επενδύσει, έχεις πάρει ένα σπίτι, έχεις δανειστεί, έχεις δώσει
3: καλά,
2: κάποια
3: πλέον,
2: έξοδα,
3: χτίζεις. Αυτά γίνονται από κοινού.
2: Ναι, δεν ξέρω, άλλο λέω.
3: Γιατί
2: εγώ.
3: Και πολλές γυναίκες πλέον εργάζονται.
2: Λέει
3: και
2: εδώ πέρα ότι αυτοί, σε αυτό που εισφέρουν αυτοί, έτσι, δεν γίνεται σε ένα βράδυ επειδή της ήρθε ή επειδή. Εντάξει, πιστεύω ότι δεν μιλάνε για το κέρατο που μπορεί να το πράξει ο ίδιος, αλλά για οτιδήποτε άλλο. Ότι συνήθως σε ένα βράδυ αλλάζουν όλα για εκείνες, οπότε δεν θέλουν να επενδύουν. Φοβούνται. Καταλαβες. Αυτό διαβάζω εδώ τουλάχιστον. Το 70% τους ενδιαφέρει να κάνουν σεξ και να γυρίσουν σπίτι. Όπου ο ένας στους 5 ηλικίες από 22 έως 35 ετών άντρες μένουν ακόμα στους γονείς τους. Ο ένας στους 5.
3: Τραγικό.
2: Εντάξει, το 22 το θεωρώ λογικό. Το 35 εννοείται όχι.

0: Αυτές είναι εκπλήξεις.
1: Ποιες,
0: θα πω εγώ.
1: Ποιες είναι οι εκπλήξεις? Για πες μας μια εκπλήξη έτσι να την έχουμε κι εμείς υπόψη μας.
0: Ένας τύπος διένυσε 5.000 μίλια για να κάνει έκπληξη στη σύντροφό του. Πώς φύγει.
1: Εντάξει. Την έχεις διαβάσει την ιστορία ολόκληρη?
0: Ναι. Λιγότερο λέω.
1: Εντάξει, εγώ κουράστηκα λίγο να σου πω την αλήθεια.
0: Αυτά πήγαινε ελά.
1: Καταρχήν βλέπω απελπισμένους ανθρώπους. Έτσι, δηλαδή ξεκινάς μια σχέση, γνωρίζεις τον Νοέμβριο του 25 και ξεκινάς σχέση τον Ιανουάριο του 26. Ο ένας μένει Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η άλλη μένει Γερμανία.
0: Ναι, Γερμανία.
1: Αν δεν κάνω λάθος, ναι, ωραία. Αν δεν υπάρχει προϋπόθεση ένας από τους δύο να ξεκουνήσει και να πάει στο σπίτι του αλουνού, πώς το συνεχίζεις, δηλαδή με τι λογική το συνεχίζεις?
0: Εντάξει, μπορεί αυτό σταδιακά να οδηγήσει σε μια μετακόμιση είτε του ενός είτε του άλλου.
1: Ναι, στην εποχή μας όμως αυτά δεν έχουν και πολύ εμπιστοσύνη. Δηλαδή δεν ξέρεις από ο άλλος από πίσω τι κάνει όταν λείπεις. Όσο και να είσαι σε κάμερα αρκετές ώρες και όλα αυτά, η ιστορία εδώ δεν ξέρω αν θέλεις να την πεις στη συνέχεια την ιστορία. Πώς έγινε η έκπληξη δηλαδή.
0: Εντάξει, τώρα γύρωσες όλο, μου το πέταξες.
1: Στο γύρωσα γιατί εγώ κουράστηκα πάρα πολύ. Δεν ξέρω, κουράστηκα που το διάβασα. Δεν υπάρχει τόσο εμπιστοσύνη στον κόσμο αρχικά για να μπορείς να χτίζεις τόσα πράγματα. Βέβαια, οι άνθρωποι έχουν ταξιδέψει σε πάρα πολλά μέρη. Ναι. Από ό,τι διαβάζω εδώ, Γαλλία, ξέρω κι εγώ, Αυστρία, Αγγλία, ξέρω κι εγώ, έχουν ταξιδέψει. Αλλά και η έκπληξη ποια ήταν? Να πάνε σε...
0: Ένα ταξίδι στο Βιετνάμ, που ήταν ο αγαπημένος προορισμός ο δικός της.
1: Ναι, ναι.
0: Της Κάριν.
1: Ναι, ναι. Πού είναι το κενό τώρα, πού εγώ εντοπίζω το κενό?
0: Ναι.
1: Αυτός είχε συνεχή επαφή με την κοπέλα.
0: Ναι.
1: Ιντερνετικά, ξέρω κι εγώ. Ναι. Έτσι, δηλαδή με κάμερες, φαντάζομαι.
0: Βρισκόντουσαν όμως, κάναν ταξίδια και συναντιόντουσαν.
1: Βρισκόντουσαν στη χάση και στη φέξη. Δεν βρισκόντουσαν το απόγευμα πάμε να πιούμε
0: ναι,
1: καφέ.
0: Εντάξει.
1: Ούτε το βράδυ θα στο σπίτι σου. Βρισκόντουσαν στη χάση και στη φέξη. Η επικοινωνία τους ήταν διαδικτυακή. Λοιπόν, αυτός ήθελε να μην πάρει χαμπάρι η άλλη ότι φεύγει από Ηνωμένες Πολιτείες και πάει να τη βρει.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό ήταν ένα πρόβλημα. Το λέει ο ίδιος ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν ήταν να κλείσω τα εισιτήρια. Το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν να μην με καταλάβει ότι
0: θα
1: πηγαίνω.
0: Ταξίδευα, ναι.
1: Όπως καταλαβαίνεις, δηλαδή μπορούν να κρυφτούν πολλά πράγματα να κρυφτούν σε αυτό, πίσω από αυτό που συμβαίνει από την απόσταση. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Αχ, παιδιά, εγώ πήγα να πω
1: όπως
0: έτσι,
1: επίσης,
0: μια
1: που το
0: ρομαντική
1: διάβασα,
0: ιστορία.
1: Τι
0: έτσι,
1: ρομαντικό έχει αυτό, τίποτα
0: γλυκό,
1: δεν είναι. Λοιπόν,
0: φάνηκε τρυφερό.
1: Εάν ένας από τους...
0: μου το γύρωσε τελείως.
1: Εάν ένας από τους δύο δεν μετακομίζει, δεν είναι κάτι. Είναι μια περιπέτεια ερωτική η οποία θα περάσει. Καταλάβεις. Δηλαδή, εγώ έκανα τη σταυρό μου μόλις το είδα αυτό και κάνω το σταυρό μου και λέω πώς δεν την έπιασε με κανέναν άλλον έτσι που πήγε για έκπληξη.
0: Να μου χαθείς,

0: Τέλος για σήμερα. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε από το στούντιο. Κανονικότατα.
1: Αμέ.
0: Βεβαίως, βεβαίως, γιατί καλοκαίρι είναι.
1: Έτσι, γιατί δεν τον αντέχω άλλο να μου γιώνει όλες τις ρομαντικές ιστορίες.
0: Δεν είναι τόσο ρομαντικό αυτό.
1: Αποχωρώ σε έδειξη διαμαρτυρίας.
0: Καλά. Αποχώρησε.
1: Θα είμαι αύριο εδώ όμως.
0: Okay.
1: Να μου περάσει τα νεύρα με αυτόν απέναντι.
0: Αυτό. Λοιπόν, για τις δύο προηγούμενες ώρες Ευβαλή Κοσμάς Καδραμάδος ήταν εδώ όπως κάθε μέρα. Έτσι όπως θα είναι και αύριο την ίδια ώρα εδώ.
1: Μέχρι αύριο, πολλά φιλιά από εμάς.
0: Να περνάτε όμορφα, για χαρά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Στα μαθήματα ειδικότητας διαγωνίστηκαν σήμερα οι μαθητές των επαγγελματικών λυκείων. Δραματικοί περιγράφουν οι δήμαρχοι την κατάσταση που διαμορφώνεται στους Δήμους με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος κατατίθεται τις επόμενες ημέρες στη Βουλή. Προαναγγέλουν ότι ο νέος κώδικας θα φέρει λουκέτα σε δημοτικούς οργανισμούς και κλείσιμο σε σχολικές επιτροπές. Κακή και στενάχωρη εξέλιξη χαρακτήρισε την ενδεχόμενη δημιουργία νέου κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Βάρια πρόστιμα και λουκέτα έως και 2 χρόνια σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που δεν εκδίδουν αποδείξεις ή που έχουν πειραγμένες ταμιακές μηχανές με την εφαρμογή του νέου ποινολογίου της εφορίας. Απαγορεύεται η παρασκευή ή διάθεση τροφίμων χωρίς άδεια σε υπαίθριες εκδηλώσεις, διαμηνύει η Διεύθυνση Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Προειδοποιεί τους συλλόγους με εντατικοποίηση των ελέγχων και την επιβολή προστήμων. Σπύρα ξάφριζε πολίτες σε Καβάλα και Δράμα. Προσποιούνταν τους λογιστές και με το πρόσχημα δήθεν προστήμων ή καταβολής φόρων έπειθαν τους πολίτες να τους παραδίδουν χρήματα και κοσμήματα. Μέχρι τις 12 Ιουνίου στη Μεγάλη Λέσχη έκθεση φωτογραφίες και το καπνεργοστάσιο της ΕΟΚ στο Καρνάγιο. Από αύριο έως τις 20 Ιουνίου το Πάρκο των Κλειπτών της Δράμας φιλοξενεί το Φεστιβάλ Μάρμαρο και Τέχνη. Την Πέμπτη στις 10 το πρωί, ομιλία του παθολόγου Ξενοφώτα Κροκίδη στο ΚΑΠΗ της Ελευθερούπολης για την αρτηριακή πίεση. Μετά την ομιλία, νοσηλεύτριες του προγράμματος βοήθεια στο σπίτι του Δήμου Παγκαίου θα πραγματοποιήσουν δωρεάν μετρήσεις πίεσης.
1: Ο καιρός.
0: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, ανεμή μεταβλητή 2 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία έως 24 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Χρόνο με το χρόνο, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες. Για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησε το διαδικτυακά. Για εγγραφές μπες στο www.cpavlagea.gr. Cup for Youth, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
5: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
4: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
6: Έχεις ιδέα.
7: Τι είναι αυτό?
6: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
7: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
6: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
7: Πρώτη φορά το ακούω.
6: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
7: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
6: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
7: 6944-577-386.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
7: Βασίλειος Ψέμας, αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
8: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
9: Μη χάνεσαι, βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pirinas.edu.gr.
10: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
11: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες μέχρι είδη mini market, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
12: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
13: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
14: Ακούστε μας ζωντανά.
13: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
14: Από το e-pavla radio.
13: Από το live24.gr.
14: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
15: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση, ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
16: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
17: Neon Daging Liquid Sunscreen, πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
18: Plus.
19: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
20: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
19: Δηλαδή
20: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
19: Plus.
20: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
21: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: έτσι. Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο, χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Τι γίνεται?
2: Χαμογελάς βλέπω.
1: Χαμογελάω, τρίτη σήμερα. Άμα το περνάω εγώ το δευτεριάτικο, μετά στανιάρω, είμαι okay.
2: Okay. Λοιπόν, γεια σας παιδιά, και σήμερα μαζί σας δύο στην τιμή του ενός, με την Άννα Κουβαρά, η οποία συνεχίζει να χαμογελάει περίεργο, κάτι συμβαίνει, κάτι ξέρει αυτή. Τον Ηλία Ξινόπουλο μαζί σας και Κώστα Γεωργακόπουλο.
1: Θα το πεις εσύ, πες το.
2: Και το κορίτσι μας,
1: Βασιλεία Πέτρου.
2: Στη σοβαρότητα και όλα τα υπόλοιπα.
1: Πραγματικά όμως μας σώζει.
2: Λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε.

0: Και σήμερα ένα από τα τέλος πάντων αντικείμενα ή τέλος πάντων θα έλεγα
1: θέματα.
0: Θέματα, ναι, ακριβώς. Για το οποίο, με το οποίο ασχολούμαστε έχει να κάνει με την Ιαπωνία. Χθες λέγαμε για εκείνο το υπέροχο γεμιστό κράτος.

0: αλλά κάθε κίνηση, λέει, γίνεται σταδιακά και με απόλυτο έλεγχο. Ο αθλούμενος,
1: ναι,
0: ο οποίος κάνει αυτό το tai chi, κινείται αργά με σταθερότητα, κρατάει το σώμα όρθιο, συγκεντρωμένο στην κίνηση. Σκέφτεται, σου λέει, τώρα να το κάνω ή να μην το κάνω το επόμενο.
1: Είναι καζούρα που θα φάει.
0: Ναι. Είναι σαν να γλιστρά, λέει, σαν να περπατά αθόρυβα. Βοηθάει πάρα πολύ στη βελτίωση της ισορροπίας και της σταθερότητας.
1: Καλό.
0: Για εμάς που ήμασταν ανισόρροποι, μια χαρά. Ιδιαίτερα σε μεγαλύτερες ηλικίες, τώρα το κατάλαβα. Όπου ο φόβος της πτώσης είναι έντονος, αυτό δεν μας απασχολεί. Αυτό είναι...
1: Όχι, εμένα με απασχολεί και ας μην είμαι σε εκείνη η ηλικία. Ναι, εσύ.
0: Ναι, πέρα από τη σωματική άσκηση, το tai chi walking λειτουργεί και ως μορφή κινούμενου διαλογισμού, προσφέροντας χαλάρωση, συγκέντρωση, εσωτερική ηρεμία.
1: Τι να το κάνεις εσύ αυτό, αγόρι μου, εσύ είσαι ζεν.
0: Έτσι. Αρκεί η προσοχή να παραμείνει πλήρως στην κίνηση. Στο ξαναλέω, είναι αυτό που λέμε. Περπατώ και το σκέφτομαι.
1: Το σκέφτομαι.
0: Να πάω παρακάτω.
1: Έτσι, αυτό είναι. Ή να μείνω εκεί που είμαι.
0: Ναι, οκ. Okay. Τι είπες, είμαι ζεν.
1: Ναι, ναι, είσαι ζεν.
0: Α, τώρα το κατάλαβα.
1: Ναι, ναι, ναι, είδε σε αργούμε λιγάκι σήμερα.
0: Ένα νερατζάκι στην κυρία με κρύο νερό.
1: Διπλό.

0: Τι? Στην TV.
1: Καλοκαιρινές σειρές τις οποίες μας
0: νόμιζα ότι θα τραγούδαγες στο καλοκαιρινές διακοπές έτσι όπως το ξεκίνησες.
1: Αχ, και πούντες.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα για μια ιστορία. Επίσης είναι 8 επεισόδια, είναι μικρό όπως ήταν και η χθεσινή. Είναι βρετανική αστυνομική σειρά.
1: Ναι.
0: Οι αστυνομικές σειρές της Βρετανίας θέλουν ένα λίγο ειδικό κοινό. Τι θέλω να πω με αυτό.
1: Είναι και μικρές σε διάρκεια.
0: Είναι μικρές σε διάρκεια ούτως ή άλλως. Ναι. Είναι πολύ κοντά στην πραγματικότητα. Δηλαδή δεν βλέπεις πράγματα που δεν γίνονται.
1: Αυτό ίσως συμβαίνει είτε γιατί στη μεγάλη Στην Βρετανία η αστυνομία είναι πάρα πολύ γρήγορη και βρίσκει τις λύσεις.
0: Ναι, καλά.
1: Ή απλά μετά από λίγο καιρό τα παρατάνε.
0: Μπράβο, ναι.
1: Σε αυτό αυτή κάτι την άλλο ιστορία, μου θυμίζει, αλλά τέλος πάντων. Για πες.
0: Σε αυτή την ιστορία, όπου παρατηρούμε το πώς ξιχνιάζει ένα περίεργο έγκλημα μια αστυνομικός και η ομάδα της.
1: Μπράβο της.
0: Ξεκινάει από κάτι που φαίνεται απλό. Μία τοπική γιατρός, τέλος πάντων, δολοφονείται σε μια παιδική χαρά και αποφασίζουν να βρουν ποιος το έχει κάνει. Στην αρχή φαίνεται λίγο σαν έγκλημα πάθους, σαν αυτό, σαν τυχαίο γεγονός και ξαφνικά, καθώς προχωράνε τα επεισόδια, αποκαλύπτεται ότι πρόκειται για μια εξαιρετική οικονομική μαφία που έχει μέσα ακόμα και φαρμακευτικές εταιρείες. Σου θυμίζω ότι ήταν γιατρός αυτή που δολοφονήθηκε. Και ενώ ξεκινάει κάπως πόπο, ίσως και να βαρεθώ λίγο στο πρώτο επεισόδιο, εάν ξεπεράσεις αυτό το σκόπελο, είναι πολύ ωραίο μετά.
1: Μπράβο.
0: Το συνιστώ.
1: Δεν μας είπες τι.
0: Παρανόητη, 2021 το είπα.
1: Okay.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Καβάλα News. Στους 102,8.
2: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
3: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
4: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
5: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
4: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
5: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
4: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
5: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
4: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
6: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
2: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε πουχτήσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
7: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
8: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
9: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
8: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
9: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
8: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
9: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
8: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
10: Έχεις ιδέα?
11: Τι είναι αυτό?
10: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
11: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
10: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
11: Πρώτη φορά το ακούω.
10: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
11: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
10: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
11: 6944-577-386.
10: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
1: Πανέμορφο τοπίο, γαλαζοπράσινα νερά, υπέροχο περιβάλλον.
12: Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γκραμπούσα στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 2593-062-190.
13: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούδρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
14: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
15: Neon Daging Liquid Sunscreen, πλάντα εξοσόμς SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξοσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
16: Plus.
17: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
18: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
17: Δηλαδή
18: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
17: Plus.
18: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Και καλά τώρα σιγά, αυτό το κάνουν στη Νέα Υόρκη τώρα.
1: Τώρα το κάνουν στη Νέα Υόρκη και τις μαζεύουν όλες μαζί. Εμείς
0: έχεις
1: τα έχουμε
0: πάει
1: αυτά,
0: αγάπη μου σε υπηρώτικα χωριά. Και όχι μόνο, να δεις τι κάνουν οι γιαγιάδες εκεί.
1: Έλαντε
0: καθημερινά. Σε παρακαλώ, γκουρμέ γιαγιάδες λέει στη Νέα Υόρκη. Τέλος πάντων, για πες.
1: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα.
0: Ναι.
1: Εκεί που είναι όλοι οι πολιτισμοί μαζί στη Νέα Υόρκη, έχει ανοίξει ένα εστιατόριο που λέγεται Nonna's of the World και έχει το όνομα Ενωτέκα Μαρία, που ήταν η γιαγιά του Τζόντι που ξεκίνησε το εστιατόριο. Έτσι λέγανε τη γιαγιά του.
0: Okay.
1: Ποια είναι η ιδιαιτερότητα σε αυτό το εστιατόριο? Σε αυτό το εστιατόριο δεν υπάρχουν σεφ.
0: Mm-hmm.
1: Μαγειρεύουν γιαγιάδες.
0: Ναι.
1: Τι γιαγιάδες όμως?
0: Τι γιαγιάδες?
1: Γιαγιάδες από διάφορες χώρες. Από την Ελλάδα, από τη Συρία, από την Ιαπωνία, από την Αγγλία, από την Ιταλία.
0: Και κάθε μία κάνει το δικό της.
1: Ναι, ναι, ναι, αλήθεια.
0: Ωραία.
1: Και η κάθε μία κάνει το δικό της φαΐ.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μία φορά η κάθε μία, είναι 4-5 γιαγιάδες μαζί.
0: Και κάθε μέρα κάνουν
1: τα
0: δικά τους.
1: Κάνουν τα δικά τους φαγητά. Μάλιστα. Και αυτό τρως.
0: Μάλιστα.
1: Γιαγιαδίστικο φαγητό.
0: Μάλιστα.
1: Από τον τόπο του καθένα. Δηλαδή θα βρεις και Σύριους μέσα και Έλληνες μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Και Ιταλούς μέσα.
0: Μαγκιά.
1: Ε, τρομερό είναι. Και πρέπει να σου πω,
0: ναι,
1: ότι έγινε και ταινία στο Netflix. Το όνομα είναι Nonna's, το όνομα της ταινίας.
0: Ωραίο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Όποιος θέλει μπορεί να το τσεκάρει.
0: Αμέ.
1: Γιατί να πάμε Νέα Υόρκη να μας βλέπω.
0: Ακούστε το, γιαγιάδες της Ελλάδος.
1: Ενωθείτε.
0: Έτσι κι αλλιώς. Φτιάχνετε που φτιάχνετε τις γκρουμεδιές σας. Για σκεφτείτε.
1: Δεν ανοίγετε για ένα εστιατόριο.
0: Α, μπράβο.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει! Γεια σας, παιδιά!
1: Γεια σου, κορίτσι! Η Βασιλεία Πέτρου μαζί μας και σήμερα, όπως λέει και η Άννα, για τη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα. Σε έχουμε.
0: Η είδηση έρχεται από την αυτοεμπορική.
1: Ναι.
0: Αποκαλυπτικά είναι τα δεδομένα που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το λιώσιμο των πάγων. Καθώς σύμφωνα με νέα μελέτη, οι παγετώνες έχασαν σε παγκόσμιο επίπεδο πάνω από 500 δισεκατομμύρια τόνους πάγου. Τα δεδομένα αυτά είναι ενδεικτικά της ανόδου της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη. Σύμφωνα με την αξιολόγηση της παγκόσμιας αλλαγής μάζας των παγετώνων για το 2025 από την Παγκόσμια Υπηρεσία Παρακολούθησης Παγετώνων, WGMS, που δημοσιεύθηκε στο Nature Reviews Earth and Environment, οι παγετώνες της γης έχασαν 408 συν πλην 132 γιγατόνους μάζας κατά τη διάρκεια του υδρολογικού έτους 2025, που ισοδυναμεί με 1,1 χιλιοστά ανόδου της στάθμης της θάλασσας σε μόλις 12 μήνες. Από το 1975, οι παγετώνες έχουν χάσει συνολικά 9.583 γιγατόνους πάγου, συμβάλλοντας κατά 26,4 χιλιοστά στην παγκόσμια άνοδο της στάθμης της θάλασσας. 6 από τα έτη με τη μεγαλύτερη απώλεια μάζας που έχουν καταγραφεί έχουν σημειωθεί μόνο τα τελευταία 7 χρόνια. Η κεντρική Ευρώπη, όπου βρίσκονται οι ελβετικοί παγετώνες μας, ήταν μεταξύ των περιοχών με τη μεγαλύτερη μέση απώλεια μάζας σε έκταση το 2025. Τα δεδομένα είναι σαφή. Η φθήνουσα πορεία των παγετώνων επιταχύνεται και κάθε κλάσμα ανόδου της θερμοκρασίας έχει σημασία.
1: Βέβαια. Και πολύ μεγάλη, μάλιστα. Thank you.

0: Ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Φαντάσου, ας πούμε.
2: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
3: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
4: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Σε τεντωμένο σχοινί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς Ιράν και Ισραήλ φαίνεται να έχουν αναστείλει προσωρινά τις εκατέρωθεν επιθέσεις, χωρίς ωστόσο να έχει εκτονωθεί η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή. Την Τρίτη ανακοινώθηκε ότι δύο Ιρανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν σε Ισραηλινή επίθεση τη Δευτέρα, ενώ το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο, πλήττοντας την Τύρο, όπου σήμερα σκοτώθηκαν 8 άνθρωποι. Οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027, επανέλαβε μιλώντας στο Earth News ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως ανέφερε, η απόφαση αυτή βασίζεται τόσο στη θεσμική συνέπεια απέναντι στους πολίτες, όσο και στην ανάγκη να ολοκληρωθεί το κυβερνητικό έργο. Επεσήμανε δε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της για μισθούς, επενδύσεις και μεγάλα έργα υποδομής. Η απάντηση θα δοθεί στην πράξη και θα είναι το 2027, υπογράμμισε ο κύριος Μαρινάκης. Βατάκια αναμενόμενα ήταν τα θέματα στα οποία εξετάστηκαν οι μαθητές των επαγγελματικών λυκείων για τις πανελλαδικές εξετάσεις την Τρίτη. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Θάσο. Σύγκρουση οχημάτων μπροστά στο σούπερ μάρκετ Μασούτης στο Λιμένα για άγνωστους λόγους. Δεν υπήρξε τραυματισμός παρά μόνο σοβαρές υλικές ζημιές σε ένα όχημα. Σπύρα ξάφριζε πολίτες σε Καβάλα και Δράμα. Προσποιούνταν τους λογιστές και με το πρόσχημα δίθεν προστίμων ή καταβολής φόρων έπειθαν τους πολίτες να τους παραδίδουν χρήματα και κοσμήματα.
4: Αθλητικές ειδήσεις.
5: Την Τετάρτη στις 9 το βράδυ, ο τέταρτος τελικός της Α1 μπάσκετ ανδρών ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ. Στον τρίτο τελικό, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 102-92 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και πλέον προηγείται με 2-1 στη σειρά.
4: Ο καιρός.
5: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 26 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 25. Ανατολική, βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στην προθυμιακή γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
6: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Systicball συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
6: Έπιπλα Κούρος Systicball σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikballkouros.gr.
8: Έχεις ιδέα?
9: Τι είναι αυτό?
8: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
9: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
8: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
9: Πρώτη φορά το ακούω.
8: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
9: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
8: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
9: 6944-577-386.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
2: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
10: 60 χρόνια. Δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
11: Χρόνο με το χρόνο, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες. Για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησε το διαδικτυακά. Για εγγραφές, μπε στο www.cpavlagea.gr. Cup for Youth, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
13: Coffee Press.
12: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη mini market, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press, Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
2: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
4: Ακούστε μας ζωντανά.
2: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
4: Από το e-Pavla Radio.
2: Από το live24.gr.
4: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο.
14: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούδρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
15: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
16: Neon Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλέγω της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
17: Plus.
18: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
19: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
18: Δηλαδή
19: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
18: Plus.
19: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
20: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εδώ είμαστε, δύο στην τιμή τελώς, η Άννα Κουβαρά και ο Ηλίας Ξενόπουλος μαζί σας για ακόμα μία ώρα.
1: Μια ωρίτσα μας έμεινε μόνο.
0: Εντάξει ρε παιδί μου.
1: Μαζί μας, να μην το ξεχάσω, ο Κώστας που ξεχνιέται, δεν γίνεται. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος, η διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι μας Βασιλεία Πέτρου.
0: Ο καλός μας Κώστας και ο η καλή μας Βασιλεία.
1: Ναι, ο καλός μας Κώστας πώς σου ήρθε.
0: Έτσι, ναι, κοίταξε, έφερε προηγουμένως κρύο νερό.
1: Σωστό, σωστό.
0: Κάτι είναι και αυτό. Λοιπόν, πάμε.

0: Του έχει τώρα τελευταία με τα ποδόσφαιρα.
1: Ναι, ναι, ναι, γιατί και βλέπεις και τι παιχνίδια διαλέγω, έτσι.
0: Ναι.
1: Βλέπεις.
0: Είσαι πολύ διακριτική.
1: Είμαι πολύ διακριτική.
0: Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Για πες.
1: Δεν βρήκα πολλές νίκες της ομάδας σου και βάζω πολλές ήττες των άλλων.
0: Μουσική, παιδιά.
1: Το 1976,
0: ναι,
1: στον τελικό του κυπέλου Ελλάδος στη Νέα Φιλαδέλφεια,
0: ναι,
1: ο Βασίλης Χατζηπαναγής, ενθυμίστε μπούκλα, Βασίλη Χατζηπαναγή, οδήγησε
0: Πεχτάρας
1: σε μεγάλη νίκη τον Ηρακλή επί του Ολυμπιακού. Με 6-5. Ξέρεις πώς έχει τελειώσει ο αγώνας, στα πέναλτι το 6-5.
0: Ναι.
1: Με 4-4.
0: Α, μάλιστα, πολύ ωραία.
1: Αντιλαμβάνεσαι ποιος έβαλε τα περισσότερα στα πέναλτι, έτσι.
0: Ναι. Αυτά μεταξύ Ολυμπιακού και Ηρακλή.
1: Και Ηρακλή, ναι, μάλιστα, για το κύπελο Ελλάδος.
0: Και δεν αναφέρεσαι σε άλλη ομάδα, γιατί
1: όχι,
0: δεν υπάρχουν
1: όχι
0: και πολλές νίκες.
1: Δεν υπάρχουν πολλές νίκες.
0: Εντάξει, παιδιά, συνεχίζουμε λοιπόν. Δύο συντιμή του ενός με τον Ηλία Ξινόπουλο, τον Κώστα Γεωργακόπουλο και το καλό μας το κορίτσι. Γελάς.
1: Τι θα κάνω.
0: Τη Βασιλεία Πέτρου.

2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Εντάξει, αυτό τώρα.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Ε, ναι, ρε φίλε.
1: Τώρα αλήθεια θα του το πει.
0: Ναι, γιατί.
1: Διότι αν πας φρεσκοπαντρεμένη εκεί σε αυτό το νησί που θα πεις καλοκαίρι, ναι, θα φύγεις χωρισμένη.
0: Κάνεις λάθος.
1: Όχι.
0: Κάνεις λάθος και ναι, η Μύκονος είναι ξελογιάστρα.
1: Ε, δεν είναι.
0: Εντάξει. Αλλά είναι ένα από τα top ελληνικά νησιά, όπως άλλωστε όλα αυτά τα προβάλλει το Travel Go.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν είναι δικά μας τα
1: στοιχεία. Καλά, δεν είναι και άσχημο νησί Μύκονος, μην τρελαθούμε.
0: Και δεν είναι, παιδιά, δεν είναι η Μύκονος μόνο αυτή η οποία ξέρουμε
1: το με κοσμικό
0: το Super Paradise, τα χιλιάρικα στις πισίνες, τα βραδινά. Η Μύκονος, αν φύγεις από αυτά, είναι ένα πανέμορφο μέρος.
1: Είναι ωραίο νησί.
0: Πραγματικά. Υπάρχει μάλιστα και το άρθρο του Condé Nast στο Traveler που αναφέρει ότι το νησί των ανέμων αποτελεί πόλο έλξης για ορατευμένα ζευγάρια που σειραίων στα κοκτέιλ μπαρ της μικρής Βενετίας, εδώ τα χαλάμε, για να δουν το ηλιοβασίλεμα να ζωγραφίζει χρυσά τα κύματα. Ε.
1: Κεφάλια βλέπουν, ηλιοβασίλεμα δεν βλέπουν τη μικρή Βενετία, να τα πούμε αυτά.
0: Πάντως,
1: ότι είναι όμως ωραίο το νησί, εξαιρετικό, ναι, και αν πας off-season,
0: ναι,
1: είναι ακόμα
0: ωραίο. Δεν υπάρχει νομίζω πλέον γιατί.
1: Εντάξει, δεν μπίζεις ρε παιδί, ναι, μου, δεν θα πας Αύγουστο τώρα.
0: Όχι, όχι, με τίποτα. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον. Τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more. Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο, premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355. Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πέντα νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
1: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των Σφαγείων.
2: Έχεις ιδέα?
3: Τι είναι αυτό?
2: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
3: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
2: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
3: Πρώτη φορά το ακούω.
2: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
3: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
2: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
3: 6944-577-386.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
4: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
5: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
4: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
5: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
4: Auto Center Service.
5: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
4: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
5: Auto Center Service.
6: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
7: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
8: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
7: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
8: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
7: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
8: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
7: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
9: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γκραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γκραμπούσα στη Σκάλα Ποταμιάς. Τηλέφωνο 25930 62 190.
3: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
9: Καβάλα News. Στους 102,8.
10: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
11: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
12: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλέγω της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
13: Plus.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή
15: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
14: Plus.
15: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
16: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Και πολύ προηγουμένως να είπαμε ότι είναι ένα από τα πιο όμορφα και πιο τέλος πάντων διαλεχτά νησιά να κάνει κανείς το πρώτο ταξίδι σε ζευγάρι,
1: ναι.
0: Η Μύκονος. Εμένα, αγάπη μου, όμως με ενδιαφέρει αυτό περισσότερο.
1: Η Νάξος,
0: άμα τώρα έχω πάει.
1: Έτσι, δεν θα λέμε μόνο για Τσένταρ.
0: Για πες.
1: Άκου να δεις τώρα. Η Γραβιέρα Νάξου, θα σου μιλήσω για το νησί, θα σου μιλήσω για το φαΐ εγώ.
0: Και πολύ καλά κάνεις.
1: Βρέθηκε στην κορυφή της παγκόσμιας λίστας του Taste Atlas, το οποίο το χρησιμοποιούμε πολύ συχνά.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ, για το 2025-26.
0: Ναι.
1: Και κέρδισε τον τίτλο για το καλύτερο τυρί,
0: ναι,
1: του κόσμου.
0: Ξέρουν οι άνθρωποι. Ξέρουν το ΑΣΕΠΑ.
1: Θα μου πεις ότι, ναι, το Taste Atlas δεν είναι επιστημονική έρευνα, ναι, όμως είναι έρευνα καταναλωτών. Δηλαδή,
0: μάλιστα,
1: αυτοί που ψηφίζουν,
0: ναι,
1: το έχουν δοκιμάσει το γραβιεράκι.
0: Άμε.
1: Έτσι να τα λέμε αυτά.
0: Μάλιστα, το
1: και
0: καλύτερο.
1: Έχουν γλυκαθεί, το καλύτερο είπανε. Ναι. Και μάλιστα είπαν ότι ήταν μια γευστική εμπειρία.
0: Ναι, είναι όντως.
1: Και είναι αυτό το κυκλαδίτικο νησί, έχει και τρομερή ποιότητα και γεύση, αλλά αυτό που μου κάνει τρομερή εντύπωση είναι ότι είπαν ότι έχει συνέπεια στη γεύση του.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή είτε το φάγανε πέρυσι το καλοκαίρι, ναι, είτε το φάγανε 5 χρόνια πριν.
0: Ένα και το αυτό.
1: Ένα και το, όχι το ίδιο τυρί, με την ίδια γεύση.
0: Διατηρείται σε πληροφορά, αν δεν το ανοίξεις.
1: Το ξέρω, όλα
0: το
1: τα κεφαλάκι
0: διατηρείται, έτσι.
1: Λοιπόν. Όλα τα κεφαλάκια, αν δεν τα ανοίξεις, διατηρούνται.
0: Θέμα είναι τι θα βρεις μέσα σε ορισμένα από αυτά, αν υπάρχει κάτι. Όχι τυρί, κάτι άλλο. Λοιπόν, πάμε.

Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Μουσική ενότητα. Αυτή την εβδομάδα μερικά από τα πολύ πολύ αγαπημένα και πολύ πολύ δημοφιλή ρομαντικά τραγούδια. Έτσι ρε παιδιά, γιατί είναι καλοκαίρι.
1: Ναι ρε παιδιά, το...
0: και θέλουμε
1: δεν
0: να γεμίσει το στούντιο ομορφιές.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, ένα από αυτά της νέας εποχής πάντα, λέω, είναι και το All of Me, John Legend.
1: Έχει κλάψει κόσμος με το All of Me.
0: Μπαλάντα καθηλωτική πραγματικά, αφιερωμένη στην άνευ όρων αγάπη, μέσα από το τέταρτο στούντιο του Legend, το Love in the Future 2013. Πρόσεξε, το τραγουδάκι δεν είναι αφιερωμένο σε όποιον όποιον.
1: Δεν είναι στη γυναίκα του.
0: Βεβαίως. Ποια είναι η γυναίκα του.
1: Ποια είναι η γυναίκα. Α, είναι. Ποια
0: η Κρίση Τέιγεν,
1: ναι,
0: αγάπη.
1: Ναι, ρεσί, όμορφη.
0: Πανέμορφη, μοντέλο, όμορφη, τι ξέρετε. Όμορφη. Περσόνα τηλεοπτική.
1: Και γλυκιά.
0: Και αξιόλογο κορίτσι.
1: Έτσι.
0: Πραγματικά.
1: Και είναι πολλά χρόνια παντρεμένη. Δηλαδή είναι περίεργο αυτό.
0: Αξίζει που τα αφιέρωσε.
1: Έτσι.
0: Εντάξει, πάμε.

0: Το ακούσατε, το απολαύσατε, αφιερώστε το νοερά ή τέλος πάντων όχι νοερά, όπου θέλετε εσείς.
1: Μας κατέσσεψες, όλοι με τα κινητά τους ήταν και στέλνανε μηνύματα έξω.
0: Λοιπόν, κοίταξε, ναι, είπαμε, καλοκαίρι, παιδιά, εντάξει, και το
1: Ηλιο
0: Βασίλαμα καλό κάνει. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος και σήμερα μαζί σας για 2 ώρες, 2 στην τιμή του ενός.
1: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα, το δικό μας με τον κορίτσι, η Βασιλεία Πέτρου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα.
1: Να είστε καλά.
0: Φιλιά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Σε τεντωμένο σχοινί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς Ιράν και Ισραήλ φαίνεται να έχουν αναστείλει προσωρινά τις εκατέρωθεν επιθέσεις, χωρίς ωστόσο να έχει εκτονωθεί η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή. Την Τρίτη ανακοινώθηκε ότι δύο Ιρανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν σε Ισραηλινή επίθεση τη Δευτέρα, ενώ το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο, πλήττοντας την Τύρο, όπου σήμερα σκοτώθηκαν 8 άνθρωποι. Οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027, επανέλαβε μιλώντας στο Earth News ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως ανέφερε, η απόφαση αυτή βασίζεται τόσο στη θεσμική συνέπεια απέναντι στους πολίτες, όσο και στην ανάγκη να ολοκληρωθεί το κυβερνητικό έργο. Επεσήμανε δε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της για μισθούς, επενδύσεις και μεγάλα έργα υποδομής. Η απάντηση θα δοθεί στην πράξη και θα είναι το 2027, υπογράμμισε ο κύριος Μαρινάκης. Βατάκια αναμενόμενα ήταν τα θέματα στα οποία εξετάστηκαν οι μαθητές των επαγγελματικών λυκείων για τις πανελλαδικές εξετάσεις την Τρίτη. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Θάσο. Σύγκρουση οχημάτων μπροστά στο σούπερ μάρκετ Μασούτης στο Λιμένα για άγνωστους λόγους. Δεν υπήρξε τραυματισμός παρά μόνο σοβαρές υλικές ζημιές σε ένα όχημα. Σπύρα ξάφριζε πολίτες σε Καβάλα και Δράμα. Προσποιούνταν τους λογιστές και με το πρόσχημα δήθεν προστίμων ή καταβολής φόρων έπειθαν τους πολίτες να τους παραδίδουν χρήματα και κοσμήματα.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Την Τετάρτη στις 9 το βράδυ, ο τέταρτος τελικός της Α1 μπάσκετ ανδρών ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ. Στον τρίτο τελικό, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 102-92 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και πλέον προηγείται με 2-1 στη σειρά.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 26 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 25. Ανατολική, βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στην προθυμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
7: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
6: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
8: Έχεις ιδέα?
9: Τι είναι αυτό?
8: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
9: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
8: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
9: Πρώτη φορά το ακούω.
8: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
9: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
8: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6943 6-9-44-577-386.
10: 6-9-44-577-386.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
11: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
12: Χρόνο με το χρόνο, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες. Για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο Συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησε το διαδικτυακά. Για εγγραφές, μπες στο www.cpavlagea.gr. Cup for Youth, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
14: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
15: Coffee Press.
14: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
16: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
17: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
17: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το e-Pavla Radio.
17: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

just like Cleopatra. Let's start a fire. Shh. Let's go.

0: Μπάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
0: Έχεις ιδέα?
2: Τι είναι αυτό?
0: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
2: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
0: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
2: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
2: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
0: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
2: 6944-577-386.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
3: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Systicball συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρος Systicball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikballkouros.gr.
5: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
6: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
7: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
1: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
7: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
1: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
7: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
8: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
0: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 25930 62 190.
1: Καβάλα News 102,8. Το ραδιόφωνο σου.

Eurovision Top Hits με τον Βαγγέλη Καραγιώρα. Eurovision Top Hits με τον Βαγγέλη Καραγιώρα.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Σε τεντωμένο σχοινί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς Ιράν και Ισραήλ φαίνεται να έχουν αναστείλει προσωρινά τις εκατέρωθεν επιθέσεις, χωρίς ωστόσο να έχει εκτονωθεί η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή. Την Τρίτη ανακοινώθηκε ότι δύο Ιρανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν σε Ισραηλινή επίθεση τη Δευτέρα, ενώ το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο, πλήττοντας την Τύρο, όπου σήμερα σκοτώθηκαν 8 άνθρωποι. Οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027, επανέλαβε μιλώντας στο Earth News ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως ανέφερε, η απόφαση αυτή βασίζεται τόσο στη θεσμική συνέπεια απέναντι στους πολίτες, όσο και στην ανάγκη να ολοκληρωθεί το κυβερνητικό έργο. Επεσήμανε δε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της για μισθούς, επενδύσεις και μεγάλα έργα υποδομής. Η απάντηση θα δοθεί στην πράξη και θα είναι το 2027, υπογράμμισε ο κύριος Μαρινάκης. Βατάκια αναμενόμενα ήταν τα θέματα στα οποία εξετάστηκαν οι μαθητές των επαγγελματικών λυκείων για τις πανελλαδικές εξετάσεις την Τρίτη. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Θάσο. Σύγκρουση οχημάτων μπροστά στο σούπερ μάρκετ Μασούτης στο Λιμένα για άγνωστους λόγους. Δεν υπήρξε τραυματισμός παρά μόνο σοβαρές υλικές ζημιές σε ένα όχημα. Σπύρα ξάφριζε πολίτες σε Καβάλα και Δράμα. Προσποιούνταν τους λογιστές και με το πρόσχημα δίθεν προστίμων ή καταβολής φόρων έπειθαν τους πολίτες να τους παραδίδουν χρήματα και κοσμήματα.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Την Τετάρτη στις 9 το βράδυ, ο τέταρτος τελικός της Α1 μπάσκετ ανδρών ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ. Στον τρίτο τελικό, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 102-92 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και πλέον προηγείται με 2-1 στη σειρά.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 26 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 25. Ανατολική βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στην προθυμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Χρόνο με το χρόνο, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες. Για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο Συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησε το διαδικτυακά. Για εγγραφές, μπες στο www.cpavlagea.gr. Cup for Youth, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πουλού, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Έχεις ιδέα?
6: Τι είναι αυτό?
5: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
6: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
5: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
6: Πρώτη φορά το ακούω.
5: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς Δεν νοικιάζεται.
6: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
5: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
6: 6944-577-386.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
7: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
8: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
9: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
8: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
10: Hi everyone, this is Rosé.
11: Hey, it's Bruno Mars.
0: Εδώ τα ακούς πρώτος.
12: Hey, it's Selena Carpenter.
13: Hey guys, I'm Kaya.
14: Hey, we're Imagine Dragons.
15: Hey Grace, it's Tate McRae here on the new music show with John.
0: New music show. Το νέο αγαπημένο σου radio show.
16: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τρίτη 9 Ιουνίου μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Ariana Grande, Jonas Blue και DJ Antoine. Επίσης θα πάμε 18 χρόνια πίσω στο 2008 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Φιλανδία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Hugel και Ultra Nate στο Moving to the Sun.

0: Ολοκένουργιος Hugh Gale, ο οποίος έρχεται σε λίγες μέρες και στην Αθήνα, εδώ στο New Music Show. Και πάω τώρα στην Ariana Grande, η οποία προετοιμάζεται για το 8ο άλμπουμ της με τίτλο Petal, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 31 Ιουλίου. Η ίδια, πέρα από το μυθικό φωνητικό της Εύρος, είναι μια εξαιρετική παραγωγός στο στούντιο, γνωστή για το ότι περνάει αμέτρητες ώρες κάνοντας μόνη της το vocal arrangement, χτίζοντας δηλαδή δεκάδες στρώσεις από δικά της φωνητικά για να δημιουργήσει αυτό το ονειρικό αποτέλεσμα που ακούμε στο background. Έτσι λοιπόν έκανε και στο πρώτο single της Hate That I Made You Love Me, στο οποίο χρησιμοποίησε πάνω από 80 διαφορετικά vocal tracks μόνο για τις αρμονίες του ρεφρέν, δημιουργώντας την αίσθηση μιας ολόκληρης χοροδίας που αποτελείται όμως αποκλειστικά από την ίδια. Το τραγούδι μιλάει για τις ανοχές που νιώθεις όταν ξέρεις ότι πλήγωσες κάποιον που σε αγάπησε. Η νέα της περιοδία ξεκίνησε την Κυριακή που μας πέρασε στο Auckland του Καναδά και το νέο της single έρχεται τώρα, πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Τρίτη στο New Music Show.
1: Hey, this is Ariana Grande and you're about to hear my new song. Hope you like it.

Valentino, Indy και Echo στο New Music Show και είναι ενδιαφέρον να παρακολουθείς την πορεία του K-pop γυναικείου group La Seraphim να αλλάζει με την πάροδο των χρόνων. Το όνομά τους είναι ένας αναγραμματισμός της φράσης I'm fearless. Παράλληλα παραπέμπει στο Seraphim τα εξαπτέρυγα ουράνια όντα συμβολίζοντας την κοψότητα, το δέος και την αποφασιστικότητα του group να φτάσει στην κορυφή. Ξεκίνησαν λοιπόν με ένα κομψό στυλάτο ήχο, αλλά τώρα κάνουν περισσότερα καινοτόμα πράγματα και σχεδιασμένα για memes και scroll. Αυτό συμβαίνει με το νέο του single Boom Pala, το οποίο έχει σάμπλ από το εμβληματικό Macarena της δεκαετίας του 90. Παρόλο που δεν είμαστε συνηθισμένοι η K-pop να βασίζεται σε τέτοια τραγούδια, ομολογώ ότι στο συγκεκριμένο track ταιριάζει πολύ. Για ακούσε το κι εσείς τώρα στο New Music Show.

0: Zavala News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30.
0: Πανέμορφο τοπίο, γαλαζοπράσινα νερά, υπέροχο περιβάλλον, Γραμπούσα, εκλεκτή ποιότητα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα, στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 2593-062-190.
2: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρος Systic Ball συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρος Systic Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.isticballkouros.gr.
4: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
0: Έχεις ιδέα?
5: Τι είναι αυτό?
0: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
5: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
0: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
5: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
5: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
0: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
5: 6944-577-386.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
6: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
7: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
6: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
7: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
6: Auto Center Service.
7: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
6: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
7: Auto Center Service.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
8: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
9: New music show με τον Γιάννη Μπουζίκα.
10: My name is Benson Boone.
11: Hey, this is Calvin Harris.
12: Hello, this is Claude.
13: Hi, this is Taylor Swift.
14: Hi, I'm Selena Gomez.
15: New Music Show.
16: You're listening to The Weeknd.
17: Hi, I'm Bad Bunny.
18: New Music Show.
19: I'm Robbie Williams. You're listening to The New Music Show with John.
1: Το νέο αγαπημένο σου radio show. Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.
6: Γεια σας, είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούτε New Music Show με τον Γιάννη.

Δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα, Τρίτη, ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτήν την εβδομάδα θα ακούμε συνέχεια καθημερινά αυτή την ώρα το Power Play. Από Playman, Μαράση και Ελένη Φουρέρα ήταν το Tulum και η ιστορία πίσω από το Girl βρίσκεται στην αγάπη του Jonas Blue για την house μουσική στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Ο Βρετανός μεγάλωσε ακούγοντας tracks που είχαν την ικανότητα να τον κάνουν να νιώθει κάτι, ενώ παράλληλα τον έκαναν να χορεύει όλη τη νύχτα στα dance floors. Όπως δήλωσε ο ίδιος, το Girl γεννήθηκε από αυτήν ακριβώς την νοσταλγία. Ήθελε να ξεφύγει από τις υπερβολικά φορτωμένες και ψηφιακές pop παραγωγές των τελευταίων ετών και να επιστρέψει στις ρίζες του, στον ήχο του γαλλικού French House σε στυλ Daft Punk, Cassius και Mojo. Κλείστηκε λοιπόν στο στούντιο, πειραματίστηκε με κλασικά αναλογικά synthesizer και έγραψε ένα track που βασίζεται σε ένα απλό αλλά απίστευτα πιασάρικο φωνητικό hook, φτιαγμένο για να το τραγουδάει το κοινό στα clubs. Το αποτέλεσμα είναι ένα απόλυτο καλοκαιρινό anthem που έρχεται τώρα στο New Music Show.

Almost Monday και No More Regrets στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2008 όταν το Summer Wine του Ville Valo σε συνεργασία με την Natalia Avellone συμπεριλήφθηκε στο soundtrack της ταινίας 8 Miles High. Πρόκειται για μια διασκευή της ομότιτλης επιτυχίας της Nancy Sinatra από το 1967. Στις μεγάλες χώρες δεν τα πήγε τόσο καλά, όπως στην Αγγλία που έφτασε μόνο μέχρι το 34. Ήταν όμως το τέταρτο πιο εμπορικό single το 2007 στη Γερμανία, ενώ στην Ελλάδα ήταν το πιο επιτυχημένο ξένο τραγούδι στο ετήσιο Airplay Chart. Το βίντεο ήταν γυρισμένο σε κινηματογραφικό vintage style με τους δύο καλλιτέχνες να είναι σε ένα αισθησιακό περιβάλλον. Το κλιπ ήταν βασικό στο playlist του ευρωπαϊκού MTV στα τέλη της δεκαετίας του 2000. Το Summer Wine λοιπόν είχε γίνει πλατινένιο σε Γερμανία και Φιλανδία, όπου στην τελευταία χώρα ήταν στο νούμερο 1 σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 18 χρόνια.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Σε τεντωμένο σχοινί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς Ιράν και Ισραήλ φαίνεται να έχουν αναστείλει προσωρινά τις εκατέρωθεν επιθέσεις, χωρίς ωστόσο να έχει εκτονωθεί η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή. Την Τρίτη ανακοινώθηκε ότι δύο Ιρανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν σε Ισραηλινή επίθεση τη Δευτέρα, ενώ το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο, πλήττοντας την Τύρο, όπου σήμερα σκοτώθηκαν 8 άνθρωποι. Οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027, επανέλαβε μιλώντας στο Earth News ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως ανέφερε, η απόφαση αυτή βασίζεται τόσο στη θεσμική συνέπεια απέναντι στους πολίτες, όσο και στην ανάγκη να ολοκληρωθεί το κυβερνητικό έργο. Επεσήμανε δε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της για μισθούς, επενδύσεις και μεγάλα έργα υποδομής. Η απάντηση θα δοθεί στην πράξη και θα είναι το 2027, υπογράμμισε ο κύριος Μαρινάκης. Βατάκια αναμενόμενα ήταν τα θέματα στα οποία εξετάστηκαν οι μαθητές των επαγγελματικών λυκείων για τις πανελλαδικές εξετάσεις την Τρίτη. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Θάσο. Σύγκρουση οχημάτων μπροστά στο σούπερ μάρκετ Μασούτης στο Λιμένα για άγνωστους λόγους. Δεν υπήρξε τραυματισμός παρά μόνο σοβαρές υλικές ζημιές σε ένα όχημα. Σπύρα ξάφριζε πολίτες σε Καβάλα και Δράμα. Προσποιούνταν τους λογιστές και με το πρόσχημα δίθεν προστίμων ή καταβολής φόρων έπειθαν τους πολίτες να τους παραδίδουν χρήματα και κοσμήματα.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Την Τετάρτη στις 9 το βράδυ, ο τέταρτος τελικός της Α1 μπάσκετ ανδρών ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ. Στον τρίτο τελικό, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 102-92 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και πλέον προηγείται με 2-1 στη σειρά.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 26 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 25. Ανατολική, βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στην προθυμιακή γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
4: Έχεις ιδέα?
5: Τι είναι αυτό?
4: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
5: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
4: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
5: Πρώτη φορά το ακούω.
4: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
5: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
4: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
5: 6944-577-386.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
6: Χρόνο με το χρόνο, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες. Για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησε το διαδικτυακά. Για εγγραφές, μπες στο www.cpavlagea.gr. Cup for Youth, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: πρώτος.
1: Hey, what's up? It's Martin Garrix. And you are listening to John on New Music Show.
0: John Boutzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
1: Wow.

Τρίτο μέρος στο New Music Show, σήμερα Τρίτη μου, Γιάννης Μπουτζίκας, και έχω μαζί μου όλες τις μεγάλες επιτυχίες του καλοκαιριού, όπως αυτή εδώ από Haven και Caitlin Aragon. Ήταν το I Run. Και παρά την τεράστια καριέρα του, ο DJ Antoine περνάει αμέτρητες ώρες στο στούντιο με την μόνιμη ομάδα παραγωγής του, του Smart Mark, ψάχνοντας πάντα τον επόμενο ήχο που θα τρελάνει τα charts. Για το Never Stop the Party δήλωσε ότι ήθελε να ξαναφέρει πίσω εκείνο το αυθεντικό χαμόγελο και την ελευθερία που είχαμε στα club στην χρυσή εποχή της EDM του 2011. Μια περίοδο που ο DJ Antoine με ουρανούσε στα παγκόσμια charts. Το track δοκιμάστηκε κρυφά στα set που έκανε κατά τη διάρκεια των χειμερινών του show στις Άλπεις και βλέποντας την εκρηκτική αντίδραση του κόσμου στο drop, αποφάσισε να το κυκλοφορήσει αμέσως και βέβαια το έχουμε εμείς εδώ στο New Music Show.

Charlie G και αγαπημένο summer track My Madonna στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Στο My Army of Lovers, οι Army of Lovers είχαν ουσιαστικά τη γράψει ένα δικό τους τραγούδι, το Barbie Goes Around the World, όταν ακόμη λεγόντουσαν Barbie. Το track συμπεριλήφθηκε στο πρώτο τους άλμπουμ disco Extravaganza και έλαβε θετικές κριτικές από σημαντικά έντυπα όπως το Billboard αλλά και το Music and Media, το οποίο το χαρακτήρισε ως ένα καινοτόμο κομμάτι από τη Σκανδιναβία. Το κλιπ κέρδισε στην κατηγορία Best Music Video στα σουηδικά Grammy. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: Μπάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Εννιά, οκτώ, εφτά, τέσσερα. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
0: Έχεις ιδέα?
3: Τι είναι αυτό?
0: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
3: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
0: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
3: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
3: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
0: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
3: 6944-577-386.
0: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
4: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
0: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 2593-062-190.
5: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
7: Hi, this is Ariana Grande. I'm Dua Lipa. This is New Music Show.
8: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
9: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
10: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
11: John Boudzikas.
12: Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
13: Hi, I'm Zayna and you're listening to my new single Jananto, Jananto on the New Music Show with John.
14: New Music Show. Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show σήμερα. Τρίτη μου Γιάννης Μπουτζίκας και έχω μαζί μου όλες τις μεγάλες επιτυχίες όπως αυτή εδώ από την Ζέινα. Ήταν το Jean Ando και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 9 Ιουνίου 2007 ο George Michael έγινε ο πρώτος καλλιτέχνης που τραγούδησε στο ανακατασκευασμένο Wembley Stadium. Ήταν το πρώτο από τα δύο shows στο συγκεκριμένο χώρο κατά τη διάρκεια της 25 Live Tour, η οποία του απέφερε πάνω από 200 εκατομμύρια δολάρια. Το εμβληματικό στάδιο μετά τις εργασίες που έγιναν χωράει πλέον 90.000 κόσμο. Και μία από τις μεγάλες επιτυχίες που ήταν στο set list εκείνη τη βραδιά ήταν βέβαια και το Outside που θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

Ένα από τα tracks που αγαπάω πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό, Σιζέλ και Ann Ward στο New Music Show. Και πάμε τώρα στον Will Sims, γνωστό και ως Love Harder, ο οποίος έχει πλέον ξεπεράσει τα 300 εκατομμύρια streams και έχει ένα απίστευτο βιογραφικό ως παραγωγός και songwriter. Πριν αφοσιωθεί στον house ήχο, έχει γράψει τεράστια hits για γαλλικά charts μέχρι και pop επιτυχίες, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να κυριαρχήσει σε οποιοδήποτε μουσικό είδος. Όταν όμως δημιουργήσε το dance project Love Harder, ο στόχος του ήταν να παντρέψει την σκοτεινή underground deep house με τις φωτεινές γλυκές pop μελωδίες. Το Take Over My Heart το έφτιαξε μια ηλιόλουστη μέρα στο Los Angeles και στα φωνητικά είναι η Liv Miraldi και έρχεται τώρα. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Τρίτη στο New Music Show.

0: You're listening to my new single Forever to the End with Close.
1: New Music Show. Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.

Ήταν το New Music Show σήμερα 3η 9 Ιουνίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο σήμερα Aleph Arben και Heroes of the Night. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό. I feel

0: Zavala News 102,8. Η ώρα είναι 11.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Σε τεντωμένο σχοινί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς Ιράν και Ισραήλ φαίνεται να έχουν αναστείλει προσωρινά τις εκατέρωθεν επιθέσεις, χωρίς ωστόσο να έχει εκτονωθεί η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή. Την Τρίτη ανακοινώθηκε ότι δύο Ιρανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν σε Ισραηλινή επίθεση τη Δευτέρα, ενώ το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο, πλήττοντας την Τύρο, όπου σήμερα σκοτώθηκαν 8 άνθρωποι. Οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027, επανέλαβε μιλώντας στο Earth News ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως ανέφερε, η απόφαση αυτή βασίζεται τόσο στη θεσμική συνέπεια απέναντι στους πολίτες, όσο και στην ανάγκη να ολοκληρωθεί το κυβερνητικό έργο. Επεσήμανε δε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της για μισθούς, επενδύσεις και μεγάλα έργα υποδομής. Η απάντηση θα δοθεί στην πράξη και θα είναι το 2027, υπογράμμισε ο κύριος Μαρινάκης. Βατάκια αναμενόμενα ήταν τα θέματα στα οποία εξετάστηκαν οι μαθητές των επαγγελματικών λυκείων για τις πανελλαδικές εξετάσεις την Τρίτη. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Θάσο. Σύγκρουση οχημάτων μπροστά στο σούπερ μάρκετ Μασούτης στο Λιμένα για άγνωστους λόγους. Δεν υπήρξε τραυματισμός παρά μόνο σοβαρές υλικές ζημιές σε ένα όχημα. Σπύρα ξάφριζε πολίτες σε Καβάλα και Δράμα. Προσποιούνταν τους λογιστές και με το πρόσχημα δίθεν προστίμων ή καταβολής φόρων έπειθαν τους πολίτες να τους παραδίδουν χρήματα και κοσμήματα.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Την Τετάρτη στις 9 το βράδυ, ο τέταρτος τελικός της Α1 μπάσκετ ανδρών ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ. Στον τρίτο τελικό, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 102-92 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και πλέον προηγείται με 2-1 στη σειρά.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 26 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 25. Ανατολική, βορειοανατολική άνεμη έως 3 από φόρ στην προθυμιακή γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 3 από φόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Χρόνο με το χρόνο, η γύρανση του αγροτικού πληθυσμού εντείνεται και το αγροτικό δυναμικό δεν ανανεώνεται. Μπορεί αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Νέα έρευνα, τοποθετήσεις, παρεμβάσεις και ο λόγος στους νέους αγρότες. Για το μέλλον της γεωργίας, την ανανέωση των γενεών και την καινοτομία. 12ο συνέδριο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας της ΓΕΑ Επιχειρήν. 12 Ιουνίου, καπναποθήκη Π, Ξάνθη. Λάβε μέρος ή παρακολούθησε το διαδικτυακά. Για εγγραφές, μπες στο www.cpavlagea.gr. Cup for Youth, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
7: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
6: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
7: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
6: Auto Center Service.
7: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
6: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
7: Auto Center Service.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το e-pavla radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.

Πριν μπω στο στούντιο διάβαζα για το παγκόσμιο κύπελο που ξεκινάει σε λίγες μέρες. Μουντιάλ 2026. Να μου πεις τώρα δεν ενδιαφέρει και τις περισσότερες γυναίκες, σίγουρα, ούτε και όλους τους άντρες. Εγώ ας πούμε δεν ασχολούμαι πάρα πολύ με αυτά, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον γιατί διαβάζω εδώ ότι για πρώτη φορά θα χρησιμοποιηθεί μπάλα όπου μέσα θα υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη, η οποία μπάλα θα συλλέγει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. Ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη με αισθητήρες που θα συλλέγουν δεδομένα. Και επίσης για πρώτη φορά σε παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου 48 ομάδες. Αυτά διαβάζω εδώ. Κατά τα άλλα καλωσορίσατε και σήμερα για το δύο ώρα που τώρα ξεκινάει. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Δύο φορές την εβδομάδα μαζί και χθες και σήμερα αυτήν εδώ την ώρα. Μείνε εδώ, θα περάσουμε καλά.

Μπορεί να βρισκόμαστε στην χώρα που όλοι κάνουν διακοπές, όμως οι Έλληνες, τουλάχιστον τώρα τα τελευταία 10-15 χρόνια, είναι πολύ δύσκολα με τις διακοπές. Οι μισοί λέει φέτος δεν θα πάνε διακοπές. Βέβαια έχουμε μια επιτυχία τεράστια από τα γραφόμενα, δεν το λέω εγώ, τα δημοσιεύματα που διαβάζω εδώ από επίσημα μεγάλα site, ότι πέρυσι 52% δεν πήγανε διακοπές οι Έλληνες. Φέτος το 50% των Έλληνων δεν θα πάει διακοπές, άρα έχουμε μια επιτυχία εδώ, έτσι λένε. Τι να σου πω εγώ. Το άλλο 50% τώρα που θα πάει διακοπές, από το άλλο 50% μάλλον, πιο σωστά, το 34% θα κάνει περιορισμένες διακοπές, 14% θα κάνει τις ίδιες με πέρυσι και 2% μόνο θα κάνουν περισσότερο από πέρυσι, από αυτά που διαβάζω εδώ πάντοτε. Το 35% στα εξοχικά τα δικά τους ή άλλων φίλων τους. Το 35% επίσης σε δωμάτια, άλλο ένα 35% εκεί. Το 29% σε ξενοδοχεία.

Σε λίγο έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις σε λίγα λεπτά. Και επιστρέφω εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα. Μαζί εδώ με μουσικές από το παρελθόν, αλλά και φρεσκότατα κομμάτια, φρεσκότατα τραγούδια. Που με κάποια από αυτά σίγουρα θα πάμε όλο το καλοκαίρι, αν και βρισκόμαστε στην αρχή του καλοκαιριού. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Σημείωσέ το αυτό.

0: Καβάλα News 102,8. Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.
2: Έλα παιδί όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλα παιδί, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδί. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

Υπάρχει ένα αστείο το οποίο το ακούμε δεκαετίες τώρα, αυτό που λένε ότι ο τουρισμός είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας μας. Εννοούν ότι οικονομικό έρχεται έτσι, στην τσέπη μας, στη χώρα, δεν ξέρω και εγώ τι, πώς το εννοούν, αλλά σίγουρα δεν έχει καμία σχέση με τις υπηρεσίες. Και τις υπηρεσίες που μπορεί να κάνει το κράτος, έτσι, να δώσει το κράτος. Την ασφάλεια που χρειάζεται. Ας πούμε οι γιατροί. Να υπάρχουν γιατροί από όλες τις ειδικότητες να εξυπηρετούν σε απομακρυσμένα νησιά, αλλά σε κανονικά νησιά που έχουν πάρα πολύ κόσμο. Έτσι ώστε αν πάθει κάτι ένας τουρίστας, να μην γίνουμε ρετζίλοι σε όλο τον κόσμο. Τα σκουπίδια επίσης, σε κάποια σημεία τουριστικά. Και το άλλο, το οποίο άλλος 7 η ώρα το πρωί μπορεί να βάλει μπροστά το κομπρεσέρ, το φορτηγό ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, και να ξεκινήσει να κάνει δουλειές. Ενώ ο άλλος έχει έρχεται για διακοπές και κοιμάται. Δηλαδή θα έπρεπε αυτό να το κόψουν 3 μήνες τουλάχιστον, θα σου λέγα εγώ. Όμως αυτό το οποίο μου κάνει εντύπωση είναι που διαβάζω ότι η ξενοδοχοϋπάλληλοι πήρανε αύξηση, σημειώστε το αυτό, 2%. Τόσα λεφτά που να τα βάλουνε, απορώ. Όπως επίσης ότι οι ναυαγοσώστες, οι οποίοι ήταν να είναι στη θέση τους 1η Ιουνίου, δεν θα είναι όλοι. Και για να καλυφθεί το 90% των θέσεων αυτών, θα πάει Ιούλιος. Μου θυμίζει αυτό που ξεκινάει η σχολική χρονιά και λείπουν πάρα πολλοί καθηγητές και τα παιδιά κάνουν 3 και 4 ώρες μάθημα σε κάποια σχολεία.

αυτό με τις έξυπνες κάμερες που έχουν μπει σε Αθήνα κυρίως. Δεν ξέρω πού αλλού. Σε όλη την Ελλάδα έχουν μπει έξυπνες κάμερες, μάλλον στην Αθήνα πρώτα. Δεν πήγε καλά. Μέχρι στιγμής 5.500 κλήσεις. Έστειλαν. Δηλαδή τις είδανε τώρα τις κλήσεις αυτές και σου λέει στείλτες. Καλά τα λέει. Μόνο οι 400 ήτανε πιθανές παραβάσεις. Όλες οι άλλες ήταν από λάθος. Αυτές είναι οι έξυπνες κάμερες. Γιατί δεν βάζετε τον αστυνομικό όπως ήταν παλιά, να ρυθμίζει την κίνηση, να σου κόβει κλίση και όλα τα υπόλοιπα, να δουλεύουν και οι άνθρωποι. Τι στο καλό. Τι επιμονή είναι αυτό με τους αυτοματισμούς, πραγματικά. Εντάξει, καταλαβαίνουμε γιατί είναι η επιμονή αυτή, αλλά αναρωτιέμαι έτσι, για να υπάρχει.

σε λίγο διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα και επιστροφή εδώ μετά τις διαφημίσεις για τη δεύτερη ώρα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, να στο θυμίσω, έχω Instagram, Facebook και TikTok. Με βρίσκεις εκεί στα social media γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Έρχεται ολοκένουργιος Good Job Nicky στα αυτιά μας με το Questions, το οποίο κυκλοφόρησε τις τελευταίες ημέρες. Διαφημίσεις που έρχονται και σε λίγο και πάλι εδώ. Μην το κουνήσει κανείς. Άκου τώρα τι ωραίο κομμάτι του Good Job Nicky στην αρχή του καλοκαιριού. Όλο το καλοκαίρι θα το ακούμε.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Σε τεντωμένο σχοινί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς Ιράν και Ισραήλ φαίνεται να έχουν αναστείλει προσωρινά τις εκατέρωθεν επιθέσεις, χωρίς ωστόσο να έχει εκτονωθεί η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή. Την Τρίτη ανακοινώθηκε ότι δύο Ιρανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν σε Ισραηλινή επίθεση τη Δευτέρα, ενώ το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο, πλήττοντας την Τύρο, όπου σήμερα σκοτώθηκαν 8 άνθρωποι. Οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027, επανέλαβε μιλώντας στο Earth News ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως ανέφερε, η απόφαση αυτή βασίζεται τόσο στη θεσμική συνέπεια απέναντι στους πολίτες, όσο και στην ανάγκη να ολοκληρωθεί το κυβερνητικό έργο. Επεσήμανε δε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της για μισθούς, επενδύσεις και μεγάλα έργα υποδομής. Η απάντηση θα δοθεί στην πράξη και θα είναι το 2027, υπογράμμισε ο κύριος Μαρινάκης. Βατάκια αναμενόμενα ήταν τα θέματα στα οποία εξετάστηκαν οι μαθητές των επαγγελματικών λυκείων για τις πανελλαδικές εξετάσεις την Τρίτη. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Θάσο. Σύγκρουση οχημάτων μπροστά στο σούπερ μάρκετ Μασούτης στο Λιμένα για άγνωστους λόγους. Δεν υπήρξε τραυματισμός παρά μόνο σοβαρές υλικές ζημιές σε ένα όχημα. Σπύρα ξάφριζε πολίτες σε Καβάλα και Δράμα. Προσποιούνταν τους λογιστές και με το πρόσχημα δήθεν προστίμων ή καταβολής φόρων έπειθαν τους πολίτες να τους παραδίδουν χρήματα και κοσμήματα.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Την Τετάρτη στις 9 το βράδυ, ο τέταρτος τελικός της Α1 μπάσκετ ανδρών ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ. Στον τρίτο τελικό, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 102-92 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και πλέον προηγείται με 2-1 στη σειρά.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 26 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 25. Ανατολική, βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στην προθυμιακή γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Εξήντα χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Bet. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Neon De-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

ένα από τα αγαπημένα μου αυτό το χρονικό διάστημα που μου κάνει πάρα πολύ καλοκαιρινό, χαρούμενο και κεφάτο και αισιόδοξο, γιατί όχι. Δεύτερη ώρα μαζί, ο Κοσμάς Καδραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για ακόμα μία ώρα μαζί. Και σήμερα θυμίσου δύο φορές την εβδομάδα εδώ παρέα. Κοιτάω εδώ με τι σανό θα μας ταΐσουν τα αθηναϊκά κανάλια από το Σεπτέμβριο και μετά. Θα σας τα πω στη συνέχεια.

Λοιπόν, τα ιδιωτικά κανάλια που δεν ξέρω κατά πόσο είναι ιδιωτικά, μιας και παίρνουν αρκετά χρήματα από το κράτος, από τις τσέπες μας δηλαδή, είτε μέσω διαφημίσεων, είτε μέσω επιχορηγήσεων για να δίνουν χρήματα για κάποιες σειρές που βλέπετε εκεί. Κάποιες από αυτές τις σειρές πληρώνει το κράτος, δηλαδή εμείς. Στα ιδιωτικά κανάλια, πώς έρχεται σε σένα, στην δική σου ιδιωτική επιχείρηση και σου δίνει, πάρε να έχεις, ας πούμε, να φτιάξεις ξερκωγό ψωμί, λέμε τώρα, για ένα φούρνο. Λοιπόν, τα ελληνικά ιδιωτικά κανάλια ετοιμάζουν σαν ό για το Σεπτέμβριο και μετά. Αυτό λέγεται Dancing with the Stars στον Αντένα. Αυτό θα δούμε. Επίσης το Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Ο Sky θα βγάλει το Voice και το Big Brother. Έτσι, στη βραδινή ζώνη είναι όλα αυτά. Και το Star ετοιμάζει το γνωστό GNTM. Μιλάμε τώρα για ύψος. Προάγιστο πνεύμα. Ευτυχώς που έχουν γίνει κάποιες πλατφόρμες. Ευτυχώς που υπάρχει το YouTube. Και έχουμε εναλλακτικές που δεν είχαμε παλιότερα.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Έλα όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
0: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή
5: το ΣΥΜΠΑ. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
4: Πλάς.
5: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Τώρα το καλοκαίρι, τα δροσερά ιταλικά ταιριάζουν λίγο περισσότερο, πιστεύω, στην εποχή. Εδώ στο τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, αλλά και για αυτήν εδώ την εβδομάδα, ο Κοσμάς και Δραμάδα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Και μπορείς στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας να έβρεξε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα και να χιόνισε και να έχουμε νερό. Έχει βρέξει αρκετά σε πάρα πολλές περιοχές. Υπάρχουν όμως και περιοχές που δεν έχουν νερό και εξακολουθούν να έχουν πρόβλημα λειψιδρίας, όπως είναι η Κάρπαθος, ας πούμε.
1: Well, maybe we

πρώτο σίγγλ της Ariana Grande από μια δουλειά που θα κυκλοφορήσει 31 Ιουλίου. Μέσα στην κάψα του καλοκαιριού θα κυκλοφορήσει ο δίσκος της, 8ος δίσκος της Ariana Grande. Hate that I made you love me. Μόλις ακούσαμε

Για τις δύο προηγούμενες ώρες ο Κοσμάς Κατραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Τα μαζεύω από το στούντιο και φεύγω για να δώσω ραντεβού και πάλι σε 6 μέρες από σήμερα. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε και καλό καλοκαίρι να έχουμε, καλύτερο από άλλες χρονιές τουλάχιστον. Πιο ήρεμο και πιο χαλαρό. Δεν ξέρω. Ευχές είναι αυτές.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 1.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Σε τεντωμένο σχοινί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς Ιράν και Ισραήλ φαίνεται να έχουν αναστείλει προσωρινά τις εκατέρωθεν επιθέσεις, χωρίς ωστόσο να έχει εκτονωθεί η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή. Την Τρίτη ανακοινώθηκε ότι δύο Ιρανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν σε Ισραηλινή επίθεση τη Δευτέρα, ενώ το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο, πλήττοντας την Τύρο, όπου σήμερα σκοτώθηκαν 8 άνθρωποι. Οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027, επανέλαβε μιλώντας στο Earth News ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως ανέφερε, η απόφαση αυτή βασίζεται τόσο στη θεσμική συνέπεια απέναντι στους πολίτες, όσο και στην ανάγκη να ολοκληρωθεί το κυβερνητικό έργο. Επεσήμανε δε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της για μισθούς, επενδύσεις και μεγάλα έργα υποδομής. Η απάντηση θα δοθεί στην πράξη και θα είναι το 2027, υπογράμμισε ο κύριος Μαρινάκης. Βατάκια αναμενόμενα ήταν τα θέματα στα οποία εξετάστηκαν οι μαθητές των επαγγελματικών λυκείων για τις πανελλαδικές εξετάσεις την Τρίτη. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Θάσο. Σύγκρουση οχημάτων μπροστά στο σούπερ μάρκετ Μασούτης στο Λιμένα για άγνωστους λόγους. Δεν υπήρξε τραυματισμός παρά μόνο σοβαρές υλικές ζημιές σε ένα όχημα. Σπύρα ξάφριζε πολίτες σε Καβάλα και Δράμα. Προσποιούνταν τους λογιστές και με το πρόσχημα δίθεν προστίμων ή καταβολής φόρων έπειθαν τους πολίτες να τους παραδίδουν χρήματα και κοσμήματα.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Την Τετάρτη στις 9 το βράδυ, ο τέταρτος τελικός της Α1 μπάσκετ ανδρών ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ. Στον τρίτο τελικό, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 102-92 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και πλέον προηγείται με 2-1 στη σειρά.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 26 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 25. Ανατολική, βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στην προθυμιακή γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Εξήντα χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 1:30.
0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Σε τεντωμένο σχοινί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς Ιράν και Ισραήλ φαίνεται να έχουν αναστείλει προσωρινά τις εκατέρωθεν επιθέσεις, χωρίς ωστόσο να έχει εκτονωθεί η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή. Την Τρίτη ανακοινώθηκε ότι 2 Ιρανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν σε Ισραηλινή επίθεση τη Δευτέρα, ενώ το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο, πλήττοντας την Τύρο, όπου σήμερα σκοτώθηκαν 8 άνθρωποι. Οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027, επανέλαβε μιλώντας στο Earth News ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως ανέφερε, η απόφαση αυτή βασίζεται τόσο στη θεσμική συνέπεια απέναντι στους πολίτες, όσο και στην ανάγκη να ολοκληρωθεί το κυβερνητικό έργο. Επεσήμανε δε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της για μισθούς, επενδύσεις και μεγάλα έργα υποδομής. Η απάντηση θα δοθεί στην πράξη και θα είναι το 2027, υπογράμμισε ο κύριος Μαρινάκης. Βατάκια αναμενόμενα ήταν τα θέματα στα οποία εξετάστηκαν οι μαθητές των επαγγελματικών λυκείων για τις πανελλαδικές εξετάσεις την Τρίτη. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Θάσο. Σύγκρουση οχημάτων μπροστά στο σούπερ μάρκετ Μασούτης στο Λιμένα για άγνωστους λόγους. Δεν υπήρξε τραυματισμός παρά μόνο σοβαρές υλικές ζημιές σε ένα όχημα. Σπύρα ξάφριζε πολίτες σε Καβάλα και Δράμα. Προσποιούνταν τους λογιστές και με το πρόσχημα δήθεν προστίμων ή καταβολής φόρων έπειθαν τους πολίτες να τους παραδίδουν χρήματα και κοσμήματα.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Την Τετάρτη στις 9 το βράδυ, ο τέταρτος τελικός της Α1 μπάσκετ ανδρών ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ. Στον τρίτο τελικό, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 102-92 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και πλέον προηγείται με 2-1 στη σειρά.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 26 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 25. Ανατολική, βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στην προθυμιακή γραμμή Κεραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 3 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
4: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
5: My name is Benson Boone.
6: Hey, this is Calvin Harris.
7: Hello, this is Claude.
8: Hi, this is Taylor Swift.
9: Hi, I'm Selena Gomez.
10: New music show.
11: You're listening to The Weeknd.
12: Hi, I'm Bad Bunny.
10: New music show.
13: I'm Robbie Williams. You're listening to The New Music Show with John.
0: Το νέο αγαπημένο σου radio show.
7: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τετάρτη, 10 Ιουνίου, μεταξύ άλλων, σας έχω νέες κυκλοφορίες από Zane, Dubs με Nelly Furtado και Minelli. Επίσης, θα πάμε 9 χρόνια πίσω στο 2017 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Πολωνία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένεργιο, Kylie Minogue και Light Up.

0: Ήταν η Κάλλη μέσα από την σειρά του κυματέρα του Netflix, ήταν το Light Up, και εντελώς ξαφνικά ο Zayn κυκλοφόρησε την deluxe έκδοση του πρόσφατου άλμπουμ του. Περιλαμβάνει 3 επιπλέον τραγούδια, δίνοντας στους fans του μια βαθύτερη ματιά στον κόσμο που έχτιζε σε όλη την Conacol εποχή. Ένα από αυτά είναι και το Daydreaming. Είναι γνωστός για το ότι ηχογραφεί σχεδόν πάντα μόνος του τις πολύ πρώτες πρωινές ώρες στα Late Night Sessions, καθώς θεωρεί ότι τότε η φωνή του βγάζει τον πιο ζεστό και πιο βραχνό R&B χαρακτήρα της. Ο Pop Star αναγκάστηκε όμως να επανεξετάσει το πρόγραμμα της περιοδίας του μετά την εισαγωγή που έκανε στο νοσοκομείο. Εξήγησε στο κοινό του ότι δεν είχε άλλη επιλογή από το να μειώσει τον αριθμό των συναυλιών τους επόμενους μήνες. Αυτό είναι το νέο του single, έρχεται τώρα, πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Τετάρτη στο New Music Show.
1: Yo, what's going on? This is Zayn. My new single is out now. Check it out.

Ακούσε τώρα την επιτυχία του αύριο.

Σαν Σούσι και Are You With Me στο New Music Show και το Building the Band είναι ακόμα ένα talent show του Netflix το οποίο προβλήθηκε πέρσι. Νικήτρες αναδύθηκαν οι Frequency οι οποίες κέρδισαν $500,000 και την ευκαιρία να γίνουν οι επόμενες pop stars. Μετά από μια σειρά από κυκλοφορίες αυτό δεν έχει γίνει εφικτό πάντως. Πρόσφατα έβγαλαν και το νέο του single Girls Talk όπου ασχολείται σε μεγάλο βαθμό με θέματα που αφορούν την ταχεία άνοδο του στην φήμη μέσω των reality. Μια κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show σήμερα Τετάρτη στον αγαπημένο σας σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: 102,8.
1: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
2: Hi all, this is Rosalia.
3: Hey guys, it's Camila Cabello.
4: Hi, this is Shakira.
5: Hey guys, it's Jennifer Lopez.
6: Hi, this is Adele.
7: Hey, it's Taylor Swift.
8: Hey, it's Miley Cyrus.
9: Hey Greece, I'm Mimi Webb.
1: Γιάννη Μπουτζίκας. New Music Show. Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.
10: Γεια σας, είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούτε New Music Show με τον Γιάννη.

δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα Τετάρτη, ακριβώς στο κέντρο της εβδομάδας. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ήταν η πιο hot κυκλοφορία αυτή την εβδομάδα. Ένα track που το ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα και είναι το νέο σύγκλημα από Playman Marassi και Ελένη Φουρέιρα με τον τίτλο Tulum. Και πατώνω στον Shade, ο οποίος είναι ένα από τα πιο ξεχωριστά ονόματα της ιταλικής hip hop σκηνής. Ξεκίνησε ως ένας από τους πιο δυνατούς freestyle battle rappers της χώρας του, αλλά γρήγορα κατάφερε να εξελιχθεί σε έναν κορυφαίο hit maker, μετρώντας δεκάδες πλατινένιους δίσκους και τεράστια ραδιοφωνικά hits, τουλάχιστον στην Ιταλία. Το Toxic μιλά για τις περίπλοκες τοξικές σχέσεις της εποχής μας, για τα παιχνίδια μυαλού και την ένταση που μερικές φορές μας ελκύει, ακόμη και αν ξέρουμε ότι θα μας κάνει κακό. Ο Vito Ventura, όπως είναι το κανονικό του όνομα, έγινε ευρύτερα γνωστό στην Ιταλία, κερδίζοντας το θρυλικό show MTV Spit το 2013, το απόλυτο τηλεοπτικό battleground για freestylers, αφού μπορούσε να σκαρφιστεί απίστευτες ρήμες μέσα σε δευτερόλεπτα πάνω σε οποιοδήποτε beat. Αυτό είναι το νέο single του Shade, έρχεται τώρα στο New Music Show.

κυκλοφορία Jim Gardner και Hardwire στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2017, όταν το Sign of the Times του Harry Styles ήταν το πρώτο single από το debut του άλμπουμ με τίτλο το όνομά του. Την ιδέα του τραγουδιού την είχε το πρώην μέλος των One Direction ενώ έπαιζε συγχορδία στο πιάνο στην Τζαμάικα. Ηχογραφήθηκε μέσα σε 3 ώρες και όταν κυκλοφόρησε ανέβηκε στο νούμερο 1 στην Αγγλία ρίχνοντας το Shape of You του Ed Sheeran μετά από 13 εβδομάδες εκεί. Στην Αμερική έκανε debut απευθείας στο νούμερο 4, όπου αυτή ήταν η υψηλότερη θέση που έφτασε εκεί. Χρησιμοποιήθηκε από το Google στην διαφήμιση για την ετήσια ανασκόπηση Year in Search. Το κλιπ αναδείχθηκε Best Video στα Brits και iHeart Radio Music Awards, ενώ ήταν υποψήφιο σε 2 κατηγορίες στα MTV. Το Sign of the Times λοιπόν είχε γίνει μεταξύ άλλων 3 φορές για μαντένιο στο Μεξικό και ήταν στο νούμερο 1 στην Πολωνία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 9 χρόνια.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Σε τεντωμένο σχοινί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς Ιράν και Ισραήλ φαίνεται να έχουν αναστείλει προσωρινά τις εκατέρωθεν επιθέσεις, χωρίς ωστόσο να έχει εκτονωθεί η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή. Την Τρίτη ανακοινώθηκε ότι δύο Ιρανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν σε Ισραηλινή επίθεση τη Δευτέρα, ενώ το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο, πλήττοντας την Τύρο, όπου σήμερα σκοτώθηκαν 8 άνθρωποι. Οι εκλογές θα διεξαχθούν το 2027, επανέλαβε μιλώντας στο Earth News ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως ανέφερε, η απόφαση αυτή βασίζεται τόσο στη θεσμική συμβουλή.